0: ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
4: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Union FM με βάρκα την ελπίδα.
5: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Union FM ανήκει στους Έλληνες.
6: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
7: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
8: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
9: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
10: Η ώρα είναι 4.

0: κι εγώ βασίλισσα θα σε έχω στην καρδιά μου. Μη τσιγουνεύεσαι, μόνο να σκέπτεσαι πως τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά.
1: La Postella!
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο.

περάσανε τόσα χρόνια και η καρδιά μου γέρασε, η ζωή μου κύλησε μέσα στην απόγνωση, με στην πρώτα φωνιά. Τώρα πια συνήθισα κι ούτε πια λυπάμαι, κάποιος κάπου κάποτε που να τον θυμάμαι.

μέσα σε λίγο καιρό. Και ζήσες πια το γλυκό σ' αγαπώ με τέτοιο τέλος σκληρό.

0: σε πήρε και μου πιες, αγαπούλα μου, φως μου, δε σκεφτώσουν πως ήσουν μόνος ή ο Θεός μου.
1: Ακούτε Ionian FM.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
2: Καλημέρα κύριε Νοδάρα.
1: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Ναι, κύριε Νοδάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω. Τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάστακτη,
1: ναι.
2: Είναι γεγονός αναμφισβήτητο.
3: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

ζωή κρυβόμουνα γιατί

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
9: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26-016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hotspot του ίντερνετ.
15: Η καλή μέρα από το Ionion φαίνεται.

και ύποπτες σκιές να περιφέρονται. Έγινα νούμερο στα μάτια των εκφύλων. Αυτοί τη βρίσκουν όσα βλέπουν, αλλά χαίρονται όταν παθαίνεις μετατόπιση σπονδύλων.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων, με τον Βασίλη Τέτσικα. Προβληματισμός στη Γερμανία από τη σαρωτική νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία στις εκλογές Σαξονίας Anhalt. Το ακροδεξιό κόμμα συγκέντρωσε το 44% των ψήφων, υπερδιπλασιάζοντας τη δύναμή του σε σχέση με το 2021. Η δεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτ συγκέντρωσε 17,4% στον αέρα ο σχηματισμός κυβέρνησης, καθώς όλα τα κόμματα έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους εξτρεμιστές ακροδεξιούς. Το μεσημέρι, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις για το 2027 ανέρχονται συνολικά σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως οι επαγγελματίες ταξί και οι οικογένειες με παιδιά. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό μια σταθερή κυβέρνηση. Για τα εθνικά θέματα, διαμήνυσε ότι το μόνο θέμα προς συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ, καθώς η Ελλάδα διατηρεί αναφέρετο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Ερωτηθείς για το κόμμα Σαμαρά, εκτίμησε ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του, ενώ σημείωσε πως ο πρώην Πρωθυπουργός διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία για το πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και ότι ελπίζει αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει. Ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, απάντησε ο κύριος Σαμαράς. Μετά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, οι αγρότες είναι στο απόλυτο μηδέν, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Κουτσαβλής, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φιλίας Λέσβος, και προανήγγειλε κινητοποιήσεις. Είπε πως δεν έχουν δοθεί ακόμη αποζημιώσεις για τα ζώα που θανατώθηκαν λόγω του αυθόδους πυρετού, αλλά και για το γάλα που καταστράφηκε. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου, αύριο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, η ελληνική πλευρά επιδιώκει να διασφαλίσει τη στρατηγική της σχέση με την Αίγυπτο, ενώ θα συζητηθεί διοργάνωση τριμερού συνόδου με τη συμμετοχή και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Φάντο με δύο νεκρούς πιλότους κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα από πιθανή μηχανική βλάβη μέχρι τον ανθρώπινο παράγοντα. Με την τοποθέτηση των κατηγορουμένων επί των κατηγοριών, επανακοινεί σήμερα στη Λάρισα μετά τη διακοπή του Αυγούστου η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Σε επόμενη συνεδρία αναμένεται και η εξέταση των μαρτύρων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο. Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς νοσηλεύεται ένας 55χρονος, τον οποίο πυροβόλησαν στα πόδια δύο αναβάτες μηχανής στα Πατήσια. Στο σημείο οι αρχές εντόπισαν τρεις κάλικες. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν για 8η ημέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας επιχειρούν επίγειες, αλλά και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα ως και την Πέμπτη στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 10 νεκροί και 60 τραυματίες σε έκρηξη πυροτεχνημάτων σε εκκλησία εν μέσω εορτασμού Πολιούχου στο Μεξικό. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής για τη Στίχημαν Super League. Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Φιωρεντίνα μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Φάμπιο Γκρόσο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Ακούτε Ιόνιο Πέλαγος.
8: Είχαμε και πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα το Σαββατοκύριακο. 3 έριξε ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ, που καθόλου καλά δεν έχει ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Εύκολα με σούπερ τετέι, φωνές από το δικέφαλο για τη διαιτησία, αλλά τέλος πάντων ήταν ένα εύκολο βράδυ για τον Παναθηναϊκό. Πολύ εύκολο βράδυ για την ΑΕΚ απέναντι στον Άρη, τον ντέρμπι των κιτρινόμαυρων. 5-0. Που η ΑΕΚ μοιάζει, τουλάχιστον έτσι όπως έχει ξεκινήσει την σεζόν, να είναι μηχανή παραγωγής γκολ μπροστά. Ωραία μπάλα, θεωματικό ποδόσφαιρο. Εύκολα τα πράγματα μέχρι τώρα για την ΑΕΚ. Αυτό όμως που όλος ο κόσμος του ποδοσφαίρου συζητά είναι ο τραυματισμός του LKB, όπου θα μείνει για 6 μήνες εκτός τουλάχιστον με το κατάγμα κνήμης. Προφανώς τώρα και το 1-1 του τραγικού Ολυμπιακού απέναντι στον Βόλο έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Έκανε το χειρουργείο LKB. Να το ευχηθούμε όλοι καλή τύχη και γρήγορη επιστροφή στα γήπεδα ενός ανθρώπου που έχει δείξει το ταλέντο του, έχει δείξει την δύναμή του, έχει στηρίξει τον Ολυμπιακό. Κυρίως όμως να πούμε σε αυτούς, τώρα με συγχωρείτε γιατί είναι και πρωί-πρωί, αλλά δεν μπορώ να το πω αλλιώς, δηλαδή δεν υπάρχει άλλη λέξη που να το χαρακτηρίζει, σε αυτούς τους κατόψυχους που το μόνο πράγμα που σκέφτηκαν όταν είδαν αυτόν τον άνθρωπο να σπάει στα δυο του το πόδι και τέτοια ήταν ψόφους, να σταματήσει την μπάλα, καλά έπαθε, αυτά για τον Ολυμπιακό, τέτοιοι είστε, τέτοιοι να πάθετε. Καταλαβαίνω ότι η ψυχή τους κάτι δεν πηγαίνει καλά με την ψυχή και το μυαλό. Τώρα όταν βλέπεις οποιοδήποτε παίχτη, ό,τι ομάδα για να παθαίνει αυτό που έπαθε ο Λκαμπή, ελπίζω να μην έχετε δει τη σκηνή και να μην τη δείτε κιόλας γιατί είναι πολύ σκληρή. Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται δεν είναι ψόφο και να σου κόψει το ποδόσφαιρο, είναι ότι τι έπαθε ο άνθρωπος, δηλαδή, και πόσο αυτό θα του στοιχήσει στην καριέρα του ή πόσο πόνο θα τραβήξει ή όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι, παιδιά, σοβαρευτείτε. Σαμ Κουκ είναι αυτός. 7 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί το You Send Me, το τραγούδι που άλλαξε τη ζωή του Σαμ Κουκ. Μέχρι τότε ήταν ήδη αστέρας του gospel με τους Soul Stirrers, αλλά η απόφαση του να τραγουδήσει κοσμική μουσική, όπως λεγόταν τότε, θεωρήθηκε σχεδόν προδοσία από το θρησκευτικό κοινό του, αλλά το ρίσκο άξιζε. Το You Send Me ανέβηκε στην πρώτη θέση των charts, πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα και σύστησε στην Αμερική ένα καινούριο ήχο, τη συγκίνηση και τη ζεστασιά του gospel μέσα σε ένα ερωτικό τραγούδι.

0: Και αυτό Sam Cooke είναι, είναι ο Craig Douglas στο Only 16. Είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού όμως από τον Sam Cooke. Το Only 16 γράφτηκε και ηχογραφήθηκε από τον ίδιο το 1959 στη Βρετανία, όταν ένας νεαρός Άγγλος, ο Craig Douglas, το μετέτρεψε σε τεράστια επιτυχία. Η δική του εκτέλεση ανέβηκε στο νούμερο 1 των βρετανικών charts και έμεινε εκεί για πολλές εβδομάδες, εκτοπίζοντας άλλες μεγάλες επιτυχίες της εποχής. Το Living Doll του Cliff Richards για παράδειγμα. Αλλά αυτά από τις... Α, να το. Αυτός είναι ο Cliff Richards. Τραγουδάρα. Αλλά ήρθε το, το Only 16 του Craig Douglas και το έριξε από την κορυφή. Αυτές είναι ωραίες μουσικές ιστορίες, έτσι για να ξεκινάμε την μέρα μας ευχάριστα με ωραίες μουσικές και με πληροφορίες και να μην συζητάμε μόνο για τα τετριμένα, για το τι πήραμε και τι δεν πήραμε, τι μας έδωσε και τι δεν μας έδωσε η κυβέρνηση, αν είμαστε ευχαριστημένοι ή αν είμαστε δυσαρεστημένοι, αλλά να ξεκινάμε έτσι μελωδικά την εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα πάμε να δούμε αν οι συνταξιούχοι, από όσα άκουσαν από τον Πρωθυπουργό, είναι ευχαριστημένοι. Ο κ. Νίκος Χατζόπουλος, ο πρόεδρος του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την ΔΕΘ. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ, και να έχουμε υγεία και εμείς και όλος ο κόσμος.
0: Αυτό κυρίως, και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε τώρα. Τι να τα κάνεις τα επιδόματα και αν δεν έχεις την υγεία σου, έτσι δεν είναι?
1: Σωστό. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με τον τίτλο που έχουμε βάλει στο δελτίο τύπου.
0: Ναι.
1: Τη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός, επέζοντας για άλλη μια φορά τους συνταξιούχους, έδωσε επίδομα που αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι.
1: Αν διαιρέσουμε τα 400 ευρώ για 365 μέρες, βγαίνει ακριβώς αυτό που λέμε. Άρα, για να, για να πάμε στο παρακάτω, εμείς λέμε είναι ημίμετρα. Είναι παρηγοριά στον άρρωστο, είναι σταγόνα στον ωκεανό, είναι αντίδοτο, είναι αντίδωρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτά που μας είπε. Και τι λέει? Λέει, στα 2,5 εκατομμύρια θα πάρουμε το 1,09 ευρώ την ημέρα, στα άλλα 300.000 δεν θα πάρουν τίποτα. Γιατί? Γιατί λέει ότι είναι κάτω από 65 ετών.
0: Είναι μικροί, είναι... να μεγαλώσουν πρώτα και θα πάρουν και τα υπόλοιπα λεφτά.
1: Πρώτα και να
0: γιατί αυτές μπορεί να τα σπαταλήσουν.
1: Λογικές, και πρακτικές.
0: Ναι.
1: Μας, το δεύτερο λέει ότι από 1η-1η-27 θα πάρουμε περίπου 2,6 αύξηση. Όμως ο πληθωρισμός σήμερα τρέχει με 3,7. Άρα για άλλη μια φορά θα υπολείπονται του πληθωρισμού οι αυξήσεις. Άρα μία τρύπα στο νερό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και εμείς, σαν δίκτυο, εμείς θέλουμε συνολικές παρεμβάσεις στα εισόδημα των εργαζομένων. Για αυτό, των συνταξιούχων. Γι' αυτό και άμεσα είχαμε βάλει θέματα τι πρέπει να λυθούν.
0: Ναι.
1: Είχαμε ζητήσει επανάφορα 13-14 τα κέρια.
0: Κοστίζει πολύ, λέει ο Πρωθυπουργός. Πού να τα βρούμε όλα αυτά τα λεφτά?
1: Μία κουβέντα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ασφαλιστικές οι εισφορές που έχουν πληρωθεί. Σήμερα εσείς που εργάζεστε, γνωρίζετε όλοι σας ότι πληρώνετε 13-14 σύνταξη. Πληρώνετε τις φορές.
0: Ναι,
1: άρα όταν πάρετε σύνταξη, δεν είναι να πάρετε σύνταξη σας. Μιλάμε αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό.
0: Η λογική είναι ότι δεν θα υπάρχει 13-14 γιατί η σύνταξη σιγά σιγά θα αυγατέψει και θα καλύψει το κενό της 13 και 14 σύνταξη. Αυτό λέει η κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Το λέει μόνο η κυβέρνηση. Το λέει μόνο ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος σας είπα προηγουμένως, μας λέει συνέχεια ψέματα και ψέματα και ψέματα. Θα σας πω και γιατί λέει και ψέματα. Εμείς λέμε επαναφορά του εκάστου ή χαμηλού συνταξιούχου. Θυμάστε, δίναμε 230 ευρώ το μήνα και τα 500 γινόταν 730.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα την επικούρηση, να πάμε 9 περίπου, 8,5 με 9 κατοστάρικα, να μπορούμε να ζήσουμε. Αυτό άμεσα πρέπει να γίνει. Μιλάμε το 6% να γίνει 4 στην υγεία και σε μία σύνταξη και σε, όλη, σε όλες τις συντάξεις. Μιλάμε να η εφαρμογή κύριων και επικουρικών στις συντάξεις κυρίας το 70%. Και τώρα τι μας είπε, έλυσε το θέμα, προσέξτε, έλυσε το θέμα αν ο θάνατος, συγγνώμη που γελάω, έγινε 13-15-16 μετά. Δηλαδή ο θάνατος των ανθρώπων που έγινε πριν 100.000 δεν πρέπει να πάρουν ούτε ένα ευρώ.
0: Ναι,
1: και εδώ αυτές... δεν έρχεται την επικούρηση.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, έρχεται μόνο την κύρια.
0: Βέβαια,
1: δεν έδωσε
0: βέβαια.
1: Γιατί την κύρια ήδη την έχει κόψει 35%. Αλλά ναι. Όμως, επιτρέψτε μου ένα μόνο, μία λέξη και μετά όσες θέλετε ρωτήσεις. Έχουμε πάλι ένα θέμα σαν δίκτυο. Και στους ξεχασμένους συνταξιούχους του ΟΓΑ με νομοθετική ρύθμιση να λυθεί. Αν δύο, ένα ζευγάρι είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ και φύγει ένας από τους δύο, δεν παίρνει καθόλου ούτε ένα ευρώ από ναι. τη σύνταξη του ανθρώπου που έφυγε.
0: Και το πιο δύσκολο είναι ότι όταν μιλάμε για συντάξεις του ΟΓΑ, μιλάμε για πολύ χαμηλές συντάξεις που αν χάσεις τη μία από τις δύο συντάξεις, δεν τα βγάζεις πέρα έτσι, ούτε με τις δύο τα βγάζεις πέρα, αλλά πόσο δε μάλλον αν μείνεις μόνος σου, γιατί θα φύγει ο σύντροφός σου και μείνεις και με αυτά τα ελάχιστα χρήματα που παίρνουν οι συντάξεις του ΟΓΑ.
1: Ακριβώς έτσι που τα βάζεις. Αυτό θέλει νομοθετική ρύθμιση, δεν το έχει πάρει κανένας τραπέζι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι
1: και όλοι σας, ναι. και εσείς και εγώ και εμείς πρέπει να βοηθήσουμε αυτό να γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αμαρτία το Θεό, εν τω μεταξύ τι κάνε. Αν έκανε τις άνθρωποι, τους δίνει για τρία χρόνια παράνομα, γιατί ο νόμος δεν το προβλέπει. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν λέω ψέματα. Και έρχονται στους επίσης, αν έχει φύγει από τη ζωή ή στον ίδιο ή στους κληρονόμους, να πάρω τα λεφτά πίσω. Να μια κυρία με πήρε από τις Σέρες.
0: Ναι.
1: Καθηγήθηκε και μου λέει: ήρθε να πληρώσω 18.000. Πού να τα πληρώσω? Δεν έφυγε η μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Και δεν τους λένε ότι δεν δικαιούστε. Τους δίνει τρία χρόνια, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ποτέ.
0: Και μετά τους σας δάω πίσω.
1: Γιατί την ασφάλιση την έχω υπηρετήσει.
0: Ναι.
1: Ήμουν υπάλληλος του ΙΚΑ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας 32 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρω απ' έξω δηλαδή.
0: Ναι. Και μετά τους σας ζητάς πίσω. Είναι αλήθεια ότι. Τα μέτρα είχαν και για τους συνταξιούχους μια κόκκινη δημοσιονομική γραμμή όπου χώριζε σε δύο κατηγορίες τους συνταξιούχους. Αυτή τη φορά ήταν ηλικιακή η διαφορά, η γραμμή, τα 65 χρόνια. 65 πλάς θα πάρεις το 400, 65 μείον δεν θα πάρεις το 400. Προφανώς δημοσιονομικός είναι ο λόγος, δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος.
1: Δεν γίνεται πάντως έτσι με αυτή τη λογική που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Ο οποίος μας έλεγε ότι θα καταργήσει το νόμο Τρούγκαλου. Αν θυμάστε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, γι' αυτό λέω εγώ ότι λέει ψέματα. Λέω με στοιχεία. Τον Μάη του 19, η προηγούμενη κυβέρνηση ψήφισε ένα νόμο που έλεγε ότι θα παίρνουμε ένα μέρος της 13ης σύνταξης.
0: Mm-hmm.
1: 1,1 δις.
0: Mm-hmm.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης το ψήφισε. Έλεγε μην παίρνουμε τα ψίχουλα. Και όταν έγινε πρωθυπουργός, το πρώτο νομοσχέδιο που κατήργησε είναι το 1,1 δις στο συνταξιούχο.
0: Ναι.
1: Άρα 7 χρόνια επί 1,1 μας μπροστά 7,7 δις. Με αυτό έπρεπε να ξεκινήσει και δεν το πάζει ποτέ και αυτά τα λεφτά που πήγανε
0: ναι.
1: και κλείνοντας μόνο κάτι στο τραπέζι βάζω.
0: Ναι.
1: Όταν ξεκινήσαμε μνημονιακές πολιτικές του συνταξιούχου μέχρι σήμερα μας έχουν πάρει 164 δις. Πέστε μου που πήγαν αυτά τα χρήματα. Η χώρα, το πλεόνασμα, αντί να μικρύνει, διπλασιάστηκε. Αυτό είναι το ζήτημα που μπαίνει. Πού πήγαν και γιατί βάζουν ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τους συνταξιούχους. Πού τα πήγατε τα 164 δις. Δεν είναι το θέμα που μπαίνει.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει οικονομικό, δεν υπάρχει οικονομία, δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν φύγει. Όλα γίνονται όταν το κράτος λειτουργεί.
0: Μήπως σας τα κρατάει σαν κουμπαράκι εσάς. Πώς είναι αυτός ο κουμπαράς για τη νέα γενιά? Σας τα κρατάει για να σας τα δώσει αργότερα μετά όλα μαζί.
1: Για τη νέα δεν είπα. Τώρα με βάζετε θέμα να πω για τη νέα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα από τα θέματά μας.
0: Ναι.
1: Η εισφορά αλληλεγγύης.
0: Η εισφορά αλληλεγγύης.
1: Μας έχουν κρατήσει από το 10 μέχρι σήμερα 24 δις.
0: Ναι.
1: Είναι στην Τράπεζα Ελλάδος. Και τα χρήματα αυτά. Γιατί δεν τα καταργεί την ΕΑΣ και να επιστρέψει τα χρήματα πίσω, αφού υπάρχουν στην Τράπεζα Ελλάδος και εκεί δεν έχουν λεφτά να δώσουν.
0: Ναι.
1: Άρα, εγώ έχω και μια άλλη άποψη. Αλλαγή πολιτικής χρειάζεται η χώρα. Αυτή είναι η άποψή μου και αυτή θα τη λέω γιατί πρέπει να αλλάξει ναι. η πολιτική αυτή.
0: Αυτό το αποφασίζει ο λαός κάθε 4 χρόνια ή όποτε γίνονται
1: εννοείται,
0: οι εκλογές.
1: Εννοείται ο λαός.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν σας είπαμε.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Με δημοκρατία
0: προφανώς.
1: Μιλάμε πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Καταλαβαίνω ότι οι συνταξιούχοι, καταλαβαίνω, το διαβάζω και το βλέπω από τα μέτρα, δεν περιμέναν κάτι παραπάνω πέρα από το κατοστάρικο στο επίδομα του Νοεμβρίου. Κάτι παραπάνω να ενισχυθούν οι συντάξεις που έχουν περικοπεί πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα μνημονιακά.
1: Την περασμένη φορά, τον Νοέμβρη που πήραμε τα 250 ευρώ, γιατί κάνω και στατιστικές, μιλώ με το τσίπ, αυτά τα χρήματα δεν μπήκαν στην Τράπεζα Ελλάδος. Στην τράπεζα του συνταξιούχου. Γιατί χρωστάγαμε παντού. Δεν φανήκανε πουθενά. Yeah. Ούτε ένα ευρώ δεν δώσαμε στα εγγόνια μας. Ξέρετε τι σημαίνει 250 ευρώ. Όταν ορισμένοι συνταξιούχοι δυστυχώς έχουν ανοίξει, το λέω που δεν πρέπει να το λέω, στα φαρμακεία δευτέρια.
0: Yeah.
1: Φανταστείτε που πάμε. Δεν σας λέω για το σούπερ μάρκετ που δεν τολμάμε να πάμε. Εδώ πάνε στα σούπερ μάρκετ, φρενίζουν και στο ταμείο όταν βλέπουν ότι δεν έχουν να δώσουν αφήνε, βγάζουν προϊόντα που έχουν πάρει.
0: Ναι.
1: Εκεί έχουν φτάσει.
0: Δυστυχώς. Κύριε Χατζόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση.
1: Και εγώ
0: συζήτηση.
1: Σας ευχαριστώ ειλικρινά και να είστε καλά και να έχετε την υγεία σας.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, κύριος Νίκος Χατζόπουλος, πρόεδρος του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων. Αυτό είναι το σουξέ του Σαββατοκύριακου. Το έκανε σουξέ και πάλι ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.

Τραγουδάρα, τραγουδάρα του Μάριου Τόκα και του Κώστα Φασουλά. Είχε γίνει λίγο viral το τελευταίο διάστημα στα social αυτό το τραγούδι, δηλαδή το χρησιμοποιούσαν πολύ, αλλά το χρησιμοποίησε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του το Σάββατο στην ΔΕΘ. Πρώτα απ' όλα να πω το εξής. Νομίζω ότι δεν θα ήθελα να ήμουν ποτέ λογογράφος Πρωθυπουργού, κανένας Πρωθυπουργού, από όποιο κόμμα και αν ήταν, και να γράφω τέτοιες ομιλίες που πρέπει να καλύψω μια μισή ώρα, ξέρω εγώ, γιατί πρέπει να είναι και πλούσια η ομιλία του Πρωθυπουργού, γράφοντας και κυρίως περί ανέμων και υδάτων, διότι η ουσία αυτής της ομιλίας πάντα είναι, ξέρω εγώ, 20 λεπτά, 25 είναι τα μέτρα, 5 πράγματα που λέει, ξέρω εγώ, για τους αντιπάλους, 2 πράγματα που λέει για την εξωτερική πολιτική, τα υπόλοιπα είναι λίγο περιγραφή, τα να είχαμε να λέγαμε μεταξύ μας τώρα, και τον τηλεφωνικό κατάλογο να διάβαζε καμιά ώρα. Παίζει για να μην το καταλάβαινε κανένας ότι διαβάζει τον τηλεφωνικό κατάλογο εκείνη την ώρα, γιατί έχουν ακούσει αυτά που θέλουν να ακούσουν και μετά απλά παρακολουθούν να δουν πότε ανεβάζει λίγο τόνο ο Πρωθυπουργός, οποιοδήποτε Πρωθυπουργός, ξαναλέω, για να χειροκροτήσουν. Αυτό όμως ήταν ένα από τα έξυπνα που έκανε ο λογογράφος του Πρωθυπουργού. Τον έβαλε να πει ένα στίχο από αυτό το υπέροχο τραγούδι, από τα δίδυμα Φεγγάρια, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1993 στο δίσκο της Ανελέκας Κανελίδο. Ο Μητσοτάκης λοιπόν, για να πικάρει τον Τσίπρα, το χρησιμοποίησε αυτό το στίχο, το «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Και ήθελε να πει ότι ωραία τα λες, Αλέξη μου, αλλά σε ξέρουμε όλοι, οπότε μην περιμένεις να σε ξαναψηφίσουμε. Αλλά ο Γιώργος Ευγενίδης την Κυριακή, ο καλός συνάδελφος από το Star, την Κυριακή το πήγε παρακάτω και τον ρώτησε ότι χρησιμοποίησατε το στίχο από το τραγούδι το «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω», αλλά το τραγούδι παρακάτω λέει «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω», αλλά λέει «Πώς να γλιτώσω η μάτια μου ένας από τον άλλον, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια». Και αυτόν πως τους ταιριάζει έτσι σε Τσίπρα και Μητσοτάκη, μήπως δηλαδή το ένα φεγγάρι είναι δίδυμο με το άλλο, ο ένας δεν μπορεί χωρίς τον άλλον, μήπως ο Μητσοτάκης αν δεν είχε ένα Τσίπρα θα έπρεπε να τον εφεύρει, γιατί έτσι κάνει πιο έντονη την πολιτική αντιπαράθεση. Με τον Τσίπρα ταιριάζει στην πολιτική αντιπαράθεση ο Μητσοτάκης, έχει να λέει και αυτό το πως τα βρήκαμε το 19, τι έγινε το 15, αυτά.

Fleetwood Mac είναι αυτή, The Chain, η περίφημη live συναυλία του το 97 που επανενώθηκαν τότε, και αυτή η συναυλία, αυτή η ηχογράφηση τους επανέφερε στην κορυφή. Η κλασική πεντάδα συναντήθηκε ξανά για ένα live που έγινε το album The Dance, και λίγο καιρό μετά βρέθηκε στην πρώτη θέση του Billboard, σχεδόν 20 χρόνια μετά το Rumors. Εδώ ακούμε το Chain, το μοναδικό τραγούδι του Rumors που υπογράφουν και οι πέντε, και για μια μπάντα που, έζησε έρωτες, χωρισμούς, συγκρούσεις μεταξύ των μελών της. Η επιστροφή με ένα τραγούδι για μια αλυσίδα που δεν σπάει ήταν ίσως η πιο ταιριαστή επιλογή για να βρεθούν και πάλι όλοι μαζί πάνω στη σκηνή. Θα διαβάσουμε εντάχει τα πρώτα σελίδα των εφημερίδων για να δούμε πώς έχει καταγραφεί η επικαιρότητα από τους καλούς συναδέλφους. Ξεκινάμε από την απογευματινή παρέμβαση Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία, όλα τα μέτρα για ενίσχυση του εισοδήματος, πόσα θα πάρουν και πότε εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, κουμπαράς για τα παιδιά, μπόνους πολυτέκνων, φθηνότερο ρεύμα και περισσότερα σπίτια. Αγοράστε το απογευματινή, τα έχει αναλυτικά όλα για να δείτε τι έχετε να περιμένετε και τι δεν περιμένετε. Σαρωτική νίκη του ακροδεξιού AFD με 44,2% Σαξονία-Anhalt, και η Ευρώπη κρατάει την ανάσα της. Αλλά μόνο αυτό ξέρει να κάνει μεταξύ μας τώρα. Η Ευρώπη κρατάει την ανάσα της και δεν κάνει τίποτα για να αλλάξει τα λάθη της, που αυτά τα λάθη οδηγούν και στην ακροδεξιά πάρα πολύ κόσμο. Τα νέα στην πρώτη του σελίδα, ξυλώνοντας τα τεκμήρια, τις συμμαχίες, τη woke agenda και το κράτος δικαίου, και ράβοντας κουμπαρά, συντάξεις, δημοσίους υπαλλήλους με το επίδομα και τους τρίτεκνους. Σκληρή απάντηση από Σαμαρά σε Μητσοτάκη, έσπα για ταξιτζίδες και κατά αναλογία τεκμήριο. Γιατί έπεσε το Phantom, πιθανότερη εκδοχή, η απώλεια ισχύως, η αυτοθυσία των δύο πιλότων και το βαρύ πένθος στις ένοπλες δυνάμεις, τραγωδία το Σάββατο σε μια εκδήλωση επίδειξης. Υπάρχουν και ερωτήματα, γιατί ένα Phantom της ελληνικής αεροπορίας, γιατί δύο πιλότοι της ελληνικής αεροπορίας σε μια εκδήλωση ενός ιδιώτη, και δυστυχώς έχασαν την ζωή τους. Η εφημερίδα των συντακτών, κάλπικο πακέτο, εξαγγελίες Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, ούτε λέξη, ούτε μέτρα για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, καθρεφτάκι για μισθωτούς και συνταξιούχους. Γερμανία Σάρα στο AFD στη Σαξονία, ακροδεξιά πλειοδοσία, ηθικός πανικός με σχολικά βιβλία του Δημοτικού, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Η Δημοκρατία, ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί, μέτρα κατώτερα των αναγκών της κοινωνίας και με υποσχετική. Και επίσης πτώση Phantom, θρήνος για τους δύο πιλότους. Πώς και γιατί έπεσε το F4E. Ο Ελεύθερος Τύπος, ποιοι και πόσα κερδίζουν στην τσέπη, τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η συμφωνία προόδου και ευημερίας Μητσοτάκη για την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της κάλπης θα είναι μία, οι πολίτες θα επιλέξουν ελπίδα ή περιπέτεια, όπως είπε ο Πρωθυπουργός και πανελλήνιο πένθος για τους δύο πιλότους των Phantom. Είναι αυθεμπορική στην πρώτη σελίδα η κοστολόγηση του πακέτου μέτρων των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και πώς διαμορφώνει τη φορολογία για αγρότες και αυτοαπασχολούμενους. Ανοιχτή η παραίτηση, αν δεν φτάσει το 28%, γράφει εστία στην πρώτη σελίδα. Αν οι πολίτες στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας τη Δευτέρα, δεν θα υπάρξει κάποιος να το παραλάβει. Στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας, που τροποποιήθηκε στο συνέδριο και προβλέπει εκλογή αρχηγού από την κοινοβουλευτική ομάδα, παρέπεψε ο Πρωθυπουργός για τη συγκρότηση κυβερνήσεως, με άλλον επικεφαλής αν λάβει χαμηλό ποσοστό. Πριν πάω σε διαφημίσεις, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστείς να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά.
με το Connect Day One. Έχεις ίντερνετ από την πρώτη και λάσ μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για το συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Με David Bowie και Mick Jagger πάμε σε διαφημίσεις.

0: δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Διαβάστε στην Απογευματινή όλες οι μόνιμες και έκτακτες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος εργαζομένων, συνταξιούχων, αγροτών και οικογενειών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Τι θα βάλουν στην τσέπη τους και πότε. Αναλυτικά τα ποσά και οι ημερομηνίες. Τα ξεκάθαρα μηνύματα σε Τσίπρα, Σαμαρά και Ερντογάν. Τι σημαίνει για τον Μέρτς η νίκη της ΑΕΦΤΕ στη Σαξονία Άνχαλτ και πώς αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στην Ευρώπη. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

Ήταν το καράβι από την φωνή της Μπέμπα Μπλάνς. Το 2017, μια μέρα σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή η κατά κόσμον Αγγελική Κωνσταντοπούλου, μια από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες του λαϊκού τραγουδιού. Ο Γιώργος Ζαμπέτας την αποκαλούσε Μπεμπέκα Βελούδο για την χαρακτηριστική φωνή της. Μαζί ηχογράφησαν το 66 το καράβι σε μουσική του Ζαμπέτα και στίχους του Χαραλαμπού Βασιλιάδη και Νίκου Βελιώτη.

0: Πολλά τα μηνύματά σας για τις ανακοινώσεις χθες στην ΔΕΘ. Ο Δημήτρης, η 90η ΔΕΘ σφράγισε με τον πιο ηχηρό τρόπο τον πολιτικό εγκλωβισμό και πανικό μιας κυβέρνησης που μετά από 8 χρόνια στην εξουσία συνεχίζει να τάζει λαγούς με πετραχίλια. Μεγάλο το μήνυμά του. Καταλήγει στο ότι ζούμε το 28, μάλλον δεν ζούμε το 28, ζούμε τώρα και τώρα παλεύουμε για να τα βγάλουμε πέρα. Μήνυμα και από την Νικολέτα. Εμένα μου άρεσε η Νικολέτα το κόλπο που έκανε ο συνάδελφος ο Γιώργος Ευγενίδης, που συνέχισε το τραγούδι που ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο, γιατί τον έφερε τούμπα λίγο από αυτό που έλεγε. Εξαιρετικός συνάδελφος έτσι και αλλιώς ο Γιώργος. Ο Στέλιος λέει: εδώ και δύο ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός βοηθάει τους ελεύθερους επαγγελματίες, εδώ και δύο χρόνια εγώ δεν βλέπω τίποτα βοηθητικό στην φορολογία. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, να κάνουμε λίγο τον απολογισμό της 90ης, για την ακρίβεια, όχι της 90ης ΔΕΘ, γιατί είναι σε εξέλιξη η ΔΕΘ, της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην 90η ΔΕΘ. Καλημέρα κύριε Καβαθά, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Κρόσα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να ζητήσω αρχικά έτσι τη γεύση από το σύνολο της ομιλίας και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού.
1: Κοιτάξτε, μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεύθυνση,
0: για κάποιο λόγο,
1: το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει οργή και αγανάκτηση από χιλιάδες επαγγελματίες, εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και εμπόρους και βιοτέχνες σε όλη τη χώρα.
0: Κύριε Καβαθά, κάνει μικρές διακοπές το κινητό σας. Αν μετακινηθείτε λίγο, μήπως φτιάξουμε το σήμα για να μην σας ακούμε με διακοπές. Αυτό μόνο. Συνεχίστε. Ελπίζω πως σας ακούμε καλύτερα τώρα, ναι.
1: Έλεγα λοιπόν ότι ενώ είχα λυγηθεί προσδοκίες στο προηγούμενο διάστημα και για να μην και ακριβείς, από την περσινή ΔΕΘ και μετά καλλιεργήθηκε ένα προσδοκίες για τις μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, γιατί και πέρυσι δεν δόθηκε τίποτα, κανένα μέτρο δεν ήταν για τη στήριξή τους. Μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, εκεί υπήρξε οργή και αγανάκτηση από το σύνολο των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί η ΓΕΣΑΒΕ. Και αυτό έχει να κάνει ότι κανένα από τα μέτρα που ανακοινώθηκε δεν έχει άμεση εφαρμογή, είναι για το μέλλον, ενώ η πραγματικότητα που βιώνουν οι επιχειρήσεις είναι τραγική,
0: ναι.
1: Είτε σε επίπεδο ρευστότητας, είτε σε επίπεδο χρεών προς το δημόσιο ασφαλιστικά ταμεία, είτε για το ενεργειακό και την ακρίβεια.
0: Μου κάνει εντύπωση, κύριε Καβαθά, το γεγονός ότι, όπως λέτε και εσείς, τα μέτρα πάνε πολύ μπροστά, άρα είναι μια υποσχετική για το μέλλον τα περισσότερα μέτρα, ότι θα έρθουν κάποιες αλλαγές. Μου κάνει εντύπωση, και αναλαμβάνω και την ευθύνη που λένε του ρεπορτάζ, ότι μας δημιουργούσαν οι πηγές, οι άνθρωποι, μιλάμε με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, από το Μέγαρο Μαξίμου, την αίσθηση ότι αυτή θα είναι η ΔΕΘ των επιχειρηματιών, των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή θα ακούσουν πράγματα.
1: Ακριβώς. Καλλιεργήθηκαν προσδοκίες σε όλους μας, και σε εσάς τους δημοσιογράφους, αλλά και σε εμάς τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, ότι περιμένετε, και να σας πω και κάτι ειλικρινώς, και την παραμονή το Σάββατο το μεσημέρι, μιλώντας με στέλεχος κοντά στον Πρωθυπουργό, που λέει: κάνει υπομονή 2 ώρες. Ναι. Ο Πρωθυπουργός θα δει τι μέτρα θα εξαγγείλει. Και πάγωσα όταν άκουσα τα μέτρα, γιατί κανένα μέτρο δεν έχει άμεση αντίκτυπο στην αγορά. Από την άλλη μεριά δεν άκουσα τίποτα για το ενεργειακό κόστος, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις και με τις ανατιμήσεις που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα το φυσικό αέριο και στα καύσιμα, αλλά και στην ηλεκτρική ενέργεια. Δεν άκουσα τίποτα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας γενικότερα, που τρώει το εισόδημα των πολιτών και δημιουργεί προβλήματα τόσο στα νοικοκυριά όσο στις επιχειρήσεις. Δεν άκουσα τίποτα για κάτι που δεν θα είχε κανένα απολύτως κόστος εμάς τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, ότι περιμένετε, και να σας πω και κάτι ειλικρινώς, και την παραμονή το Σάββατο το μεσημέρι, μιλώντας με στέλεχος κοντά στον Πρωθυπουργό, που λέει: κάνει υπομονή 2 ώρες. Ναι. Ο Πρωθυπουργός θα δει τι μέτρα θα εξαγγείλει. Και πάγωσα όταν άκουσα τα μέτρα, γιατί κανένα μέτρο δεν έχει άμεση αντίκτυπο στην αγορά. Από την άλλη μεριά δεν άκουσα τίποτα για το ενεργειακό κόστος, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις και με τις ανατιμήσεις που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα το φυσικό αέριο και στα καύσιμα αλλά και στην ηλεκτρική ενέργεια. Δεν άκουσα τίποτα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας γενικότερα που τρώει το εισόδημα των πολιτών και δημιουργεί προβλήματα τόσο στα νοικοκυριά όσο στις επιχειρήσεις. Δεν άκουσα τίποτα για κάτι που δεν θα είχε κανένα απολύτως κόστος, για δημοσιονομικά εννοώ, στο επίπεδο παραδείγματος χάρη του

0: το φυσικό αέριο και στα καύσιμα αλλά και στην θετική ενέργεια. Δεν άκουσα τίποτα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας γενικότερα που τρώει το εισόδημα των πολιτών και δημιουργεί προβλήματα τόσο στα νοικοκυριά όσο στις επιχειρήσεις. Δεν άκουσα τίποτα για κάτι που δεν θα είχε κανένα απολύτως κόστος για δημοσιονομικά, εννοώ στο επίπεδο παραδείγματος χάρη του ακατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Δεν άκουσα κάτι για την εστίαση. Έναν κλάδο εντάσσεως εργασίας με 410.000 εργαζόμενους και να έχουμε, να είναι η δεύτερη χρονιά, συνεχόμενη χρονιά με μείωση του κύκλου εργασιών με από τα επίσημα στοιχεία. Και η δαπάνη, παραδείγματος χάρη για τον ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ 13% δεν ξεπερνάει τα 70 εκατομμύρια. Δεν βρέθηκαν δηλαδή ούτε 70 εκατομμύρια να δοθούν άμεσα στις επιχειρήσεις. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω. Ή δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα ή έχουν πρόθεση. Δηλαδή, δείτε κύριε Γλώσσα το επιτίδευμα.
1: Ναι.
0: Καταργείται το επιτίδευμα σε όλη τη χώρα και μένει εκτός ο νομός Αττικής.
1: Ναι, και πάει το 28-50%, 29% στο σύνολο.
0: Ναι, δηλαδή, δηλαδή ξέρουν τι συμβαίνει στην Αττική. Μήπως πρέπει να τους πάρουμε από το χεράκι και να τους κάνουμε μια βουλτά στις επιχειρήσεις Αττικής.
1: Ναι.
0: Θα δούμε τα προβλήματα που έχουν οι επαγγελματίες, οι έμποροι, η βιοτεχνία μας. Δεν ξέρω, ή θέλουν να εφαρμόσουν με αιμονή το δόγμα Πισαρίδη, δεν ξέρω, ή έχουν θέμα επαφής με την πραγματικότητα.
1: Ναι. Η απάντηση είναι ότι αυτά είναι τα δημοσιονομικά μας περιθώρια. Οι δαπάνες, το ταβάνι των δαπανών που μας έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο φόβος να μην εκτροχιαστούμε, η οικονομία που πρέπει να δείχνει καλό πρόσωπο, γιατί έτσι παίρνουμε καλύτερες αξιολογήσεις και έτσι δανείζονται και επιχειρήσεις φθηνότερα.
0: Και ποιες επιχειρήσεις να δανειστούν? Το 6,5% τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών μιλούν από μόνο τους. 70.000 επιχειρήσεις σε σύνολο 900.000 επιχειρήσεων έχει εκπληρεί τα τραπεζικά κριτήρια για να μπορέσει να περάσει το κατώφλι της τράπεζας.
1: Ναι.
0: Για ποια καλύτερη κατάσταση στην οικονομία μιλάμε, για τους λίγους?
1: Είπε ότι ένα κομμάτι από το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα κομμάτι μάλλον των χρημάτων θα περάσει στο Αναπτυξιακό Ταμείο για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις.
0: Πάμε στη συνέχεια. Ναι. Μέσω των εμπορικών τραπεζών.
1: Ναι.
0: Άρα με τα τραπεζικά κριτήρια. Άρα 65 με 70 χιλιάδες επιχειρήσεις.
1: Ναι. Άρα εννοείται ότι πάνω κάτω πάλι οι ίδιοι και όχι αυτοί που έχουν μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Κανένα μέτρο δεν είναι ουσιαστικό μέτρο στήριξης. Δεν καταργήθηκε ο τεγματός τρόπος υπολογισμού του φορολογικού εισοδήματος.
1: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει μια αλλαγή και στους μισθούς, αλλά και...
0: Στους μισθούς, οι οποίοι ανεβάζουν το τεγμαρτό για μας.
1: Ναι, που ανεβάζουν το τεγμαρτό. Ναι.
0: Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, μας έδωσε 0,5 μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζόμενους και καλά κάνει.
1: Καταργεί το κριτήριο του μισθού για το τεκμαρτό. Σου λέει ότι αν έχεις εργαζόμενους, εγώ δεν θα σου φορολογώ περισσότερο.
0: Το επιπλέον.
1: Ναι, το επιπλέον.
0: Το επιπλέον.
1: Ναι.
0: Όμως στη βάση, η αύξηση του κατώτατου του μισθού αυξάνει τη βάση του υπολογισμού.
1: Προφανώς. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: να ρωτήσω κάτι, επειδή συζητάμε πάρα πολύ για τον κατώτατο μισθό και πραγματικά πρέπει να ανέβουν οι μισθοί, να ανέβει και ο μέσος μισθός, να ανέβει και ο κατώτατος για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που έχουν τα νοικοκυριά. Αντέχει η αγορά, είμαστε σε μια φάση που μπορούμε να μιλάμε για αύξηση κατώτατου μισθού?
0: Θα ήμουν ο τελευταίος, κύριε Κρόσα, που θα έλεγα ως πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ να μην αυξηθούν οι μισθοί.
1: Mm-hmm.
0: Και να αυξηθούν και σε αγοραστική δύναμη και να έχουμε και αποτέλεσμα αγοραστική, να μην είναι μόνο ονομαστική η αύξηση, να έχει και αντίκρισμα στην αγοραστική δύναμη των μισθών και των συντάξεων.
1: Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι, έχουμε δώσει ο ιδιωτικός τομέας την τελευταία 8 ετία αυξήσεις της τάξης του κατώτατου μισθού 40% και έχουμε πάρει πίσω 6%.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε μια περίοδο που αντιμετωπίζαμε πανδημία, ενεργειακό, πληθωριστικές τάσεις, πολέμους, εμείς βάλαμε πλάτη. Η κυβέρνηση θέλει να αποφασίσει μόνη της να κάνει μνημόσυνο, λέει, στο χωριό μου με ξένα κόλυβα. Αλλά ταυτόχρονα θα έπρεπε να βλέπει ότι σε κάθε τι που λέει η ίδια,

0: πίστη που έχει στην επιχειρηματικότητα και τι ελαφρύνσεις πρέπει να δίνει στην επιχειρηματικότητα για να μπορέσουν να αυξηθούν οι μισθοί. Και βεβαίως ο μισθός και τα 920 ευρώ το κατώτατος μισθός που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα είναι μισθός πείνας, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά για να το κάνω εγώ, για να βοηθήσω και εγώ την αύξηση του μισθού, χρειάζομαι από την πλευρά της κυβέρνησης κατάργηση τέλους επιδεδήματος, κατάργηση προκαταβολής. Κάτι πρέπει να μου δώσει πίσω για να μπορώ.
1: Ναι, εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση από το πακέτο που okay, δόθηκαν πράγματα και ό,τι δίνεται είναι καλό, κανείς δεν μπορεί να πει γιατί δόθηκαν. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι για μια ισχυρή οικονομία, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, μου φαίνονται πολύ λίγα τα κίνητρα. Εγώ δεν λέω να είναι μειώσεις οπωσδήποτε ή να είναι επιδόματα, αλλά κίνητρα για να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα μου φαίνονται πολύ λίγα, πολύ περιορισμένο.
0: Δεν υπάρχει αμεσότητα στα μέτρα που είναι ξεκινήσει. Τα μέτρα πάνε από το 27 και μετά.
1: Ναι.
0: Ναι, ζήσιμα ήμουν να φας ρηφίλη.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί ειδικά για τις επιχειρήσεις είναι καλό να ξέρει ότι μπροστά έρχεται κάτι καλύτερο. Αλλά πρέπει και να φτάσει στο μπροστά, δηλαδή
0: ακριβώς.
1: Να καταφέρει να φτάσει στο μπροστά.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Μάλιστα, οπότε τώρα τι κάνουμε, ποια είναι η επόμενη κίνηση από τη δική σας πλευρά?
0: Θα συνεδριάσουν και τα όργανα τα συνδικαλιστικά και θα αποφασίσουν και την πορεία τι μέτρα θα πάρουμε. Και βεβαίως έχουμε και το μεγάλο μέτρο που είναι η ψήφος των επαγγελματιών, των βιτεχνών και των εμπόρων.
1: Ναι. Σωστό.
0: Και εκεί πληρώνεται ακριβά.
1: και είναι και, πώς το λένε, εντυπαλάμι, δεν είναι,
0: ναι.
1: Δεν είναι βλέπε μπροστά.
0: Είναι κας, δεν είναι μεταχρονολογημένη επιταγή.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ κύριε Καβαθά, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ο κύριος Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Ακούσατε, προσπαθήσαμε να πιάσουμε τους τρεις μεγάλους τομείς, οικογένειες, φορολογικά στην αρχή, αναλυτικά, συνταξιούχους, επιχειρήσεις. Ακούσατε τον κύριο Καβαθά, ο κύριος Καβαθάς, και οι επιχειρηματίες και οι μικρομεσαίοι και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις περίμεναν περισσότερα από τις εξαγγελίες. Είχε δημιουργηθεί η αίσθηση ότι θα υπάρχουν περισσότερες εξαγγελίες. Μου κάνει εντύπωση ότι ο κύριος Μπρατάκος, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, άνθρωπος που έχει υπάρξει στο πλευρό του κ. Μητσοτάκη. Δεν εννοώ ότι επειδή έχει υπάρξει στο πλευρό του κ. Μητσοτάκη πρέπει να λέει υποχρεωτικά ότι σήμερα είναι Τετάρτη βράδυ, αν είναι Δευτέρα πρωί. Αλλά εννοώ ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει φιλική σχέση με τον κ. Μητσοτάκη. Χθες, μιλώντας στον οικονομικό ταχυδρόμο, είπε ότι στην πραγματικότητα δεν έδωσε τίποτα από όλα αυτά που περιμέναμε και στην προκαταβολή φόρου και στο τεκμαρτό. Μοιάζει να είναι απογοητευμένος και ο επιχειρηματικός κόσμος από τις εξαγγελίες, που ήταν μάλλον λίγες, και αυτό όλο έρχεται να βρεθεί σε αντίθεση με την εικόνα της ισχυρής οικονομίας που μένει πίσω από την ελληνική κυβέρνηση. Νομίζω ότι ανοίγει μια κουβέντα που θα κρατήσει για το επόμενο διάστημα, ακόμα και για το πώς, με ποια λογική πηγαίνει ο κ. Μητσοτάκης στις εκλογές της επόμενης άνοιξης, όπως είπε ο ίδιος.

Αυτή είναι η Led Zeppelin, 7 Σεπτεμβρίου του 68, σε ένα σχολείο λίγο έξω από την Κοπεχάγη. Τέσσερις μουσικοί ανεβαίνουν για πρώτη φορά μαζί στην σκηνή. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham. Θεατές όμως από κάτω δεν είχαν ιδέα ότι αυτή είναι η Led Zeppelin, δεν θα πάνε να τους δουν αυτούς. Σε αφήσεις εμφανιζόντουσαν ακόμα ως The New Yardbirds, καθώς ο Jimmy Page είχε δημιουργήσει το νέο συγκρότημα μετά τη διάλυση των Yardbirds και υπήρχαν ήδη κλεισμένες εμφανίσεις που έπρεπε να πραγματοποιηθούν. Εκείνο το βράδυ ακούστηκαν κομμάτια όπως τα Communication Breakdown, το I Can't Quit Your Baby και You Shook Me, τραγούδια που λίγο αργότερα θα αποτελούσαν τον πυρήνα του πρώτου τους άλμπουμ. Ο Jim Page θυμόταν αργότερα ότι ήταν τρομοκρατημένοι και αντιμετώπιζαν τη συναυλία σχεδόν σαν ένα πείραμα. Ήθελαν να διαπιστώσουν αν αυτή η καινούργια τετράδα μπορούσε πραγματικά να λειτουργήσει. Και μάλλον λειτουργήσε. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 9.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους αφορούν μεταξύ άλλων τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και τα οποία θα εξειδικεύσει το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως οι επαγγελματίες ταξί και οι οικογένειες με παιδιά. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη και τόνισε πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Για τα εθνικά θέματα διεμήνυσε ότι το μόνο θέμα προς συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ, καθώς η Ελλάδα διατηρεί αναφέρετο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Οι εξαγγελίες Μητσοτάκη προκάλεσαν οργή και αγανάκτηση σε εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες, εμπόρους και βιοτέχνες. Παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, είπε πως κανένα από τα μέτρα δεν έχει άμεση εφαρμογή, ενώ ανέφερε πως δεν ανακοινώθηκαν παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η μη μετρά τα μέτρα του Πρωθυπουργού για τους συνταξιούχους, τους οποίους εμπέζει, δήλωσε επίσης στα παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, Νίκος Χατζόπουλος, οι αγρότες είναι στο απόλυτο μηδέν, δήλωσε στο σταθμό μας ο Λεωνίδας Κατσαβλής, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φιλίας Λέσβος. Και προανήγγειλε κινητοποίησης. Είπε πως δεν έχουν δοθεί ακόμη αποζημιώσεις για τα ζώα που θανατώθηκαν λόγω του αφθόδους πυρετού, αλλά και για το γάλα που καταστράφηκε. Προβληματισμός στη Γερμανία από τη σαρωτική νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία σε εκλογές Σαξονίας. Το ακροδεξιό κόμμα συγκέντρωσε το 44% των ψήφων, υπερδιπλασιάζοντας τη δύναμή του σε σχέση με το 2021. Η δεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτ συγκέντρωσε 17,4%. Στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να διασφαλίσει τη στρατηγική της σχέση με την Αίγυπτο, ενώ θα συζητηθεί η διοργάνωση τριμερού συνόδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από την πτώση του Phantom σε αεροπορική επίδειξη το Σάββατο στην Τανάγρα εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές. Από τη συντριβή του αεροσκάφους έχασαν τη ζωή τους δύο πιλότοι. Με την τοποθέτηση των κατηγορουμένων επί των κατηγοριών επανεκκινεί σήμερα στη Λάρισα μετά τη διακοπή του Αυγούστου η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Στις επόμενες συνεδριάσεις αναμένεται και η εξέταση των μαρτύρων περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο. Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς νοσηλεύεται ένας 55χρονος, τον οποίο πυροβόλησαν στα πόδια δύο αναβάτες στα Πατήσια. Στο σημείο οι αρχές εντόπισαν τρεις κάλικες. Στη Θεσσαλονίκη, 13χρονη έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου ξενοδοχείου στην περιοχή της Μοναστηρίου. Μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνδίκες της πτώσης. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν για 8 ημέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας επιχειρούν επίγειες αλλά και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα ως και την Πέμπτη στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Στη διεθνή ενημέρωση, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις κάλεσαν τους κατοίκους στο ΜΕΑ στο Νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν καθώς ετοιμάζονταν να εξαπολύσουν βομβαρδισμό εναντίον εγκατάστασης του κινήματος Χεσμπολά που πρόσκειται στο Ιράν. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, Athens Καλυθέανικη Βόλου για τη Super League 2, την ίδια ώρα στο άλλο παιχνίδι της διοργάνωσης, Μαρκό Πανσεραϊκός.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντας τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
9: Ακούτε Ιόνιον FM

0: για εκλογές.
1: Πάλι!
0: Ναι, αλλά με πλειοψηφικό.
1: Και τι θα γίνει τώρα με το πλειοψηφικό?
0: Όποιος πάρει από τους πολλούς.
1: Και την άλλη φορά πώς ήταν, όποιος πάρει τους λίγους?
0: Όχι, αλλά με το πλειοψηφικό θα γίνει μια κυβέρνηση βιώσιμο. Όχι κάθε χρόνο και εκλογές.
1: Α, αυτό να πει.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
3: Σχολιασμός Πάνος Χαλάρης.
2: Μην μου πιάσω ρε Πανούλη, μας έφτιαξε τη διάθεση. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1.
3: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
2: Και ο κύριος Βασίλειος Κουρής.
3: Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι μας, με υγεία πρώτα και πάνω απ' όλα. Και εντάξει, πώς το λένε, δουλειά να πορευόμαστε. Και από δουλειά πολύ και πρέπει να πω να φάνε και ρίγες. Λοιπόν, η κυρία
3: Σωτήρη, έτσι θα είναι χυλός χρόνια τώρα. Η πολιτική επικαιρότητα.
2: Καλά, εντάξει.
3: Θα είναι ένα πράγμα, δηλαδή, πραγματικά έτσι, ζελές.
2: Αλλάζει ο κόσμος, Αντωνάκη μου. Δεν βλέπεις τι γίνεται στη Γερμανία, 45%
3: Θα το πούμε αυτό, γιατί είναι σοβαρό.
2: Η ναζιστική, το ναζιστικό κόμμα ουσιαστικά, έτσι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έγιναν και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και πολλοί ακόμα οι Ναζί όλοι. Κάτι συμβαίνει, έτσι, το οποίο δεν το έχει αντιληφθεί η πολιτική, το στάτους το πολιτικό στην Ευρώπη και θα το αντιληφθεί.
3: Και εδώ είχαμε ΔΕΘ με μια εντυπωσιακή παρουσία των παραπολιτικών στην ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη
2: αυτό.
3: Συνολικότερα.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Το είδατε και από τις εκπομπές των
2: παραπολιτικών.
3: Θα καλύψουμε και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, εννοείται.
2: Ναι, ναι.
3: Όλους.
2: Η αλήθεια είναι ότι πέρασαμε αρκετές ώρες εκεί στην Θεσσαλονίκη, στο περίπτερο των παραπολιτικών και πέρασε όλος ο κόσμος. Εντάξει, ο κόσμος αυτή τη Σαββατοκύριακο ήταν ο δημοκρατικός κόσμος. Έτσι είναι. Όπως το άλλο Σαββατοκύριακο θα είναι ο πασοκικός κόσμος, όπως έτσι γίνεται πάντα στις περιπτώσεις. Αλλά δεν έχουμε παράπονο. Πρέπει να πω, ίσως για εμάς να έχει παράπονο κανένας που ξέρεις, δεν προλάβαμε τι να κάνουμε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Όπως και τον κόσμο που περνούσε το περίπτερο. Τον κόσμο, έναν του πολίτες της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα κάποιους φίλους μας μεμονωμένους που ήρθαν και μας βρήκανε, οι οποίοι μας ακούν από εκεί.
3: Είχαμε και μέτρα και είχαμε και αντιδράσεις και είχαμε και διαδηλώσεις. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Τάκα.
2: 2-11-10-80-8-80.
3: Ρωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια, ό,τι θέλετε.
2: Κατερνά Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Βασίλης Κρυμπάς, μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Κράτους, ηχητικά. Ξέχασα τίποτα? Όχι, δεν ξέχασα. Μου λέγει ο ταξιδιτής, ένας από τους τρεις τέσσερις ταξιδιτές που χρησιμοποίησα στη Θεσσαλονίκη, μου λέγε που είναι πιο μεγάλος λιγάκι σε ηλικία, κοντά στη δικιά μας δηλαδή. Μου λέγε, εγώ χθες μου το έλεγε αυτό, εγώ χθες το κλείσα, λέει, Σάββατο. Δεν βγήκα, λέει, ούτε έξω. Ναι. Δηλαδή δεν βγήκα να κάνω ούτε μέχρι το μεσημέρι που θεωρητικά ήταν πιο καλά τα πράγματα. Διότι πραγματικά μία τα μέτρα ασφαλείας και μία οι πολλές συγκεντρώσεις και το κλείσιμο των δρόμων πια η αστυνομία το κάνει από πολύ νωρίς. Δηλαδή το κάνει από τις 3 το μεσημέρι, αρχίζει και κλείνει δρόμους. Δεν περπατιέται η Θεσσαλονίκη το Σάββατο το βράδυ. Μόνο περπατιέται, μόνο τίποτα άλλο. Αλλά αν είσαι λίγο μακριά δεν μπορείς να φτάσεις.
3: Με ήλιο και αυτή την εικόνα.
2: Με ήλιο και μοιρασία. Είναι πανέμορφη όπως και οι άνθρωποι της.
3: Διαδηλώσεις ιδίως του πάμε, έτσι. Λοιπόν.
2: Μεσόλεπτο, να πω τον καημό μου. Για πες.
3: Ο κύριος εδώ έβαζε πάντα ένα ερώτημα στου όλου του καλεσμένου. Μπουγάτσα ή τρίγωνο?
2: Μιχαλή, θύμισε μου το επίθετο σου, το ξεχνάω. Συγγνώμη, ο Μιχαλή Ζωδρούκα. Δεν θα το ξαναξεχάσω.
3: Η μεγάλη απάντηση όλοι ήταν μπουγάτσα οι περισσότεροι Θεσσαλονίκη. Οι υπουργοί δηλαδή όλοι.
2: Ο Μιχαλής φρόντισε μαζί με άλλου συνάδελφου φυσικά έτσι, για την εικόνα που μεταφερόταν από το διαδίκτυο που την είδε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτόν. Φρόντισε να μα βγάζει όμορφο, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο πια. Και νέο.
3: Και ήταν εντυπωσιακό ότι κανεί δεν είπε και τα δύο. Και μπουγάτσα και τριγώνε. Ρώτησα μετά, υπήρχε κανείς που μήπως τον έχασα που είπε για τα δύο, όχι.
4: Έλα πιο κοντά,
3: έλα πιο κοντά.
5: Για το ποιος βγαίνει με ποιον είναι το πιο ωραίο.
3: Ναι.
5: Διότι είχαμε τον Δημήτρη Κουτσούμπα.
2: Ναι.
5: Νομίζω ήταν πρώτος στο dating.
2: Α, ήταν για το economy.
5: Όχι. Μετά την Μπουγάτσα και το Τρίγωνο ήρθε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ένας. Δεύτερος ήταν, δεύτερη μάλλον, η Ζήκο Σταντοπούλου και ο Αλέξης Τσίπρας. Με αυτούς τους τρεις επέλεγαν κυρίως να βγουν. Και ο κοινός παρονομαστής όλων, πλην ενός που δεν θα τον αποκαλύψουμε, όλοι κερνούσαν.
2: Όλοι κερνούσαν.
5: Εκτός από έναν που ήθελε να τον κεράσει ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Ολικρινής.
2: Ποιος είναι αυτός?
3: Δεν το λέω.
2: Ας το μην το πεις, δεν πειράζει.
3: Μπορείτε να δείτε το βίντεο.
2: Ένα ωραίο quiz βίντεο στο διαδίκτυο.
3: Μπορείτε να το δείτε στο βίντεο.
2: Είναι στο Instagram και πού άλλο είναι? TikTok, Facebook. Είναι και στο Facebook. Είναι και στο Facebook για εμάς τους πιο μεγάλους. Μπράβο, ευχαριστούμε, Μιχάλη. Μιχάλης Δρούγκας, λοιπόν. Και φυσικά συνεργάτες έτσι στο όλο το κομμάτι αυτό. Δεν είναι μόνος κανένας ποτέ στη δουλειά αυτή. Η δουλειά αυτή είναι συνεργατική. Να πω το παράπονό μου και θέλω να το ακούσεις και εσύ και θα το συμμεριστείς. Θέλω να πω κάτι, επειδή πήγαινε, ερχόμαστε με αεροπλάνα. Όχι πάρα πολλές φορές το χρόνο εγώ. Ας πούμε 3-4-5-6 φορές το χρόνο max. Λοιπόν, αυτό είναι το καινούριο που κάνουν οι εταιρείες που σε βάζουν μέσα. Και μέσα σου ανακοινώνουν πώς ήταν η καθυστέρηση από 20 έως 50 λεπτά. Ναι, λέω, εντάξει, οι καθυστερήσεις στις βραδινές πτήσεις υπήρχαν πάντα. Δηλαδή δεν υπήρχε καμία περίπτωση βραδινή πτήση στη Θεσσαλονίκη όσα χρόνια πηγαίνω. Ναι, αλλά περίμεναμε έξω. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Τώρα προφανώς, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Έτσι δεν είναι, συμφωνείτε, διαφωνείτε.
3: Απολύτως.
2: Μπράβο.
3: Σε βάζουν μέσα. Κάθεσαι μέσα.
2: Και περιμένει μέσα. Ναι, ναι, ναι.
3: Μέσα.
2: Ναι.
3: Μου το έλεγε πρόσφατα μια φίλη μου, πρώην φίλη μου λέει τώρα.
2: Ναι.
3: Ότι είναι, λοιπόν, και μου έλεγε ότι έμεινε.
2: Τι τη έκανε, κομμένα, ρε. Τι τη έκανε.
3: Και κάθεσαι μέσα μια ώρα, λέει. Του είχε μέσα στο αεροπλάνο.
2: Ναι.
3: Και μετά θες, ρε παιδί μου, να πεις νερό, ξέρω. Ναι. Θες να πας από
2: χρόνια. Ξαναλέω, για να είμαι δίκαιο.
3: Στο αλέτα.
2: Οι νυχτερινές πτήσεις, όσα χρόνια πετάμε και πετάμε πολλά χρόνια. Εμείς ναι, καθυστέρησαν πάντα λόγω τη καθυστέρηση που παίρνει κάθε πτήση μέσα στην μέρα. Η τελευταία πια είναι καμιά ώρα. Αλλά δεν σε βάζαμε στο αεροπλάνο. Σου αναγκαίρω να παίξω, α πούμε.
3: Τι πρωινέ ώρε σε βάζουν.
2: Ναι,
3: μέσα.
2: Τώρα πια ναι, σε βάζουν μέσα. Εντάξει, αυτό να το κοιτάξετε λιγάκι, κύριε Προγεστή. Κατά άλλα, μια χαρά. Ευτυχώ, ασφαλώ, ωραία, όμορφα. Ευγενικά κλπ. Λοιπόν, ήθελα να πω τον καημό μου. Μέτρα έχουμε. Και σταθμά σήμερα στι 12 ώρα θα γίνει η διευκρινήσει. Οι πολλέ, νομίζω.
3: Η εξειδίκευση. Τα...
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αν και.
3: Από το οικονομικό επιτελείο.
2: Κάποιοι λένε και από την κυβέρνηση. Δηλαδή μου είπαν ότι ίσω παρά ήταν και για ομιλία από το Βελίδιο αναλυτικό και ο κ. Μητσοτάκη σε κάποια μέτρα που στάθηκε λίγο παραπάνω σε παραδείγματα κλπ. Αλλά αυτό ξέρει ο καθένα όπω το είδε. Είναι και αύριο θα έχουμε και μέτρα για την ενέργεια. Αύριο.
3: Εξειδίκευση των μέτρων.
2: Εξειδίκευση μέτρων και ο κ. Παπασταύρου μα προετοίμασε για σημαντικά πράγματα. Θα δούμε. Λοιπόν.
3: Ρωτάει μυστικό. Ο κ. Παπασταύρου.
2: Εντάξει, τώρα και εμεί βγάζαμε κυβερνητικά στελέχη λίγο πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργό το Σάββατο, τι να σου πούνε. Μετά τι να σου πούνε επίση. Πολύ καλά ήταν, λέγανε όλοι. Έχει πάει ποτέ να ακούσει εσύ στελέχη κόμματο που μίλησε ο αρχηγό στη Βουλή να λέει τι άσχημα που
3: έχει
2: είπε.
3: Έχει γκρινιτσί.
2: Πώ δεν έχει. Κατηβίαν.
3: Μέχρι το 30.
2: Κατηβίαν είχαν γκρινιτσί. Κατηβίαν μα τα λέγανε. Και όχι μόνο βουλευτέ και υπουργοί λέγανε, α πούμε. Α πούμε, εγώ το πιο χαρακτηριστικό που άκουσα είναι ένα πράγμα. Και το άκουσα από πολλού, από αρκετού. Ότι ανέβηκε πολύ ο πύχη για του ελεύθερου επαγγελματίε το προηγούμενο διάστημα και δεν τον πέρασαν τον πύχη κάθε άλλο. Ενώ α πούμε για άλλε κατηγορίε ήταν πιο τα πράγματα καλά. Λένε οι ίδιοι, έτσι.
3: Εγώ πιστεύω
2: αυτή είναι σε επαφή με τον κόσμο, το καταλαβαίνω.
3: Συνταξιούχο, θα το δει δηλαδή ότι δεν είχε παροχή. Περίμεναν παραπάνω.
2: Καλά, μου πάντα περιμένει παραπάνω. Αλλά λέω ότι δεν είχε ανέβει τόσο πύχη του ταξιούχου. Τι περιμένει. Η προσωπική διαφορά τελειώνει φέτο. Δεν έχει. Το βασικό έτοιμο χρόνια τώρα ήταν προσωπική διαφορά που αργούσαν πολύ να την καταργήσουν. Φέτο καταργείται τελείω. Αλλά αυτό είναι όπω λε και εσύ προεξοφλημένο. Θα το δουν και στην τσέπη του. Βέβαια έχει μια σημασία αυτό. Η αύξηση είναι αύξηση εδώ και 3-4 χρόνια. Παίρνουν πρώτη φορά αύξηση. Μικρή βέβαια. Το ξέρουν πάλι. Το πόσο λένε, το 400 είναι αυτό που εμεί λέγαμε 450 όλη η εθνική σύνταξη εννοεί λιγότερο και θα δούμε και πώ θα το πάρουν σήμερα. Έχει, αν και κατάλαβα ότι όλοι θα το πάρουν.
3: Επίδομα είναι αυτό. Ναι. Επίδομα.
2: Δεν είναι επίδομα, είναι τακτική παροχή κάθε χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι επίδομα αυτό.
3: Ναι.
2: Δεν είναι όμως ούτε μισθός ούτε επίδομα.
3: Είναι ένα βήμα προς τη 13η σύνταξη.
2: Χωρίς να είναι 13η σύνταξη όμως.
3: Ναι. Χωρίς να είναι και χωρίς να ομολογείται. Ότι προς αυτή την
2: θυμάστε το πεντακοσάρικο του Αλέξη που έδωσε προεκλογικά εκείνο το λένε ένα πεντακοσάρικο. Ένα πεντακοσάρικο στους συνταξιούχους μου, 500 ευρώ. Μια χαρά ήταν, το πήραν συνταξιούχοι, καλό ήταν. Αλλά δεν ήταν 13η σύνταξη εκείνο, ήταν τα 500 ευρώ. Αυτό θέλω
3: έχει,
2: να πω.
3: Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι σου αρέσει και ψηφίζεις, και ο δεύτερος δρόμος είναι παίρνεις τα λεφτά και καταψηφίζεις. Τα έχουμε δει και τα δύο.
2: Και
3: τι ιστορίες της ΔΕΘ.
2: Μα...
3: όπου πλέον ανοιχτά όλοι λένε ότι δεν κρίνει ούτε θετικά. Ούτε αρνητικά κάποιον. Έτσι, δεν είναι.
2: Θα δούμε στις δημοσκοπήσεις το επόμενο διάστημα και εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε τρομακτικές ανατροπές. Πιο ενδιαφέρον έχει να δούμε προφανώς πού στέκεται η Νέα Δημοκρατία και αμέσως μετά τι γίνεται ακριβώς από κάτω. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε. Δηλαδή τι γίνεται με το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη, με το κόμμα του κ. Τσίπρα, με το Πασόκ και την Ελλάς.
3: Δύο μικρές.
2: Ρέντια παπάκι παραπολιτικά.gr. Συγγνώμη για τα μηνύματά σας. Αν θέλετε να μας πείτε και εσείς την άποψή σας, πώς τα είδατε τα μέτρα. Ωραία, άσχημα. Αν μας στείλει κανείς, ωραία, γράψε μου. Στέλνεις πάντα για να πεις ότι κάτι δεν σου άρεσε. Για πες.
3: Είχα μια απορία με τα δύο Phantom. Με το ένα Phantom και τους δύο νεκρούς πιλότους. Αν μπορούν δηλαδή να πηγαίνει πολεμική αεροπορία σε ιδιωτικές εταιρείες. Μίλησα λίγο γιατί ως γνωστόν είμαι και συντάκτης του Υπουργείου Άμυνας. Έτσι, επισταυμένος. Όπως έχω την
2: αδελφότητα να ομιλώ. Ως γνωστόν είσαι
3: όχι, αυτή είναι.
2: Ξύνει τη γανίζει, μαγειρεύει.
3: Εκεί και το ξύνει στο εξωτερικό. Λοιπόν, διαχρονικά γίνεται αυτή η συνεργασία, μου εξήγησαν. Η τελευταία σύμβαση έχει υπογραφεί το 2017 από τον Χρήστο Χριστοδούλου. Νομίζω ότι πρέπει να είναι το τομέαρχη άμυνα του.
2: Ο αρχηγό Γεία ήταν.
3: Ναι.
2: Τότε.
3: Τη Ελλάδα νομίζω ότι είναι σήμερα.
2: Η συμφωνία, τι ακριβώ θυμίσαι, μου, Βασίλη, με συγχωρείτε.
3: Ότι μπορούν οι άνοπλε δυνάμει να συμμετέχουν σε εκδηλώσει επίδειξη ιδιωτική εταιρεία.
2: Ναι.
3: Έτσι.
2: Ναι,
3: γίνεται, λένε, για άλλου στον κόσμο. Για το θέμα τη παλαιότητα του αεροπλάνου είναι το 60 αυτά, αλλά λέει από τη στιγμή που πετάνε.
2: Το 74 ήταν αυτό, λέει.
3: Το 74 τα πήρε η ελληνική αεροπορία.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι το 60.
3: Δεν ξέρω. Το ελληνική αεροπορία. Ναι. Τα Phantom F4 ήταν, ναι, πρωτοκυκλοφόρησαν το 60. Ναι, ναι. Αυτή που πετάει είναι απολύτως και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα επί αυτού. Ήταν κατηγορηματική έτσι. Και ότι γίνεται αυτό και σε άλλες χώρες. Πλην Ρωσίας, Κίνας, Σαουδικής Αραβίας και λοιπά, που γενικά άλλη μια διευκρίνηση από το Υπουργείο Άμυνας ότι αυτό ο πηγαίος κώδικας που αφορά τον θόλο, έτσι, ναι, λέει ότι έδωσε μια συνέντευξη ένας Ισραηλινός και είπε την Κυριακή στην Καθημερινή ότι δεν υπάρχει πρόσβαση εκεί από την Ελλάδα. Μπορεί δηλαδή αυτό την πρόσβαση να έχει μόνο το Ισραήλ. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα.
2: Να.
3: Λοιπόν, μου εξήγησαν ότι αυτό δεν συμβαίνει, γι' αυτό καθυστέρησε η υπογραφή, γιατί το βάζαν ως όρο, αλλά τελικά ήταν βέτο, ήταν όρος από την Ελλάδα για να το αγοράσει, ότι να μπορεί να είναι απευθείας, να δεν μπορεί να το σταματήσει, να μην μπορεί να σε εκβιάσει με αυτό.
2: Μας λέγεται, είναι μια φρασιολογία, θα το διάβασα και εγώ.
3: Πηγαίος, ναι, κώδικας.
2: Πηγαίος κώδικας.
3: Ναι, ναι, ναι,
2: άρα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα,
3: ναι, ναι,
2: η Ελλάδα,
3: έχει,
2: η χώρα μας.
3: Ναι,
2: άρα έχει την απόλυτη αυτό δυνατότητα, λέει, να το χρησιμοποιήσει χωρίς την παρέμβαση τρίτης χώρας.
3: Χωρίς το πούλησε. Από το Υπουργείο Άμυνας.
2: Ωραία. Αυτά αυτά τα πράγματα, ξέρεις, δεν μένουν κρυφά. Δηλαδή, ναι, αυτό θα, ναι, διαχειριστούν, ναι, ναι, ένοπλες δυνάμεις, θα διαχειριστούν αξιωματικοί, θα διαχειριστούν άνθρωποι όταν θα έρχονται με το καλό σιγά-σιγά. Λοιπόν, άρα θα το μάθουμε. Και εγώ το διάβασα και άκουσα τη φασαρία που έγινε. Δεν έκανα ρεπορτάζ. Εσύ έκανες, ναι, και μπράβο σου.
3: Λοιπόν, ναι, επίσης, να πούμε κάτι μόνο, θα έχουμε και προς το τέλος της εκπομπής εξειδίκευση λίγο, να δούμε τι γίνεται στην Γερμανία.
2: Ναι.
3: Δεν είναι απλό πραγματάκι.
2: Mm-hmm.
3: Πρώτα απ' όλα θα πιεστεί πέρα, είναι πολύ σοβαρό με την έννοια ότι για πρώτη φορά ουσιαστικά νεοναζί παίρνουν μια κυβέρνηση.
2: Ναι.
3: Θα δούμε αν θα την πάρουν, γιατί μπορεί να γίνουν και δεύτερες εκλογές.
2: Ναι,
3: και
2: θα δούμε τι αντιδράσεις θα υπάρχουν. Γιατί χρειάζεται πλειοψηφία.
3: Το μεσημέρι θα τοποθετηθεί ο Μέρτς, ο καγκελάριος, αλλά πιέζεται ήδη, ξεκινά μια συζητήσεις να αλλάξει.
2: Αναφύγει.
3: Αυτό...
2: Υπάρχει κι ένας άλλος. Υπάρχει κι ένας άλλος που
3: υπάρχει. Υπάρχουν δύο-τρία ονόματα που υπάρχουν. Λοιπόν, υπάρχει ένα δεύτερο θέμα σε αυτό. Επίσης, ότι η Ευρώπη έχει προβληματάκια. Πιέζεται και αυτή με τη σειρά της ως προς τις μεταρρυθμίσεις που θέλει να κάνει. Είναι πολύ σύνθετο πρόβλημα, θέλω να πω. Και επίσης να πω ότι εναλλακτική για τη Γερμανία είναι υπέρ της εξόδου από το ευρώ,
2: ναι,
3: της Γερμανίας. Είναι υπέρ της συνεργασίας με τη Ρωσία. Είναι υπέρ του να αγοράσει φυσικό αέριο με την Ρωσία και λοιπά. Δεν είναι ένα απλό πραγματάκι. Να σας φέρω μόνο ένα παράδειγμα. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο κρατήδιο, αν βγάλει κυβέρνηση με την εναλλακτική, δεν θα παίρνει από τις μυστικές υπηρεσίες πληροφορίες.
2: Α, ναι.
3: Γιατί θεωρεί ότι μπορεί να πουλούνται.
2: Α, ναι, στη Ρωσία, μια χαρά.
3: Μπορεί να διαρρέονται δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί τα σημειώνω όλα αυτά. Ναι. Θα πούμε τα υπόλοιπα, το πήγε ο Σωτήρης. Άμα δεν παίρνουν μέτρα, τι θα κάνει ο κόσμος. Ναι. Αλλά τα σημειώνω για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 21 πρώτα λεπτά. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξεκινήσατε και ευχαριστούμε πολύ να είμαστε. Θα τα διαβάσουμε κάποια στιγμή που δημιουργούμε το κενό. Έτσι πάντα, δεν τα δίνουμε ποτέ αδιάβαστα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκει όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες στις κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και ειδησογραφικής και χειροτεχνίας. Λοιπόν, και μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που έχουν τη τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box! Κυρία Χαλάρη, διάλειμμα.
6: Ionion FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
3: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
2: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
3: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
2: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
3: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
2: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
3: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
7: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντως μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
11: Θανασάκη!
10: Ναι, ναι μαμά.
11: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
12: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
13: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
14: Διαβάστε στην απογευματινή όλες οι μόνιμες και έκτακτες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος εργαζομένων, συνταξιούχων, αγροτών και οικογενειών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Τι θα βάλουν στην τσέπη τους και πότε. Αναλυτικά τα ποσά και οι ημερομηνίες. Τα ξεκάθαρα μηνύματα σε Τσίπρα, Σαμαρά και Ερντογάν. Τι σημαίνει για τον Μέρτς η νίκη της ΑΕΦΤΕ στη Σαξονία Ανχάλτ και πώς αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στην Ευρώπη. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
15: Ακούτε Ionion FM.
16: Avanti maestro.

0: τόσο το νίκη μας, τόσο οι ομπρέλες και τα Χριστούγεννα μοιράζαν πόνους, τώρα μοιράζονται καημούς και πόνους.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γεννήθη,
1: ναι,
2: έτσι είναι αυτό. Στάρο, συνάδελφο και φίλο. Ο οποίο μα ακούει καμιά φορά έτσι. Λοιπόν,
1: καλά.
2: Καλά. Για πε.
3: Τώρα, να το ακούσουμε λίγο για να πάμε τι μετά.
2: Λοιπόν, μισό λεπτό. Την έχουμε μαζί μα. Να την καλημερίσουμε, να τα ακούσουμε και μετά ξεναρχίζουμε. Είναι η κυρία Αλεξάνδρα Ζούκου, εκπρόσωπο τύπου τη Νέα Δημοκρατία και θα είναι και υποψήφια στην Αλφα Αθηνών. Καλημέρα σα, κυρία Ζούκου.
4: Καλημέρα σα.
2: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα. Καλή εβδομάδα.
3: Να ακούσουμε μαζί το διάλογο με τον κύριο Σαμαρά και να ζητήσουμε το σχόλιο σα.
2: Ναι, τον έμεσο διάλογο, δεν ήταν άμεσο.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Με αυτά τα οποία έχει πει ο κύριο Σαμαρά, ο οποίο αμφισβητεί ευθέω τον πυρήνα τη εξωτερική και αμυντική πολιτική τη χώρα όπω αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτω περιθώριο συνεννόηση. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κύριο Σαμαρά υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
6: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
2: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην κυρία Ζούκου. Ας σας βάλουμε από αυτό και μετά θα πάμε στα μέτρα. Να κάνετε ένα σχόλιο από αυτό, αν θέλετε.
4: Δεν είναι ευχάριστα πράγματα.
2: No.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, όλο αυτό ξεκίνησε η αντίδραση, καταλαβαίνω, του κυρίου Σαμαρά, απορρέει από το ότι ο πρωθυπουργός είπε μια πολύ συγκεκριμένη φράση, αφού είπε ότι ο κύριος Σαμαράς υπηρέτησε προφανώς το κόμμα, την πατρίδα, τη Νέα Δημοκρατία τον τίμησε, αλλά όλη η ιστορία γίνεται επειδή ο κύριος Σαμαράς υπόθηκε ότι έχει την τεχνογνωσία να κάνει ζημιά στην παράταξη και νομίζω αυτό πυροδότησε την αντίδραση αυτή. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η φράση παρεξηγήθηκε τόσο πολύ και ούτε και γιατί προκάλεσε και τόσο εκνευρισμό.
3: Την έχει, λέτε, την τεχνογνωσία ο κύριος Σαμαράς.
4: Έχω την εντύπωση ότι ο πρωθυπουργός δεν μίλησε έτσι με μια θεωρητική εκτίμηση. Υπάρχει ιστορία. Η ιστορία είναι καταγεγραμμένη. Τη γνωρίζουν οι Νεοδημοκράτες. Το 1993.
2: Τη διαβάζει ο καθένας διαφορετικά, βέβαια. Οι Νεοδημοκράτες σίγουρα τη γνωρίζουν, γι' αυτό και απάντησε.
4: Το 1993.
2: Έχοντας τον 15 χρόνια σπίτι του. Ναι,
4: ναι, ο κύριος Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1993. Στις εκλογές στη συνέχεια βρέθηκε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία με την πολιτική άνοιξη, να θυμίσω. Μετά βρέθηκε απέναντι στο Μιλτιάδη Έβερ. Θυμίζω ότι είχε συμπράξει τότε με το Πασόκ στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και αυτό μάλλον εμπόδισε στην πράξη τη Νέα Δημοκρατία να διεκδικήσει την εξουσία. Ήταν απέναντι στις εκλογές.
3: Να θυμίσουμε ότι ήταν επιλογή, πρόταση του κυρίου Σαμαρά που αποδέχτηκε
2: ο Ανδρέας
3: Παπαανδρέου
2: για
3: τον Κωστή Στεφανόπουλο.
2: Για τον
3: Κωστή Στεφανόπουλο, ναι.
4: Στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Απέναντι στις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 1996, θα έλεγα και απέναντι και στον Κώστα Καραμαλή στις ευρωεκλογές του 1999. Άρα φτάνουμε στο σήμερα, γιατί τώρα πήγαμε πίσω. Τι θέλει να κάνει ο κύριος Σαμαράς, έτσι όπως φαίνεται, να ξαναβρεθεί απέναντι στην Νέα Δημοκρατία, να επιχειρήσει ξανά να προκαλέσει ζημιά στην παράταξη. από την οποία προήλθε. Νομίζω ότι αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας ότι υπάρχει ένα μοτίβο στην πολιτική διαδρομή του κυρίου Σαμαρά. Όταν τα πράγματα ενδεχομένως μέσα στη Νέα Δημοκρατία δεν εξελίσσονται, ίσως όπως ο ίδιος θα ήθελε, μπορεί να θεωρεί ότι η απάντηση είναι να βρεθεί απέναντί της. Αυτό δεν είναι προσβολή, ούτε και χαρακτηρισμός. Νομίζω ότι είναι κομμάτι της ιστορικής διαδρομής. Εφόσον λοιπόν, αν και εφόσον επιλέγει σήμερα για μία ακόμη φορά να στραφεί εναντίον της παράταξης, αυτό θα είναι μία δική του επιλογή και θα κριθεί. Θα κριθεί από τους πολίτες στην κάλπη.
3: Πιστεύετε... καταρχήν, μίλησε για κόμμα Μητσοτάκη και δεν είναι η παράταξη. Αυτή είναι κόμμα Μητσοτάκη η Νέα Δημοκρατία σήμερα.
4: Εντάξει, να σας πω κάτι, να χαλαρώσουμε θα έλεγα με αυτή την ιστορία. Βλέπετε ότι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία ασχολείται. Είχαμε τα πιο σημαντικά, είχαμε την ΔΕΣ. Δεν είναι ότι αποφεύγω την ερώτησή σας, αλλά πραγματικά τα πιο σημαντικά καθημερινά είναι άλλα, είναι οι διεθνείς εξελίξεις, είναι τα προβλήματα. Είναι τα οικονομικά μέτρα. Δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη μας σκέψη τι θα πει είτε ο κύριος Σαμαράς στο αν η Νέα Δημοκρατία είναι Νέα Δημοκρατία πραγματικά, ή κάθε εκπρόσωπος, πολιτικός φίλος ή εκπρόσωπος. Οι νεοδημοκράτες πιστεύω ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι η βάση, είναι ο κόσμος, αυτοί που έχουν μείνει στην παράταξη, στα εύκολα, στα δύσκολα, που έχουν δώσει μάχες από τη Νέα Δημοκρατία, δεν βρέθηκαν ποτέ απέναντι. Και πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα, και τα στελέχη δηλαδή αυτή, τα οποία προσπαθούν να πάνε τη χώρα μπροστά. Γιατί η ουσία της πολιτικής είναι να πας τη χώρα μπροστά, να αξιοποιείς τις δυνάμεις που έχει η χώρα σου.
2: Ωραία.
4: Και να προχωράς.
2: Για να μην φάμε όλη τη συνέντευξη με το θέμα αυτό, ναι. Υπάρχει γκρίνια για τα μέτρα. Δηλαδή, εγώ άκουγα σήμερα τον κύριο Χατζηδοδοσίου και το αποθέσαμε να τον άκουγα τον κύριο Χατζηδοδοσίου να λέει ότι εμείς περιμέναμε πολλά και είδαμε λίγα και αυτά όχι άμεσα. Μιλάω τώρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, έτσι,
4: ναι, ναι.
2: Για να πω αυτό. Αυτό είναι ίσως το πιο δυνατό που ακούω φωναχτά από την ιστορία της ΔΕΘ. Και να πω και κάτι, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Βασίλη, επειδή και εμείς κάναμε, ήμασταν εκεί στη Θεσσαλονίκη μαζί μέσα, συναντηθήκαμε κιόλας. Αυτή η μουρμούρα ακούγονταν και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να σας πω. Αλλά όχι δημοσίως και ούτε θα ακουστεί δημοσίως, είναι δεδομένο. Αυτό είμαστε προεκλογική περίοδο πια. Δεν είναι ανόητοι άνθρωποι. Ναι.
4: Λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν θα πω σε κανέναν ελεύθερο επαγγελματία ότι δεν πιέζεται ή δεν δικαιούται να ζητά περισσότερα. Προφανώς και πιέζεται από το κόστος λειτουργίας, από την ενέργεια, από τα ενίκια, τις πρώτες ύλες. Mm-hmm. Αλλά νομίζω, συγγνώμη, πρέπει να βλέπουμε όλη την εικόνα. Ποια είναι η εικόνα? Είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια μειώθηκε ο φόρος των επιχειρήσεων, μειώθηκε η προκαταβολή φόρου, καταργήθηκε το τέλος επιδιδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και μειώθηκε επίσης και το κόστος της μισθωτής εργασίας. Και τώρα προχωράμε σε ένα επόμενο στάδιο που είναι το σταδιακό ξύλωμα των τεκμηρίων. Καταργούνται λοιπόν αυτές οι προσαυξήσεις που ανεβάζουν το τεκμαρτό επειδή ένας επαγγελματίας είχε μεγαλύτερο τζίρο ή επειδή προσλάμβανε εργαζόμενους. Μειώνεται και άλλο η προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις.
2: Πολύ λίγο.
4: Ναι,
2: ελεύθερος επαγγελματίας, δικηγόρος δεν είστε νομίζω, οπότε...
4: Είμαι δικηγόρος, ναι. Ισχύει αυτό που λέτε, καταργείται σταδιακά αυτό σε ένα βάθος χρόνου. Η κατεύθυνση σίγουρα, νομίζω ότι την αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι πάρα πολύ καθαρή. Ότι θέλουμε λιγότερα βάρη, αυτό που είπα, ένα σταδιακό ξύλωμα των τεκμηρίων, μικρότερη προκαταβολή και περισσότερα κίνητρα για επενδύσεις και περισσότερα χρήματα στην πραγματική αγορά. Αλλά ξέρετε κάτι, εγώ θέλω να κάνω ένα βήμα πίσω και ακούγοντας τον Πρωθυπουργό να μιλάει σε αυτή την τελευταία ΔΕΘ και σας το λέω βγαίνοντας από τα παπούτσια της εκπροσώπου τύπου, περισσότερο ένιωσα την ανάγκη να τον παρακολουθήσω ως Ελληνίδα πολίτης, δεν σας κρύβω, και ως μητέρα θα σας πω κάτι. Εγώ είδα μία αλλαγή παραδείγματος μέσα από αυτά που άκουσα από τον Πρωθυπουργό, διότι... αν δει κανείς τη μεγάλη εικόνα πάλι, θα καταλάβει ότι ζούσαμε σε μια χώρα στην Ελλάδα που καταναλώναμε και δαπανούσαμε πολύ περισσότερα από όσα η Ελλάδα παρήγαγε και αποταμίευε.
2: Ναι.
4: Ξοδεύαμε λοιπόν, ξύναμε κάθε φορά έτσι το πάτο του βαρελιού και τώρα έχουμε περάσει στην άλλη όχθη του ποταμιού που είναι οικονομία μεγάλωση, πλονάσματα και αυτά Και τώρα τσακωνόμαστε, ο πολιτικός δηλαδή τσακωμός είναι σε τι. Όχι θα τα δώσουμε όλα στη 13η σύνταξη, όχι θα τα δώσουμε όλα εκεί ή κάπου παραπέρα. Γι' αυτό τσακωνόμαστε.
2: Οι ανάγκες αλλάζουν κάθε φορά. Σε αυτό έχετε δίκιο. Από την άλλη πλευρά όμως, γι' αυτό φύγαμε τα μνημόνια, για να βελτιωθεί η ζωή του κόσμου. Εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουμε και την διευκρινήση των μέτρων.
4: Θα
2: έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κυρία Ζουδούκου. Σας ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, καλημέρα και σε εσάς και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ξεκινήσατε να μας πυροβολείτε και καλά κάνετε. Καλημέρα στον Δημήτρη από τη Ρόδο που λέει χαρακτηριστικό παράδειγμα του εμπεριθμού: είναι ο κατώτατος μισθός και λέει διάφορα. Δεν πάει διαβάζουμε τόσο μεγάλο μήνυμα. Λέει ότι δεσμεύτηκε 950 ευρώ το 27 και 1028. Μόνο οι προεργαζόμενοι δεν ζουν στο 28, ζουν σήμερα και μέχρι να φτάσει εκείνη η χρονιά θα έχουμε σαλαβήσει 2 ακόμα χρόνια ενοικίων, τροφίμων, ενέργεια και συνεργού κόστου ζωή και λέει και άλλα που έχουν σχέση με το θέμα αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας το Χάρη που με αφορμή αυτό που είπε για τις αεροπορικές εταιρείες και λέει και για άλλες εταιρείες. Λέει και μία την αναφέρει χαρακτηριστικά. Λέει που μου πρόσφερε ένα πλήρες πρόγραμμα και μου συνέδεσε το μισό χωρίς καμία ειδοποίηση, απαξίωση πλήρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Η φίλη μας η Άννα λέει ότι στις Αξονίες ήταν πάντα φασίστες. Δεν το ήξερα αυτό. Γιατί δεν ψηφίζαν τέτοια κόμματα στο 45% μέχρι πρόσφατα. Υπήρχαν αυτά τα κόμματα και στις προηγούμενες εκλογές όμως. Πώς έγιναν φασίστες ξαφνικά. Δεν το ξέρω. Δεν έχω εικόνα της Αξονίας. Δεν θέλω να λέω μπουρδες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κώστα από Ανατολική Αττική στέλνει να μια φωτογραφία. Πώς να την πω, με ένα μεγάλο χέρι και ένα μικρό καλαθάκι. Πολύ μικρό, πάρα πολύ μικρό. Το Σοδούλικο επιστρέφοντας από τη ΔΕΘ. Να σε καλά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη. Γιατί να είναι πρόβλημα αυτό το κρατήριο της Γερμανίας. Κάνει ό,τι καλύτερο για τον κόσμο. Την ελεύθερη αγορά δεν είναι. Από που θες σας αγοράζει για να περνάει καλά ο κόσμος του. Επίσης, το να μιλάς με τον άλλον δεν είναι κακό. Δεν το κατάλαβα το τελευταίο.
3: Είπα εγώ για τις συνομιλίες με τη Ρωσία. Εγώ ποτέ δεν έχω πει ότι είναι κακό να συνομιλήσεις. Έζα, ναι. Που θεωρώ η Ρωσία είναι μέρος της Ευρώπης, αλλά μην τώρα.
2: Καλημέρα, Νίκο. Λέει η πολιτική των ανοιχτών συνόρων χωρίς όρους και η υποταγή των κυβερνήσεων στο Ισλάμ οδηγούν τους Ευρωπαίους στην ακροδεξιά. Καλημέρα στον φίλο μας. Ευχαριστούμε πολύ εσύ. Άρχισαν να έρχονται βροχή, γιατί προφανώς ακούνε τη συνέντευξη. Και καλημέρα στον Θανάση. Βοήθησε τους φοιτητές ατυχείο. Τα είπαμε. Δεν θα τα λέμε κάθε μέρα γιατί εντάξει. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά και μακάρι να βρεθεί μια λύση τα παιδιά. Καλημέρα στο φίλο μας το Σέφανο, καλημέρα Ζουμπουρλούδικα, εμείς είμαστε εμείς, καλά από καλό καιρό. Τι λέει ως ψηφοφόρος, γιατί να διαλέξω να ψηφίσω Πασόκ με το Μητσοτάκι αρχηγό και να ψηφίσω κατευθείαν Πασόκ. Πόσο μάλλον το Πασόκ που έχει μαζέψει η παράταξη είναι το Πασόκ που ήταν το δεξιχέρι του Χατζόπουλου, μα αυτό συνεπάγει. Καλό καύσωνα από το Κόχεμ στη Γερμανία. Έχει και καύσωνα. Γιατί εδώ ζεσθενόμαστε. Καλημέρα, λέει η Κωνσταντίνα. Ό,τι σημαντικό. Ακούμε ότι το σημαντικό είναι η ΔΕΘ για την Κόνιτσα που καίγεται μια εβδομάδα. Πού τίποτα θα κάνω. 7η μέρα, 8η στη φωτιά στην Κόνιτσα. Ναι, ναι. Θα κάνω κάτι. Η καμένη χώρα είναι διάφορη. Για αυτού, Κωνσταντίνο. Καλημέρα, Κωνσταντίνα μας.
3: Λοιπόν, πάμε στα διαφημιστικό χρόνο.
2: Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντου, εκπτώσει και προσφορέ σε κάθε παραγγελία. Πίστεψε μόλι δει πόσα κερδίσει θα θε να φιλήσει τη λιβέρα τη χαρά σου χωρί υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, παραγγείλε box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Παρασκευή για να δουλέψω τη Δευτέρα. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει.
2: Σιγά σιγά και θα γίνει από Δευτέρα. Τσιμπάει η κίνηση.
1: Δεν τσιμπάει. Σήμερα το πρωί δεν είπαμε τίποτα γιατί μπήκαμε κατευθείαν στην επικαιρότητα. Η αλήθεια είναι τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι και 9.30 ώρα πια, 14 η αλήθεια είναι. Και έχουμε ήδη και τον καλεσμένο που θα πούμε μετά. Γιατί πια.
2: Βλέπω πράσινο, βλέπω ένα περισσότερο μέρο.
1: Ναι, πάντω πριν από λίγο πριν από την εκπομπή που κοίταξα, είχε θεματάκι. Δεν ήταν μια πολύ πολύ δύσκολη μέρα, αλλά δεν ήταν και.
3: Δουλεύει ο κόμβο,
1: ναι. Λοιπόν. Να καλημερίσουμε και να ευχαριστούμε πάρα πολύ μαζί μας έναν κορυφαίο στέλεχος, πολύ στενός στέλεχος Τσίπρα της Ελλάς.
2: Διευθυντή του γραφείου του κύριου Τσίπρα.
1: Τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, καλημέρα σας.
4: Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Και καλή εβδομάδα. Να σας πω να σας ευνηδιάσουμε λίγο έτσι. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά είπε ένα τραγούδι για τον κύριο Τσίπρα, του το απέδωσε τα δίδυμα φεγγάρια. Εσείς είχε ένα τραγούδι για το Πρωθυπουργό. Έτσι, εγώ δεν ότι πάει στο μυαλό σας.
1: Μα ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Αυτό είναι το στίχο.
4: Ο Πρωθυπουργός προφανώς είναι του ελαφρολαϊκού. Εγώ ως Πειραιώτης είμαι του ρεμπέτικου. Οπότε μάλλον θα απαντούσα με τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
1: Ωραίο. Έξυπνο και αυτό.
4: Όταν ακούμε από το ίδιο βήμα εδώ και 8 χρόνια στο ίδιο έργο θεατές, χωρίς καμία αλλαγή για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά θα τα πούμε αυτά στην πορεία, φαντάζομαι.
2: Και στο ίδιο έργο θεατές, στο μεταξύ τραγούδι είναι, έτσι.
1: Ναι.
4: Και δεν συνεχίζω στο ρυθμό σας.
1: Καλά κάνει.
2: Για πάμε τώρα λίγο στα πολύ σοβαρά. Ο κύριος Μητσοτάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα για αναξιοπιστία. Ότι είναι αναξιόπιστος, συνεπώς δεν έχει
1: και
2: νόημα να
1: συζητάμε. Και εκεί θα κουμπώσει και ένα μεγάλο κομμάτι της προεκλογικής καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αξιόπιστος εναντίον αναξιόπιστου.
4: Λοιπόν,

0: εγώ πέρα από μια υπέρμετρη αλαζονία δεν είδα τίποτε άλλο στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ένα έργο χιλιοπερμένο και ένα έργο που δυστυχώς διευρύνει ακόμα περισσότερο τις ανισότητες μέσα στην ελληνική κοινωνία. Όταν ο ελληνικός λαός μετά από μια τόσο μεγάλη κρίση που βιώνει αυτά που βιώνει στην καθημερινότητά του, που ποια είναι η καθημερινότητά του, ένας μισθός που δεν φτάνει για να καλύψει όλο το μήνα, ένα αβέβαιο μέλλον, τα παιδιά μας μπροστά σε μια γκρίζα πραγματικότητα, έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος θέλει να κανονικοποιήσει αυτή την πραγματικότητα. Θέλει να κανονικοποιήσει το ότι δεν υπάρχουν ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο. Απέναντι λοιπόν σε αυτό, εμείς ερχόμαστε με τα δικά μας εφόδια, με τις δικές μας θέσεις, με τις δικές μας απόψεις, να δώσουμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο, ένα ολοκληρωμένο ορίζοντα, νέο ορίζοντα για αυτήν εδώ τη χώρα. Ένα καλύτερο αύριο για τους πολίτες αυτής της χώρας. Με αρχή, μέση και τέλος. Το ποιος είναι αξιόπιστος ή όχι, φαίνεται αν ανατρέξουμε ακόμα και στις προηγούμενες ΔΕΘ. Σας θυμίζω, δεν έχουν περάσει πολλές ΔΕΘ από τότε που ο Πρωθυπουργός υποσχόταν με τη μείωση του ΦΠΑ που κατηγορούσε την προηγούμενη κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα για αύξηση και είχε δεσμευτεί ότι στο τέλος της θητείας ο ΦΠΑ θα μειωθεί. Αυτό πλέον είναι ιστορίες για. Είναι παραμύθι, βάλτε το. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα κάποιον τίτλο τραγουδίου για να βάλουμε, για να είμαστε και εντός πάλι θέματος έτσι όπως ξεκινήσαμε. Άρα λοιπόν, ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να μιλάει ούτε για αξιοπιστία, ούτε για το αύριο. Ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος τελειώνει μαζί με μια πολιτική η οποία κατέστρεψε τα παραγωγικά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. Έρχεται να μας πει ότι θα διορθώσει τα αδιέξοδα που ο ίδιος δημιούργησε. Ακούσαμε πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα. Να μιλήσει για τις αδικίες με κάποιους χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Ποιος τους θέσπισε αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές? Να μας μιλήσει όντας πραγματικά, δείχνοντας ότι είναι εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, ακόμα και για τον κουμπαρά της νέας γενιάς, τον κουμπαρά των παιδιών, δείχνοντας για ακόμα μια φορά πόσο αποκομμένη είναι από την πραγματικότητα του μέσου ελληνικού νοικοκυριού. Απλά μαθηματικά να κάνει κάποιο.
1: Εναντίον του κουμπαρά.
0: Εμείς λέμε ότι σε ενεστώτα χρόνο χρειάζονται παρεμβάσεις ούτως ώστε τα παιδιά μας να ζουν καλύτερα.
2: Ναι.
0: Σε ενεστώτα χρόνο και με πραγματικές.
2: Γενικό, ξέρετε,
0: και με δηλαδή, πραγματικές. Ναι, όχι, ναι, δεν είναι καθόλου γενικό. Νομίζω ότι μέσα σε.
2: Όλοι τα θέλουν.
0: Υπάρχει ένα
2: πολιτικό που θέλει τα παιδιά του τη κοινωνία του καλύτερα. Ναι, ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι τι κάνει με τι πράξει του γι' αυτό.
2: Σωστό, αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν, εγώ από τι εξαγγελίε του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πέρα από μια παροχολογία με ψίχουλα για λίγου, δεν είδα κανένα όραμα για το αύριο, δεν είδα κανένα όραμα για το που θέλει να πάρει αυτή η χώρα, κανένα σχέδιο για το πώς η χώρα θα πορευτεί μόλις τελειώσουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, σε ποια κατεύθυνση θέλουμε να κινηθούμε και πώς θέλουμε να είναι η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία σε μια δεκαετία από τώρα.
1: Είπατε ότι ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Μητσοτάκης τελειώνει. Δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις τώρα. Είναι ο πρώτος με διαφορά και προφανώστατα θα παίξει καθοριστικό ρόλο την επόμενη μέρα, είτε είναι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αυτονοήτως, είτε δεν είναι άνερο το αποτέλεσμα όπως.
2: Και αν αυτό ισχύει. Και αν αυτό ισχύει, κύριε Βασιλιά, δεν γίνεται με την ψήφο μόνο των λίγων. Έτσι. Πρέπει να είναι λίγο πιο πολύ από τους λίγους που λέτε.
0: Καταρχήν, έχουμε μπροστά μας κάποιους μήνες ακόμα μέχρι τις εθνικές εκλογές. Mm-hmm. Σε αυτούς τους μήνες οι κοινωνικές ανισότητες θα εντείνονται γιατί δεν υπάρχει καμία πρόθεση από μεριά της κυβέρνησης να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Mm-hmm. Υπάρχει μια παρεοκρατία η οποία συνεχίζει το ίδιο έργο και θα συνεχίσει το ίδιο έργο και φάνηκε αυτό και στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, στόχος δικός μας είναι να μπορέσουμε να πείσουμε την ελληνική κοινωνία ότι υπάρχει εναλλακτική σε αυτό το αδιέξοδο. Mm-hmm. Ότι μπορούμε όλοι μαζί, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς να αφήνουμε κανένα στο περιθώριο, να φτιάξουμε ένα καλύτερο αύριο.
2: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα για τη δική μας την πλευρά και να πείσουμε.
1: Ναι. Δεν σας επιτίθεται ο κύριος Μητσοτάκης, σας επιτίθεται για το Πασόκ. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Μητσοτάκης λέει τζάμπα πήγε το rebranding. Το Πασόκ λέει ότι ίδιοι είστε. Ο Σαμαράς και. Σαμαράς πάλι εκεί, άντε, κόλλησα. Λοιπόν, Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι το ίδιο πράγμα. Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
0: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τι λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Ο καθένας κρίνεται για τις επιλογές του, για το ποιον επιλέγει να έχει αντίπαλο. Προφανώς, ο κ. Ανδρουλάκης επιλέγει να έχει αντίπαλο και την προοδευτική παράταξη. Είναι δικό του πρόβλημα, κρίνεται γι' αυτό και από ό,τι φαίνεται, κρίνεται και με αυστηρότητα τον ελληνικό λαό. Από εκεί και μετά, εμείς δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό. Ούτε η ελληνική κοινωνία να περιμένει πότε ο καθένας θα αποφασίσει με ποιος θέλει να πάει και ποιος θέλει να
2: φύγει. Θα σας ρωτήσω κάτι. Πέστε μας, ένα τελευταίο πολιτικό θέλω να το ρωτήσω εγώ. Προλαβαίνουμε. Συγγνώμη, ολοκληρώστηκε κύριε Βασιλιάδη, με συγχωρείτε που σας διακόψα.
0: Όχι, πείτε μου.
2: Λέω, είχαμε πριν από δύο μέρες την Πέμπτη Παρασκευή, νομίζω την Πέμπτη θα είμαι του κ. Και τους καλάς λοιπόν τον ρωτήσαμε στις δημοσκοπήσεις, γιατί είπατε, εσείς το είπατε τώρα, ότι αποτυπώνεται αυτό στην κοινωνία, αυτό που περιγράψατε. Προφανώς είναι στις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί να καταλάβει πώς αποτυπώνεται αλλιώς, έτσι. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι σε 2-3 μήνες πιστεύω ότι θα ξεφουσκώσει ο Τσίπρας και εμείς θα είμαστε δεύτερο κόμμα. Έτσι δεν είπε, Βασίλη.
1: Ναι.
2: Εσείς έχετε ένα χρονικό ορίζοντα, γιατί δημοσκοπήσεις περιμένουμε όλοι να δούμε, δεν έχουμε άλλο εργαλείο και εσείς στο επιτελείο του κ. Τσίπρα και όλα τα επιτελεία με δημοσκοπήσεις δουλεύουν. Λοιπόν, έχετε κάποιο χρονικό ορίζοντα που να λέτε ότι εκεί θα φανεί, ας πούμε, ότι πραγματικά δημιουργείται ένα κύμα. Ένα κύμα το οποίο θα μας ανεβάσει ακόμη ψηλότερα, εκεί ψηλά που θέλουμε.
0: Ο χρονικός ορίζοντας.
2: Σας είπα ότι έβαλε 2-3 μήνες και του καλά. Ο εκπρόσωπος τύπου Πασόκ. Ναι.
0: Ο χρονικός ορίζοντας μας είναι εκλογές. Ο χρονικός ορίζοντας είναι εκλογές και ο πήγης μας είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού.
2: Ναι.
0: Και οι απαντήσεις που έχουμε να δώσουμε σε αυτά τα προβλήματα. Απαντήσεις πραγματιστικές, απαντήσεις με νούμερα και στοιχεία που προκύπτουν από την πραγματικότητα, απαντήσεις με όραμα για το αύριο.
1: Συγγνώμη, αν στις επόμενες δημοσκοπήσεις λένε δεν γράψει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι, η Ελλάδα δύο.
2: Αντίπειτο Σαμαρά και το ΣΥΡΙΖΑ, έχει σπάθει κάτι σήμερα.
1: Δύο μπροστά. Δύο μπροστά σημαίνει ότι μπουκώσατε. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω.
0: Να δούμε λίγο για τις δημοσκοπήσεις.
2: Εσείς τις επικαλέσατε, γιατί πριν δύο λεπτά.
0: Αυτή η κουβέντα, όταν ξεκινάγαμε πριν από τρεις μήνες, για κάποιους ήταν και εκτός πραγματικότητας το που θα βρίσκεται η Ελλάς, τι αντίκτυπο μπορεί να έχει η δημιουργία της Ελλάς και τι προσδοκίες μπορεί να δημιουργήσει. Εμείς δεν βάζουμε πύχης σε δημοσκοπήσεις. Εμείς βάζουμε πύχης σε εκλογές. Και στις εκλογές μας εμείς θέλουμε να φέρουμε την πολιτική ανατροπή. Θέλουμε να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Θέλουμε να ταράξουμε τα νερά, να δώσουμε στον κόσμο, να πείσουμε τον κόσμο ότι μπορεί να υπάρχει εναλλαγή στο πολιτικό σκηνικό. Όχι απλή εναλλαγή κομμάτων, αλλαγή στις πολιτικές για το αύριο. Άρα λοιπόν, ούτε νούμερα βάζουμε μπροστά, ούτε πήγισμα τους όρους. Εμάς, ο πήγης μας είναι η αλλαγή της πολιτικής.
2: Θα έχει συνέντευξη ο κ. Τσίπρας εντός εβδομάδας, δεν θα έχει συνέντευξη.
1: Τετάρτη νομίζω. Τετάρτη θα είναι.
2: Θα έχει συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Τι ώρα?
0: Στις 5 το απόγευμα.
1: 5 το απόγευμα στην ΤΕΘ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εκεί πέρα θα έχετε και όλες τις απαντήσεις.
2: Αυτό εννοούσα. Φαντάζομαι
0: ότι θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ανάλυση του δικού μας οράματος για το αύριο απέναντι στα αδιέξοδα η πολιτική του κ. Μητσοτάκη έχει δημιουργήσει την ελληνική κοινωνία. Μας αξίζουν καλύτερα και ένα καλύτερο μέλλον.
2: Κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Κύριος Βασιλιάδης είναι διευθυντής του γραφείου του κ. Τσίπρα, μέλος πολιτικής επιτροπής. Εντάξει, νομίζω ότι είναι από τα δεξιά του χέρια που λέμε. Ναι.
1: Το δεξί του.
2: Το δεξί του χέρι. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Λοιπόν, πάμε σε. Ακούσουμε τραγουδάκι, να χαλαρώσουμε λίγο. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Και έχουμε

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Σήμερα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αντιδράσεις επαγγελματικών κλάδων στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τις οποίες θα εξειδικεύσει το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κανένα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν έχει άμεση εφαρμογή, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος ανέφερε ότι δεν ανακοινώθηκαν παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ημίμετρα τα μέτρα του Πρωθυπουργού για τους συνταξιούχους, τους οποίους εμπέζει, δήλωσε επίσης στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων Νίκος Χατζόπουλος. Οι αγρότες είναι στο απόλυτο μηδέν, δήλωσε στο σταθμό μας ο Λεωνίδας Κουτσαβλής, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φιλίας Λέσβος, και προανήγγειλε κινητοποιήσεις. Πέρα από μια υπέρμετρη αλαζονία, δεν είδα κάτι άλλο στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Είδαμε ένα έργο πολυπαιγμένο που διευρύνει τις ανισότητες στην κοινωνία, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Γιώργος Βασιλιάδης, μέλος Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Έκανε λόγο για παροχολογία με ψίχουλα, ενώ είπε πως δεν είδε ένα όραμα για το αύριο. Οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως οι επαγγελματίες ταξί και οι οικογένειες με παιδιά. Η επιλογή του Αντώνη Σαμαρά να στραφεί κατά της Νέας Δημοκρατίας θα κριθεί στις κάλπες από το λαό, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου. Σημείωσε πως στην πολιτική διαδρομή του κυρίου Σαμαρά υπάρχει ένα μοτίβο και όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελε, στρέφεται κατά της Νέας Δημοκρατίας με σκοπό να προκαλέσει ζημιά στην παράταξη. Προβληματισμό στην Ευρώπη από τη σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία στη Σαξονία Ανχάλτ. Το ακροδεξιό κόμμα συγκέντρωσε το 44% των ψήφων, υπερδιπλασιάζοντας τη δύναμή του σε σχέση με το 2021. Η δεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτ συγκέντρωσε 17,4%. Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από την πτώση του Φάντομ σε αεροπορική επίδειξη το Σάββατο στην Τανάγρα εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές. Από τη συντριβή του αεροσκάφους έχασαν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι. Με την τοποθέτηση των κατηγορουμένων επί των κατηγοριών επανεκκινεί σήμερα στη Λάρισα μετά τη διακοπή του Αυγούστου η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Σε επόμενες συνεδριάσεις αναμένεται και η εξέταση των μαρτύρων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο. Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς νοσηλεύεται ένας 55χρονος, τον οποίο πυροβόλησαν στα πόδια δύο αναβάτες μηχανής στα Πατήσια. Στο σημείο οι αρχές εντόπισαν τρεις κάλικες. Στη Θεσσαλονίκη, 13χρονη έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου ξενοδοχείου στην περιοχή της Μοναστηρίου. Μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της πτώσης. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή στην Κόνιτσα. Επιχειρούν επίγειες αλλά και ενέργειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα και την Πέμπτη στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Στη διεθνή ενημέρωση, 8 αεροδρόμια στην Ινδονησία έκλεισαν εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας από τις εκρήξεις του όρου Σανάκ Κρακατάου. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής για τη Στίχημαν Σούπερ Λίκ, ο Πάολο Βανόλι θα αντικαταστεί στον Φάμπιο Γκρόσο στον πάγκο της Φιωρεντίνα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλειος Κουρής.
1: Και Ζωτήρας Ξανάκης, δεύτερη ώρα της εκπομπής.
0: Και μαζί μας. Ποια είναι. Ποια είναι.
1: Δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέω.
0: Και όμως υπάρχουν.
1: Και όμως υπάρχουν.
0: Χριστίνα Αγγελάκη, γεια σου, ρε Χριστίνα. Ήσουν και τη δεύτερη ώρα χθες, λέει, το πρωί εδώ. Ή προχθές. Από το πρωί σου να. Την άκουσες όλη την εκπομπή. Άκουσες όλη τη θέση, μου ζωτάει, χάνηκες, εσύ βλέπω, κάτσε και την κρυμπάτσες.
1: Να τα δόθηκε όλη η ομιλία, εκτός από τις δύο νομίζω τελευταίες ερωτήσεις δεν τις προλάβαμε.
0: Μα ήταν 2,5 ώρες, ρε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και εγώ που την έβλεπα από το ξενοδοχείο την ομιλία, θέλω να σου πω, γιατί πήγαινε ερχόμουν, δηλαδή δεν μπορείς 2,5 ώρες να κάτσεις εκεί μπροστά αυτό. 45 ερωτήσεις μπορείς να κοιτάξεις.
1: Πάντως ο Τύρι, τώρα που το καλοσκέφτομαι, θεωρώ ότι αργά αλλά σταθερά πρέπει αυτό το θέμα με την Δέθνα να διαμορφωθεί κάπως. Σε όλα τα επίπεδα και στη
0: συνέντευξη
1: του Πρωθυπουργού. Και όντως νομίζουμε ότι αν πάρουμε κάποια ερώτηση, ξέρω εγώ, γίναμε πολύ μεγάλοι δημοσιογράφοι. Όπως και το μέσο, αυτό είναι.
0: Εντάξει,
1: το ένα.
0: Την πρώτη φορά που πήγες και έκανες την πρώτη ερώτηση, δεν αισθάνθηκε έτσι. Γιατί εγώ
1: αισθάνθηκα.
0: Τώρα εντάξει, τα έχουμε ξεπεράσει πια αυτά.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι οι σκοπιμότητες, σε ποιον θα δοθεί πρώτο, ποιο θα δοθεί δεύτερο, τι θα υπάρχει, ποιο θα δοθεί, ποιο θα πάει τελευταίο. Και από ένα σημείο και μετά πλατιάζει.
0: Ποιο δεν θα βγει καθόλου.
1: Τίποτα να πει, ποιο δεν θα βγει καθόλου. Πράγματα που είδαμε, έχω γράψει σχετικά. Λοιπόν, και επίσης συνολικότερα όλο αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, θεωρώ ότι αργά σταθερά πρέπει να είμαστε και θέλουμε να πετύχει παραπάνω η ΔΕΘ, να γίνει κάτι παραπάνω από ένα πολιτικό γεγονός, ναι. Πρέπει κάπως να το αναπροσδιοριστεί.
0: Το σημαντικό είναι και ο πρόεδρος της χθες μας είπε ότι μέσα στο 26 είναι ο διαγωνισμός, ή μάλλον ανοίγουν καταλήφθη φάκελοι των υποψηφιωτήτων, και πιστεύει ότι, αν κατάλαβα καλά από αυτά που μας είπε, γιατί είναι ένα έργο που υπολογίζει να τελειώσει το 2030, μας είπε, να είναι ολοκληρωμένο. Μέσα στο 27 θα έχουμε ίσως και έναρξη των έργων μέχρι το τέλος του χρόνου, ή σε αρχές του 28. Η έκθεση δεν θα φύγει από εκεί και μάλιστα θα λειτουργήσει και εκεί κανονικά, θα την κάνουν κομμάτια-κομμάτια. Θα δουλεύουν κομμάτι-κομμάτι, ώστε να υπάρχει χώρος, να υπάρχει έκθεση. Δεν ξέρω πώς θα το πετύχουν αυτό, αλλά θα το πετύχουν, λένε. Θα γεμίσει πράσινο η Θεσσαλονίκη εκεί, θα πολλαπλασιαστεί το πράσινο. Εντάξει, πρέπει κάτι να αλλάξει, γιατί και εμείς που πηγαίνουμε εκεί 30 τόσα χρόνια πια, είμαστε το 1 τρίτο της ζωής της έκθεσης. Η έκθεση έχει ζωή 100 χρόνια, 90 εκθέσεις έχουν γίνει σε αυτά τα 100. Είναι αφιερωμένη στην Ιαπωνία και δεν φάγαμε ούτε ένα σούσι, ρε φίλε, με συγχωρείς, όλο μπουγάτσα τρώγαμε.
1: Έτρωγες.
0: Ένα σούσι. Δεν έφαγα ούτε εγώ μπουγάτσα. Ό,τι έφαγες, έφαγα κι εγώ. Λοιπόν.
1: Τετάρτη ο Τσίπρας στην ΔΕΘ σε συνέντευξη τύπου, Σαββατοκύριακο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Νίκο Ανδρουλάκη, αμέσως όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί ακόμα.
0: Πλην Βελόπουλου
1: που μας εξήγησε γιατί εδώ την περασμένη Παρασκευή. Απόψε νομίζω ότι έχει συζήτηση ο κύριος Βαρουφάκης. Θα πάμε να πω και ο κύριος Βαρουφάκης. Νομίζω και η κυρία Καριστιανού προγραμματίζει και το λέω γιατί είναι κόμματα εξωκοινοβουλευτικά, όπως είναι και το Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Α, γίνει γαμός στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θα γίνει γαμός στη Θεσσαλονίκη. Ναι.
1: Και μετά κλείνουν τα φώτα.
0: Και ησυχάζουν οι Θεσσαλονικείς. Όχι, οι μερικοί που δουλεύουν, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι και παίρνουν αυτές τις μέρες, τις περιμένουν για να δουλέψουν και λίγο παραπάνω. Ισχύει αυτό, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Αλλά είναι και πάρα πολλοί που ταλαιπωρούνται από την ιστορία αυτή και μας το λένε κιόλας και μένουν στα σπίτια τους και όλα τα υπόλοιπα. Τι έκαναν τώρα, είναι μια ιστορία που τη ζούμε 35 χρόνια.
1: Το επόμενο Σαββατοκύριακο τώρα ζει.
0: Ναι. Ποιο για το Σαββατοκύριακο.
1: Τον Ισρέμος.
0: Α, είναι ο Τόνις Ρέμος. Νόμιζα για τον Νίκο Ανδρουλάκη του μου λες. Και λέω, μια υπερβολή λέω, ίσως είναι αυτή που είπε, αλλά ναι, όχι για τον Τόνις Ρέμος.
1: Νομίζω θα είναι
0: να κάνουμε αυτό να πήγαινα κι εγώ.
1: Η μεγαλύτερη συμμετοχή στην συναυλία.
0: Νομίζω ότι θα δούμε προεκλογική συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα ξεκινήσει ο Αντώνης Ρέμος λέγοντας Ελληνίδες, Έλληνες.
1: Από την παλιά εποχή.
0: Καμάλιζε, έβγαινε στη Σαββλή και λέγοντας Ελληνίδες, Έλληνες. Έτσι δεν έλεγε. Λοιπόν, θα ξεκινήσει έτσι ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος είναι πραγματικά.
1: Έχουμε πολλά για τη συνεργασία τις επόμενες ημέρες.
0: Και χαρά να μιλάς μαζί του και να τον βλέπεις. Είναι ένας άνθρωπος χαρά πραγματική, έτσι. Λοιπόν, και μεγάλος ή μεγάλος καλλιτέχνης, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά δεν το πω εγώ. Αυτό το λένε αυτοί που θα μαζευτούν την Κυριακή, θα το πούνε έτσι κι αλλιώς. Οι χιλιάδες που θα μαζευτούν να τον ακούσουν για τα 30 χρόνια μουσικής παρουσίας. Γιορτάζει τα 30 του χρόνια, λέει. Ωραίος, δεν είναι 30 χρόνια. Γίναμε 30 χρονών στη μουσική. Καλημέρες πολλές σε εσάς που μας στέλνετε μηνύματα και ευχαριστούμε πολύ. Το πήρατε στα σοβαρά και αρχίσατε και στέλνετε πολλά μηνύματα. Καλημέρα στον κύριο Δήμο που λέει: νομίζω ο Μητσοτάκης ότι ψήφος μου κοστολογεί 400 ευρώ, είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Μαύρο στο διεφθαρμένο μαύρο γυαλό. Πόσο κοστολογεί την ψήφο σας? Είναι η ερώτηση. Όχι. Το αστείαβο μου προφανώς.
1: Εδώ σου εκατομμύριο που λέει:
0: Εγώ λέω το εξής. Θα πάω, πώς το λέει η μάνα μου, να το πω, δεν πειράζει. Ναι, ναι. Πότε έδωσε το 500 Τσίπρας? Πριν σε κλείσει το 19, έδωσε αυτό το 500, ναι, ναι. Θυμάμαι. Λέει, εγώ θα το πάρω και θα πάω το καταψηφίσω κιόλας. Ναι.
1: Είπαμε, δύο δρόμοι υπάρχουν. Η μία είναι να πιστεί και να πει ναι, πάω και ψηφίζω.
0: Αυτό και το άλλο να το πάρει και να πει τα καταψηφίσω.
1: Και το παίρνει και καταψηφίσω.
0: Σου έχω πει τη μάνα μου, την παράδειγμα, ναι, ναι, ναι. Ωραία η σύνταξη που πήρε από τον Τσίπρα, εκείνη η μισή η σύνταξη που πήρε, την πήρε μια χαρά, χάρηκε και μπήκε το καταψήφισε μετά. Λοιπόν. Καλημέρα, αλλά αυτό γίνεται όλοι. Όλοι παίρνουν. Έτσι δεν είναι. Πώς το κάνουμε, δεν γίνεται. Ευτυχώς δηλαδή. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Βασίλειο Αβράμου, ο οποίος είναι ένας από αυτούς που ήρθαν και μας βρήκαν στη Θεσσαλονίκη, τους ακροατές από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ. Λέει για τον νέο κουμπαρά. Mm-hmm. Ότι αν το κράτος βάζει ευρώ για κάθε ένα από του γονιού, το κίνητρο ακούγεται ισχυρό. Το ουσιαστικό είναι αλλού τι απόδοση θα έχει το κεφάλαιο, ποιος θα το διαχειρίζεται κλπ. Και αν μιλάμε για απόδοση 2,5%, το πραγματικό όφελος θα είναι πιο προσωπικό λογαριασμό. Δεν βγαίνει 60.000. Μας εξήγησε χθες ποιος μας το είπε. Κυρανάκης μας το είπε. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι ποιος από τους υπουργούς που πέρασε. Mm-hmm. Πέρασαν πολλοί υπουργοί. Ότι στην Αμερική υπάρχει ένα αντίστοιχο ταμείο, το οποίο κάνει την επένδυση σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει μεγάλη απόδοση
1: 9%. Μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
0: Ναι, 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ναι, οι 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις και μπαίνει εκεί και έχει 9%. Εμείς λέει υπολογίζουμε 3,5 με 4 που υπολογίζουμε στην επένδυση που θα γίνεται. Εντάξει, και έτσι βγαίνει το 60 για όποιον έχει να δώσει το κατοστάριο το μήνα.
1: Το είπα και χθες μέσα από τις ερωτήσεις. Θεωρώ ότι υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Προφανώς.
1: Αυτοί που δεν βγάζουν το μήνα, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να βάλουν στην άκρη επί 18 χρόνια κάθε μήνα. Παρακτώσει και μια πορεία τώρα στην εξειδίκευση. Αν ακούς κανένα συνάδελφο, ας το ρωτήσει. Αν κάποιος δηλαδή για δύο μήνες δεν δώσει. Ναι, έχει λεφτά, ρε παιδί μου, και δώσει μετά.
0: Και αυτό είναι καλή ερώτηση. Και αυτό είναι καλή ερώτηση. Μπράβο. Και αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση. Δεν τα χάνει σίγουρα, αλλά
1: ναι.
0: Μπορεί όμως να έχει μια διακοπή.
1: Ναι.
0: Πολύ καλή ερώτηση.
1: Μπορεί να τα δώσει μετά, αλλά. Γιατί θα υπάρχουν οικογένειες οι οποίες θα βάλουν. Θεωρώ όμως ότι η συντηρητική πλειοψηφία των φτωχών οικογενειών δεν μπορεί να βάλει. Δεν είναι γιατί δεν θέλει για τα παιδιά.
0: Όχι, δεν περισσεύουν.
1: Δεν είναι για να κάνει τα πάντα για τα παιδιά. Το κάνει και το παρακάνει.
0: Γιατί δεν περισσεύουν. Ναι. Γιατί υπάρχουν οικογένειες που για αυτές το κατοστάρι γίνονται για το χιλιάρικο ή το πεντακοσάρικο. Έτσι δεν είναι, για να μιλώ. Υπάρχουν οικογένειες τα κάνουν τώρα που τους φαίνεται τεράστιο ποσό και γι' αυτό άλλωστε όταν οι άλλοι σου δίνουν 80 ευρώ, λέει έδωσα 80 ευρώ το μήνα. Και το θεωρεί μεγάλη παροχή το 80 ευρώ το μήνα. Ναι, αλλά και εμείς λέμε 80 ευρώ το μήνα, ναι, παιδιά. Ναι, αλλά οι άλλοι 80 ευρώ γι' αυτό είναι σημαντικό.
1: Έχει διάφορες παραλλαγές εφαρμοστεί στο εξωτερικό, ξέρω εγώ με τον Μπράουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή αλλού. Είναι ένα μέτρο που θα δούμε πώς θα πάει τα επόμενα χρόνια. Να φαντάζομαι και αυτό εκλογικά δεν αποδίδει, έτσι.
0: Όχι, μόνο δεν είναι αυτή η εκλογή. Πάει πιο πολύ είναι για. Και έχει και την ουσία του βέβαια για ένα κομμάτι του κόσμου. Και για τις εντυπώσεις που δημιουργούνται. Γιατί είπαμε και ένα μέτρο που φεύγει από τα κλασικά.
1: Έδωσε το παράδειγμα, το είπαμε και χθες ο Πρωθυπουργός, ότι αν βάζει 100 ευρώ το μήνα και βάζει και 100 η πολιτεία, στο τέλος θα γίνει 60.000 ευρώ, θα γίνει περίπου 68.000 ευρώ.
0: Γι' αυτό λέγαμε πριν.
1: Με έναν ανατοκισμό που να είναι μόνιμος και να είναι σε ένα επίπεδο γύρω στο 3,5%, μπορεί να φτάσει 58%.
0: Μας το εξήγησε ο κ. Κιανάκης. Επιπλέον δεν χρειάζεται να βάζεις 100, μπορείς να βάζεις 80, 60, 40 και 20 μπορείς να βάζεις και να μαζευτούν 30. Να μαζευτούν, συγγνώμη, 10, 12.000. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να βάζεις και τίποτα, γιατί πολλοί όπως λες και εσύ δεν έχουν το κατοστάρικο, δεν περισσεύει το κατοστάρικο. Εγώ θυμάμαι, μάλλον όταν ήμουν μικρός μου λέγε, για κάθε χιλιάρικο που παίρνεις, κάθε μήνα που παίρνεις, βάζει ένα χιλιάρικο στην άκρη μου λέγε. Το οποίο ήταν για μένα τότε που ξεκινούσα και δεν είχα οικογένεια, παιδιά κλπ. Ήταν εύκολο, αλλά δεν το βάζα το χιλιάρικο στην άκρη.
1: Αν το βάζα τότε στην άκρη
0: ένα χιλιάρικο το μήνα, θα είχα μαζέψει ένα κεφάλαιο, αυτό θέλω να πω. Αλλά όταν είσαι 19 χρονών, σιγά μην κάθεσαι να μαζέψει ένα χιλιάρικο το μήνα. Τότε λεφτά. Έτσι αντίστοιχα.
1: Σκέφτεσαι την αποταμίευση.
0: 20 ευρώ σημερινά, ξέρω εγώ 30, δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι χιλιάρικο. Ναι. Αλλά ναι, σιγά μη σκέφτεσαι να αποτεμίζει ή τη σύνταξη. Δεν τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Είσαι αθάνατος, νιώθεις αθάνατος και ανίκητος. Λοιπόν.
1: Εδώ δεν το σκεφτόμαστε εμείς για τα παιδιά μας. Όταν στο μνημόνιο κοβόταν, έλεγε δεν ισχύει για εσάς που είστε στην κατηγορία τη σύνταξη, τη εργασία, οτιδήποτε. Ισχύει για τους που θα μπουν τώρα. Δηλαδή, και θα παίρνουν τώρα τα δικά μας παιδιά.
0: Έτσι είναι.
1: Και λέγαμε, δεν πειράζει, αφού δεν μας τύχει εμάς.
0: Ναι.
1: Αυτό το ξαναχάτε. Αφού δεν μας τύχει εμάς, δεν πειράζει. Ας γίνει.
0: Λοιπόν, η ΑΕΦΔ έχει τελικά 39 έδρες και απαιτείται 42. Έχει στείλει μια μήνυμα ένας φίλος από τη Γερμανία, συγγνώμη, ο οποίος και δεν το διάβασα αυτό, γιατί δεν μπορούσα να διαβάσω τα γερμανικά, αλλά βρήκα, έκανα τη μετάφραση από το AI. AI και είδα τι μου λέει. Λέει ότι καλημέρα, ο κύριος Κόκαλης, καλημέρα σας. Την επόμενη Κυριακή θα είναι στην Νιούντερσάχεν, είναι η κάτω Σαξονία αυτό. Να δούμε αν έχει και εκεί φασίστες. Αν διπλώσει, τότε κάπου αλλού είναι το πρόβλημα. Πιθανόν στις Βρυξέλλες με τους λαθροαρουραίους, λέει. Λοιπόν, η κάτω Σαξονία με την Άνω Σαξονία, πόσο μεγάλη διαφορά δηλαδή μπορεί να έχουν.
1: Ναι, έχουν πολλά κρατήδια. Ναι. Δύο νομίζω, ένα από αυτό είναι αυτό. Θα έχουν ένα ενδιαφέρον ιδιαίτερο. Τέτοιο αποτέλεσμα δεν θα ξανά έχει άλλο σε άμεσο μέλλον.
0: Ναι, είναι, αυτή είναι η Άνω Σαξονία. Το ξέρει, Άνω Παναγία, κάτω Παναγία που λέμε. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό σημαίνει όμως ότι δημιουργεί γεγονότα θέλουμε, δεν θέλουμε. Ό,τι και να γίνει.
0: Αυτό λέει.
1: Όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Καλημέρα σας κύριε Ζαμάνη, καλή εβδομάδα να συνάχετε. Τουλάχιστον λέει διαβάζω μια δεκάδα υποψήφιοι μαθαίνουν που χώρισαν πρόσφατα από το ίδιο κόμμα, από το ίδιο κόμμα Σαμαρά ενάντια και άλλοι. Τι έννοιε σε πολλούς από αυτούς δόθηκε αίσθηση πως θα συμμετείχαν ενεργά στην κρόση των δικών μας δελτίων. Όμως στην πράξη αυτό δεν συνέβη. Έτσι η απογοήτευση οδήγησε αρκετούς να παγκρατούν. Λέμε ότι σε όλα τα κόμματα πια οι υποψήφοι τι θέλουν, να εκλεγούν. Θέλουν. Ματάκια μου, μανίτσα μου που λένε, να εκλεγούν. Αν δούνε ότι θα είναι σε μια περιφέρεια που δεν έχουν ελπίδες να εκλεγούν και επειδή δεν πρόκειται να είναι ο Σαμαράς ο επόμενος πρωθυπουργός, πιστεύω εγώ δηλαδή, δεν μπορεί και να είναι. Ο λαός ξέρει, δεν ξέρω εγώ. Θέλω να πάω να κυβερνήσει. Σου λέω, πάω για να βουλευτεί. Άμα δεν είμαι εγώ αυτός και είναι ένας άλλος. Και άλλα κόμματα να πάω. Δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, είναι και.
1: Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι καλό.
0: Και ο Βελόπουλος είναι και η.
1: Δεν είναι καλό για τον κοινοβουλευτισμό αυτό.
0: Ναι, αλλά πώς σκέφτονται, κύριε Βασίλη.
1: Πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Και φαίνεται από τον τρόπο που έχει δείξει ο Σωτήρης ότι υπάρχουν αυτοί που το κάνουν γιατί το πιστεύουν.
0: Παρεξαρτητοποιούνται ότι. Και έτσι είναι η δημοκρατία.
1: Και του σκεφτόμαστε και του τιμούμε. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι το κάνουν γιατί εκεί.
0: Τυχοδιοκτικά.
1: Και περισσότεροι.
0: Εκεί λέει ο Σωτήρης και πιστεύω ότι είναι περισσότεροι.
1: Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς είναι περισσότερο. Δεν είναι η συντριπτική πλειοψηφία, αλλά είναι περισσότερο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Έβγαλα το λόγο μου. Τι γελάτε, Αγγελάκη. Άντε, μας έκανε και γελάσαμε.
1: Και πάμε μετά το διάλειμμα, θα συνομιλήσουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη να δούμε. Καταρχήν, ο Πρωθυπουργός είπε τι είναι, λέει το Πασόκ. Είναι ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή ροζ Ελλάς. Κάπως έτσι νομίζω ότι ήταν η φράση.
0: Ροζ, ναι, ροζ ΣΥΡΙΖΑ, ροζ, δεν θυμάμαι. Κάτι ροζ είπε πάντως, δεν είπε πράσινος, είπε ροζ, ροζ ΣΥΡΙΖΑ νομίζω.
1: Ροζ ΣΥΡΙΖΑ είπε και ροζ Ελλάς.
0: Είπε και ροζ Ελλάς.
1: Νομίζω, ναι, τη φράση. Αν το μείνει αυτό.
0: Και κάνει για αυτούς έτσι, παίρνουμε με σένα. Και με μένα, αλλά εγώ, ναι, σήμερα όχι.
1: Έχουμε ταυτίσει και πολλές φορές λέμε την Ελλάδα ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, μπορεί, γιατί έχουμε ταυτίσει Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ταυτιστεί, το θέλει χρόνο αυτό για να ξεταυτιστεί. Εντάξει, το Ελλάδα το έχουμε ταυτίσει και μάλα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και αυτό, είναι διπλή δυσκολία. Δεν είναι μόνη, δεν είναι καινούριο κόμμα. Το Κιδισό που το μάθαμε σχετικά γρήγορα, ας πούμε. Θυμάσαι το Κιδισό.
1: Γρήγορα. Μήπως είσαι Κιδισό.
0: Κίνημα Δημοκρατικού. Κωδισό ήταν εκεί. Κωδισό. Ναι, ρε. Το Κιδισό ήταν του Γιώργου, ρε. Κίνημα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Υπάρχει ακόμα. Ποιος είναι πρόεδρος.
1: Κίνημα. Ο Γιώργος Παναδρέω.
0: Και αντιπρόεδρος.
1: Και το λέω γιατί αυτά παίρνουν και μια επιχορήγηση.
0: Α. Ωραία.
1: Από το Πασόκ παίρνει την κεντρική. Τα κόμματα όπως του κυρίου Πόντα, θυμάμαι το όνομά του, του κυρίου Μαργαρίτη, Κίνηση κλπ.
0: Η αριστερή.
1: Παίρνουν ένα μέρος της επιχορήγησης που παίρνει το Πασόκ.
0: Μάλιστα.
1: Παύλα κίνημα αλλαγής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολο, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Λοιπόν, το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Μάλιστα. Πάμε σε διάλειμμα έτσι και θα τα πούμε μετά.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
3: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
5: Ατυχημά. Μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου. 26230 23085.
2: Ακούτε Ionion FM.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Βασίλειος Κουρής.
0: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
1: Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
0: Έτσι, με χαρά.
1: Ήλι όλους τη με χαρά. Να πέσει λίγο θερμοκρασία, να δροσιστούμε λίγο. Γιατί έσκασα πια με το ερκοντήσιο. Δεν έχω ερκοντήσιο, φίλε. Κλείνει μύτη πια με το ερκοντήσιο. Πόσο καιρό είναι αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Μετά τα έτσι είναι.
1: Θα γκρινιάζουμε, θα πιάσει το κρύο μετά και θα λέμε κρύο. Σα βγάλει λίγο ήλιο. Με τίποτα δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Με τίποτα. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Ένα κορυφαίο στελέχος του ΠΑΣΟΚ, βουλευτή στο βόρειο τομέα της Βητάθινων.
0: Τα λέμε αυτά.
1: Την κυρία Μιλένα Αποστελάκη. Καλημέρα, κυρία Αποστελάκη.
2: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή. Καλημέρα στους ακροατές
0: σας. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Λοιπόν.
0: Να σας ρωτήσουμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης χθες ότι το ΠΑΣΟΚ τι είναι, ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ Ελλάς.
2: Αλλά κοιτάξτε, είπε πολλά ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Είχατε εκτιμητική σας θέλω να πω.
2: Αλήθεια, είπε
0: επίσης,
2: πολλά.
0: Ωραίες είπε... γιορτές λέει στην Κρήτη, ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια, με μια ειρωνία φαντάζομαι. Όταν λέει από εσάς ξεκίνησε το χρέος και πήγε από 25% που το παρέλαβε ο Αντρέας.
2: Ακούστε, το να είσαι μύωπας με την ιστορία, ειδικά όταν θέλεις να προφυλάξεις την παράταξή σου, τον πατέρα σου και την καταστροφική δική του θητεία στην Πρωθυπουργία ή και μεταγενέστερα την πενταετία Καραμαλή και τη συμβολή της στην χρεοκοπία, είναι μια επιλογή. Όπως σε μια επιλογή είναι να θέτεις προκλητικά διλήμματα με έναν προκλητικά ναρκισιστικό τρόπο, διότι όταν θέτεις το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια και περιγράφεις ως ελπίδα το τι παραδίδεις με την ολοκλήρωση της δεύτερης τετραετίας σου, δηλαδή μια χώρα με δραματική αύξηση των ανισοτήτων, μια χώρα που με βάση πρόσφατη έρευνα του ΟΣΑ είναι η χώρα με την ισχυρότερη τάση απομείωσης της εμπιστοσύνης στους θεσμούς και αυτό αφορά βεβαίως το στίγμα, το μεγάλο στίγμα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά κορυφαία σκάνδαλα, το παρακρατικό των υποκλοπών, την εγκληματική οργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την τραγωδία των τεμπών που 3,5 χρόνια κύριε Ξενάκη και κύριε Σπουρή μετά τον άδικο χαμό 57 συνανθρώπων μας δεν υπάρχει σε λειτουργία αυτόματο σύστημα παίδησης στους ελληνικούς σιδηρόδρομους, είναι μια επιλογή κι αυτή, αλλά κρίνεσαι. Θέλω να θυμίσω ότι το 23, το 22 μάλλον, ανεβαίνοντας τότε στην έκθεση ο κύριος Μητσοτάκης, είχε πει ότι πάντα λέγαμε ότι χρειαζόμαστε δύο πλήρεις θητείες για να αλλάξουμε πραγματικά τη χώρα. Και ο ίδιος πρωθυπουργός έρχεται σήμερα να διεκδικήσει μία τρίτη θητεία έχοντας παραδώσει αυτά που περιέγραψα, χωρίς βεβαίως να μπορεί πιστικά να πει τι θα κάνει την τρίτη θητεία που δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει σε δύο θητείες.
1: Εσείς τώρα με βάζετε σε πειρασμό, είχα άλλο στην ερώτηση επί της ουσίας της συνέντευξης, αλλά με βάζετε σε ένα πειρασμό, είπατε θα παραδώσει αυτά και είπατε για τρίτη θητεία. Εσείς όπως βλέπετε και το πολιτικό σκηνικό έχετε μια εμπειρία, είστε νέος άνθρωπος, αλλά έχετε μια εμπειρία στην πολιτική μεγάλη. Λοιπόν, σε ποιον θα παραδώσει?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ.
1: Πώς βλέπετε να παραδίδει, σε ποιον βλέπετε να παραδίδει? Ναι.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να προβλέψω την βούληση του ελληνικού λαού. Αυτό που ως ένας άνθρωπος που ζει μέσα στην κοινωνία, που συναναστρέφεται, συμπολίτες όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο, με βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα Σέρβια της Κοζάνης και σε λίγο θα πάω στο Βελβεντό, που συναναστρέφεται τους Έλληνες παντού, αυτό που συναντώ είναι ένα πλειοψηφικό ρεύμα που ζητά πολιτική αλλαγή, κύριε Ξενάκη.
1: Ναι, ποιος όμως θα το εκφράσει αυτό, αυτό είναι το θέμα.
2: Θα το δούμε. Θα το δούμε. Εμείς.
1: Μακριά εκλογές πια. Δεν είναι σε τρία χρόνια. Είναι σε λιγότερο από ένα χρόνο πια.
2: Κοιτάξτε. Ασφαλώς. Και η χώρα βρίσκεται σε μια μακρά και βλαπτική προεκλογική περίοδο, η οποία είναι τόσο μακρά. Έχει ξεκινήσει από την Άνοιξη. Αυτό που θέλω να πω για μας, κύριε Ξενάκη, είναι ότι όντας σήμερα στην Βουλή, το μόνο κόμμα με θεσμικότητα και σοβαρότητα που ασκεί αντιπολίτευση μέσα από ένα ολοκληρωμένο εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης, διεκδικούμε να είμαστε ο καταλήτης αυτής της πολιτικής αλλαγής. Μέσα από τη θεσμικότητα, τη σοβαρότητα και ένα ολοκληρωμένο εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης.
1: Μόνοι σας, κυρία Αποστολάκη. Θέλω να πω μόνο του το Πασόκ. Δηλαδή δεν είναι πολύ φιλόδοξο στόχο αυτό.
2: Είναι ένα υψηπετή.
1: Εδώ λέμε πως είναι για τη Νέα Δημοκρατία που δείχνει να είναι πρωτοκόμμα.
2: Ακούστε, ναι. Είναι ένα υψηπετή στόχο. Δεν αφισβητώ ότι είναι ένα δύσκολο στόχο. Όχι μόνο υψηπετή, αλλά και δύσκολο. Όμως ξέρετε, η πολιτική είναι γεμάτη ανατροπές. Και εμείς σε κάθε περίπτωση διεκδικούμε να είμαστε πρώτοι, γιατί από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου και τις ζωές των ανθρώπων.
1: Και... αυτό ο κύριος Μητσοτάκης θες πάντως. Το ίδιο ακριβώς έλεγε.
2: Ναι, απλώς ο κύριος Μητσοτάκης έχει ήδη κρυθεί και δοκιμαστεί.
1: Παραδίδει
2: μια χώρα. Και παραδίδει μια χώρα όχι μόνο με συγκεκριμένους αριθμούς, αλλά και με θεσμικά στίγματα που θα δείτε ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα του επιφυλάξει μια πολύ δυσάρεστη αποτίμηση της παρουσίας του ως Πρωθυπουργού της χώρας, παρά το γεγονός ότι το 2019, εμφανιζόμενος με το προσωπείο του μεταρρυθμιστή και του κεντρώου, είχε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, όχι απλώς που τον πίστευε, αλλά και ένα άλλο κομμάτι με μεγάλη ανοχή απέναντί του. Και δυστυχώς σπατάλησε αυτή την εντολή με έναν τρόπο εξαιρετικά αρνητικό για τα συμφέροντα των πολλών, αλλά και για την εικόνα της
0: χώρας. Να ρωτήσω κάτι. Είναι σαφές, είπατε ότι διεκδικείται πρώτο κόμμα, και είναι αλήθεια ότι χωρίς το πρώτο κόμμα δεν γίνεται κυβέρνηση στην χώρα. Αν είναι ακόμα καταλήτης, πρέπει να είναι ή αυτοδύναμο, θα κάνει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά πρέπει να είναι πρώτο κόμμα. Μέχρι πότε θα ισχύει αυτό και θα είστε τρίτη στις δημοσκοπήσεις, θέλω να πω. Γιατί από ένα σημείο και μετά υπάρχει ο κίνδυνος, κυρία Αποστολάκη, να είναι, να γυρίζει μπούμερα αυτό ο στόχος του πρώτου κόμματος. Αν δεν είσαι τουλάχιστον δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Μέχρι τις εκλογές μένουν το πολύ 9 μήνες, δεν είναι παραπάνω.
2: Κύριε Σκουρή, η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα, και όχι μόνο βέβαια, βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Αναλογιστείτε τους τελευταίους 5-6 πρωθυπουργούς της Μεγάλης Βρετανίας και είμαι σίγουρη εσείς, έγκυροι δημοσιογράφοι, κάποια στιγμή θα μπερδευτείτε. Η ρευστότητα λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό είναι πολύ μεγάλη. Και θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από ένα χρόνο μιλάγαμε για το φαινόμενο Λατινοπούλου, που σήμερα δεν ανιχνεύεται με ποσοστά που της επιτρέπουν την είσοδό της στη Βουλή, ή πριν από λίγους μήνες η κυρία Κωνσταντοπούλου βρέθηκε για ένα διάστημα δεύτερη.
0: Αληθές, αλλά δεν μιλούσαμε.
1: Αλλά δεν μιλούσαμε για πρώτη, έτσι.
0: Δεν μιλούσαμε για πρώτο Πασόκ σε καμία περίπτωση.
2: Κατά συνέπεια, είναι αληθές αυτό που λέτε. Γι' αυτό και σας συνομολογώ ότι ασφαλώς ο στόχος μας είναι να στόχος δύσκολος, εάν σκεφτεί κανείς την αφετηρία του Πασόκ, κύριε Σκουρή. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι είναι το κόμμα το οποίο χρεώθηκε με έναν τρόπο απολύτως άδικο όλο το βάρος και όλο το κόστος της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας.
0: Συγγνώμη κιόλας, εσείς το επιλέξατε αυτό. Δεν είπατε τουλάχιστον στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θέλουμε 180 ψήφους που έλεγε τότε ο Καστανίδης, ο Βενιζέλος, που ήταν να προτάσει, και είπατε εμείς θα γίνουμε ήρωες, εμείς θα τις σώσουμε μόνοι μας. Τι να σας κάνουμε εμείς δηλαδή σε αυτό.
2: Συνεχίζω λοιπόν, το κόμμα το οποίο χρεώθηκε απέναντι σε κάποιους οι οποίοι τάζανε ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα τους ξαναδώσουν πίσω την ζωή που είχαν. Να μην τα ξεχάσουμε κι αυτά. Κάποιους που βυσοδόμησαν απέναντι στο Πασόκ, που προσπάθησαν να το υποκαταστήσουν στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας ως εκείνη η δημοκρατική παράταξη, που δίχασαν με τοξικότητα την ελληνική κοινωνία λέγοντας ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν, και σήμερα το Πασόκ έχει επιστρέψει και διεκδικεί και πάλι μέσα από ένα υπόδειγμα αντιπολίτευσης, γιατί είναι... καθένας αφήνει ένα στίγμα, είτε ως πρωθυπουργός είτε ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το Πασόκ λοιπόν έχει αφήσει ένα στίγμα σήμερα ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, με σοβαρότητα, με θεσμικότητα και κυρίως χωρίς να διχάζει τη δημοκρατική παράταξη, που ελπίζει και πάλι να την συνενώσει και να της δώσει πολιτική διέξοδο.
0: Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Ουσιαστικά το τελευταία σας απάντηση είχε στόχο τον Αλέξη Τσίπρα. Έχω μια συμπάρεια απ' έξω, αν καλά κρίνω, και νομίζω καλά κρίνω. Δεν είναι ακριβώς μονομέτωπο αυτό που κάνει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι διμέτωπο και με τον Αλέξη Τσίπρα. Καλά καταλαβαίνω.
2: Όχι, δεν καταλαβαίνετε καλά. Ο αγώνας της παράταξής μας είναι ο αγώνας απέναντι στην πλειοψηφούσα σήμερα παράταξη και έχει στόχο την εκλογική της ανατροπή. Άρα αυτή τη στιγμή ο στόχος μας είναι να ανατραπεί μία πλειοψηφία, να ανατραπεί στις εκλογές με το αποτέλεσμα της κάλπης, μία πλειοψηφία η οποία έχει μία πολιτική με την οποία ελάχιστοι συμπολίτες μας ωφελούνται εις βάρος των πολλών, μία πολιτική ακραίας διαφθοράς και αδιαφάνειας, μία πολιτική ακραίας επίθεσης στους θεσμούς. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι θα απαντάμε όποτε υπάρχει απόπειρα παραχάραξης και της ιστορίας αλλά και του παρόντος σε ό,τι αφορά τις θέσεις μας και τις απόψεις.
1: Εντάξει, εγώ θυμάμαι απλώς τον κύριο Ανδρουλάκη πολύ. Την Τέπτο Ηράκλειο, από μια κομβική συγκέντρωση του Πασόκ, μεγάλη, που την προώθησε πάρα πολύ και έπαιξε και πάρα πολύ κλπ. Να λέει ότι ο λαός δεν χρωστάει δεύτερη τετραετία και τρίτη τετραετία ούτε στον Τσίπρα ούτε στον Μητσοτάκη. Δηλαδή. Και ήταν μια κομβική φράση που έπαιξε παντού αυτή.
2: Ακούστε. Οι πολίτες έχουν μνήμη. Και ο κύριος Τσίπρας είναι πάρα πολύ πρόσφατο το χρονικό διάστημα στο οποίο ήταν πρωταγωνιστής είτε ως πρωθυπουργός της χώρας, ψηφίζοντας το τρίτο αχρίαστο και παχθέστερο μνημόνιο. Είναι ο άνθρωπος που υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια, αλλά είναι και πολύ πρόσφατη η παρουσία του ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ιτήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη με ένα ποσοστό υψηλότερο από αυτά που του δίνουν οι σημερινές δημοσκοπήσεις. Κατά συνέπεια, δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να περιμένει από την αναβίωση του μνημονιακού δικοματισμού πολιτική αλλαγή για τη χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Η αναβίωση αυτή λειτουργεί μόνο υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αποστολάκη.
2: Καλημέρα σας.
1: Να είστε
2: καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Αποστολάκη, από τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ. Βλέπετε ότι οργώνουν την Ελλάδα, όπως είδες. Την Κοζάνη μας τηλεφώνησε και τώρα πηγαίνει από το ένα μέρος στο άλλο. Δεν θυμάμαι και αν γιατί δεν ήταν στην Κοζάνη. Ήταν σε κάποιο χωριό, στο Βελβεντό ήταν.
0: Πάει στο Βελβεντό.
1: Ναι. Έχω πάει και εγώ στο Βελβεντό, αλλά πριν πολλά χρόνια. Κάποια περιοδία θα κάνω Καραμαλή, ο Έβερτον, ο Τάκης, δεν θυμάμαι. Λοιπόν.
0: Στη Διαμαντοπούλου.
1: Είπε δεν κάναμε δίμετωπο. Ναι. Είπε δεν κάναμε δίμετωπο. Η κυβέρνηση είναι ο βασικός μας αντίπαλος. Αλλά θα απαντάμε σε όποιον μας προκαλεί. Θα απαντάμε στις προκλήσεις. Προφανώς αυτό αφορούσε τους υπόλοιπους και κυρίως τον κύριο Τσίπρα, όπως λες και εσύ. Το φωτογράφησε με έναν τρόπο και δεν
0: είναι. Στη γνώμη μου. Είναι ένας δημέτωπος που γίνεται συνήθως μονομέτωπος όπως φαίνεται. Μην το
1: εντάξει, γιατί κοίταξε να δεις. Από πού θα παίξεις να παίρνεις πιο εύκολα, θέλω να πω. Πιο εύκολα. Νομίζω ότι μπορείς να έχεις.
0: Το πρώτο είναι από πού κινδυνεύεις να χάσεις.
1: Και αυτό.
0: Δηλαδή, το πρώτο που κάνεις είναι να χτίζεις μια υγειονομική ζώνη γύρω σου. Ένα χαντάκι μεγάλο όπως το κάνανε παλιά στα κάστρα.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Για να μην μπορεί ο άλλος να φύγει.
1: Α, βάζει μέσα και πώς βάζανε οι Ρωμαίοι, βάζανε τέτοιο. Βάζανε χήνες νομίζω για να φωνάζουν και να καταλαβαίνουν πότε περνάει κάποιος. Χήνες νομίζω.
0: Το πρώτο λοιπόν που κάνεις είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, αν το πετύχεις αυτό, να προσπαθείς να διαβολίζεις τον αντίπαλο. Είναι οι βασικές αρχές της πολιτικής επιστήμης, δεν είναι.
1: Βέβαια, βέβαια. Ή και η τέχνη του πολέμου. Λοιπόν, η ώρα νομίζω είναι η ώρα να πηγαίνουμε για. Έτσι, ένα μικρό διαλυματάκι.
0: Ναι. Να δούμε λίγο για τη Γερμανία μετά που είναι πολύ μεγάλο θέμα.
1: Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφόρων. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντου, εκπτώσει και προσφορέ σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψε μου, μόλι δει πόσα κερδίζει, θα θε να φιλήσει το delivery από τη χαρά σου. Χωρί υπερβολή, με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι και φαρμακείο, παραγγείλει box, το delivery που πάντα κερδίζει.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
7: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Διαβάστε στην απογευματινή όλες οι μόνιμες και έκτακτες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος εργαζομένων, συνταξιούχων, αγροτών και οικογενειών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Τι θα βάλουν στην τσέπη τους και πότε. Αναλυτικά τα ποσά και οι ημερομηνίες. Τα ξεκάθαρα μηνύματα σε Τσίπρα, Σαμαρά και Ερντογάν. Τι σημαίνει για τον Μέρτς η νίκη της ΑΕΦΤΕ στη Σαξονία Ανχάλτ και πώς αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στην Ευρώπη. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Μέρτς, η νίκη της ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία Anhalt και πώς αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στην Ευρώπη. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Καλημέρα, καλημέρα, σας επιστρέψαμε.
1: Τα μπικικίνια, να δω. Γι' αυτά λέμε τόση ώρα, τα μπικικίνια της εκθέσεως. Κατάλαβες, καλημέρα και οικονομάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και την καλημέρα και την καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ο Σπύρος Αρμπέτης είναι μαζί μας. Τον Πρανίγκλες, να δούμε τι γίνεται στη Γερμανία, που είναι το πρώτο θέμα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Οι εκλογές που ανέδειξαν την.
2: Και χαρά ο Τραμπ επίσης αμέσως.
0: Δεν θα πω την ακροδεξιά, θα πω την ναζιστική, ένα ναζιστικό κόμμα ουσιαστικά.
3: Χαρά ο Τραμπ, χαρά ο Μάσκ, ναι. Ο οποίος μίλησε και αυτός για παραπληροφόρηση σε βάρος ουσιαστικά της ΑΕΒΔ και για μια πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή. Μιλάμε για έναν πολιτικό σεισμό στη Γερμανία. Για πρώτη φορά έχουμε να φτάνει πάρα πολύ κοντά στο να κυβερνήσει ομόσπονδο κρατήδιο ένα κόμμα το οποίο είναι επίσημα χαρακτηρισμένο ακροδεξιό στη Γερμανία. Μιλάμε βέβαια για την εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD, και τον rockstar, αν μπορούμε να πούμε, Ulrich Zygmunt, ο οποίος ουσιαστικά τα σάρωσε όλα ακριβώς, 36 χρονών,
0: μια
3: και κάποτε πολλούσε αρώματα.
0: Μια γλυκιά φυσιονομία, μα τη δεις χαμογελαστή μονίμως έτσι και λοιπά.
3: Πολλούσε αρώματα κάποτε, από εκεί ξεκίνησε.
0: Δεν έχουν καμία σχέση με τους δικούς μας, τους που ήταν όλοι τους αυστηροί και αυτό και τις αμπουκάδες και λοιπά. Είχε ένα πολύ γλυκό πρόσωπο, χαμογελαστό συνέχεια, με γιαγιάδες, παππούδες.
3: Αξιοποίησε εξάλλου και τον τίτλο που του είχε δοθεί από δημοσιεύματα, ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στη Γερμανία, υπογράφοντας στο συγκεκριμένο εξώφυλλο του περιοδικού που κυκλοφόρησε με το συγκεκριμένο τίτλο σαν αυτόγραφα. Θα το λέγαμε, οπότε το αξιοποίησα ακόμα και αυτό. Έφτασε μια ανάσα από το να πάρει την αυτοδυναμία, οπότε πλέον εξακολουθούμε να μιλάμε για ένα γρίφο όσον αφορά το σχηματισμό τοπικής κυβέρνησης στο συγκεκριμένο κρατήδιο που είναι στα ανατολικά. Μιλάμε για τη Σαξονία Anhalt. Όπως και να έχει, ήδη έχουμε όμως κλειδονισμούς στο Βερολίνο. Ναι. Με τον Der Spiegel σήμερα κυκλοφορεί χαρακτηριστικά ότι ήδη στο CDU, στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα δηλαδή, μιλούν για πρόβλημα καγκελαρίου. Είναι μια κουβέντα που όλο και ακούγεται περισσότερο. Πλέον να δούμε αν το λεγόμενο firewall, όπως το λένε στη Γερμανία, με τα Neue Deutsch, αν μπορούμε να πούμε, που είναι συνήθως αγγλικά, δηλαδή το τείχος προστασίας.
2: Θα σπάσει
3: ακριβώς.
2: Ο κύριος προστασίας είναι εκεί που λες δεν συνεργάζομαι.
3: Δεν συνεργάζομαι με την ακροδεξιά ακριβώς. Αν πλέον θα σπάσει και κατά πόσο μπορεί να σχηματιστεί μια κυβέρνηση χωρίς την ΑΕΒΔ.
2: Οι πιέσεις που γίνονται προς τον Μέρτς είναι κυρίως για συνεργασία.
3: Ακριβώς.

0: να συνεργαστούν με την εναλλακτική.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει βέβαια πάντοτε ένας πολύ συγκεκριμένος παράγοντας εξίσωσης που είναι η συμμαχία της Σάρα Βάγκεκνεχτ. Θυμίζουμε, η συγκεκριμένη ξεκίνησε από το Die Linke, δηλαδή από τη γερμανική αριστερά, και πλέον έχει οθετήσει και αυτή ένα παρόμοιο λαϊκιστικό προφίλ. Πολύ κοντά είναι στο AfD όσον αφορά ειδικά το ουκρανικό. Έχει συχνά φιλορωσικές τάσεις. Είναι η μόνη η οποία έχει πει ότι πλέον δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση εκεί, στο συγκεκριμένο κρατήδιο, χωρίς το AfD, που είναι βέβαια η πρώτη δύναμη.
0: Μπήκε στη Βουλή.
1: Μπαίνει στη Βουλή οριακά. Είμαστε στο 5,5,1 και το πολύ ενδιαφέρον είναι, επειδή μάλλον μπαίνει με το σύστημα της δεύτερης ψήφου στη Γερμανία, είναι αυτό τελικά ενδεχομένως που κλείνει από την AfD την πλειοψηφία. Που κόβει τη δύναμη από το AfD.
2: Σπύρο, ευχαριστώ.
0: Το κόβει για τη συνεργασία.
1: Όχι.
0: Δηλαδή μπορεί να είναι την πόρτα.
1: Βεβαίω.
0: Ναι,
1: τα κουκιά βγαίνουν.
0: Κρατήστε το αυτό.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Την άλλη Κυριακή στην κάτω Σαξονία, λέει, εκλογές. Έτσι. Να ζητήσει εδώ πέρα φίλο που μένει, προφανώ εκεί. Λοιπόν, να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και να υποδεχθούμε στο στούντιο και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μα. Γιατί ξεκίνησε και το πρωτάθλημα, έτσι, κυρίε και κύριοι. Τον Αλέξανδρο Σόμπολου.
3: Ναι, αφού αποθεώσω όμω Σπύρο Σερμπέτη για την μπλούζα τη Εθνική Αγγλία που φοράει, τιμώντα τη μεγαλύτερη εθνική ομάδα όλων των εποχών.
2: Ναι, και τη μεγαλύτερη loser όλων των εποχών.
3: Αρνούμε γιατί δεν λοιπόν, την εκπομπή.
2: Ήταν ένα
3: Καλή εβδομάδα.
2: Ήταν ένα Σαββατοκύριακο το οποίο δυστυχώς είχε γεγονότα τα οποία στεναχώρησαν όλον τον υγιή τουλάχιστον αθλητικό κόσμο. Με κορυφαίο τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή, για τον οποίο ευτυχώς είδα ότι η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου που ασχολείται με το ποδόσφαιρο εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια. Και πραγματικά για το παιδί αυτό ισχύει.
3: Στην αληθινή κοινωνία, δυστυχώς όχι στον κόσμο των social media.
2: Ναι, κόσμο για το ποδόσφαιρο, αλλά και χθες ήταν τραυματίζει του Γιαννούλη. Επίσης τραυματίζει.
3: Ευτυχώς από ό,τι φαίνεται, γιατί ναι, πάντα πρέπει να περιμένουμε λίγο να περάσουν λίγο οι ώρες για την ασφαλή διάγνωση. Ναι. Μάλλον δεν είναι μεγάλη ζημιά του Γιαννούλη. Μάλλον γιατί και σε ανύποπτη φάση ο Γιαννούλη ήταν και εντελώς μόνος του. Μία
2: καλά,
3: επαφή
2: και
3: με
2: αντίπατο. Έτσι γίνονται. Έτσι.
3: Καλά, εννοείται.
2: Ναι. Ναι. Ξέρεις το καλά με μένα. Ο Ρόκα επίσης, πώς αυτό η τραυματισμό.
3: Εξάρθρωση ώμου έχει πάθει. Ναι. Και αυτό σε μια άσχημη πτώση. Λένε οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, ναι, και όσοι βρέθηκαν στο Πανθεσσαλικό, λένε για πάρα πολύ προβληματικό αγωνιστικό χώρο. Γενικά υπήρχαν 5 τραυματισμοί σε αυτό το παιχνίδι.
2: Ναι, ναι.
3: Υπήρξαν και από το Βόλο 2 ημιακοί τραυματισμοί.
2: Γιατί στη λεωφόρα που παίζουν, έχει δει πως είναι το αγωνιστικό χώρο.
3: Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, κατά τα λοιπά, στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό, για το ποδόσφαιρο, τι έχει να μας πει.
3: Για το ποδόσφαιρο.
0: Για την Έκτορα.
2: Έλα,
0: για
2: το,
3: για το ποδόσφαιρο. Την εβδομάδα που πέρασε για το ποδόσφαιρο, να θυμίσουμε καταρχάς ότι η ΑΕΚ ξεκινάει αύριο Champions League. Με τη Λάσκ Κλίντσερ, ύπουλο παιχνίδι, η πρεμιέρα.
2: Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να πάρει έστω ένα βαθμό.
3: Όχι, πρέπει να πάρει 3 βαθμού.
2: Καλά, εγώ λέω έναν.
3: Ναι. Με το πρόγραμμα που έχει, ναι, για να έχει ελπίδα να μείνει ζωντανή μέχρι το τέλος, να διεκδικεί βάσιμα τους 9, 10, 11 βαθμούς που θα την έχουν στο παιχνίδι, πρέπει αύριο να κερδίσει. Ναι. Δεν το συζητάμε.
2: Αυτό
3: πάμε
2: είναι,
3: αυτό.
2: Σωστό.
3: Αυτό που καταλάβαμε για την ΑΕΚ είναι ότι είναι η πιο έτοιμη από τις διεκδικήτριες του τίτλου. Δεν παίρνω καν σαν δείγμα γραφής το παιχνίδι με τον Άρη που ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και είδαμε σε διάστημα 8 ημερών ποιος είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Ο μεγάλος αντίπαλος λέγεται Champions League. Ναι. Αυτός ο αποπροσανατολισμός, ο πνευματικός αποπροσανατολισμός, μια κλήρωση έγινε και είδατε διαφορά πώς παρατάχθηκε η ΑΕΚ με την Κηφισιά την προηγούμενη εβδομάδα. Και χθες που δεν είχε λίγο αυτό το Champions League, είχε και το βάρος, πρέπει να ρεφάρω τη ζημιά.
2: Και η έδρα.
3: Όλα.
2: Η ΑΕΚ και την ΑΕΚ μετά.
3: Επίσης να περιμένουμε να δούμε.
0: Το δυναμικό εκείνο που θα την κρατήσει δυνατή σε αγώνες.
3: Κρατάω ένα ερωτηματικό για την αμυντική της γραμμή.
2: Άμα τραυματισμό, τι τραυματισμό.
3: Κρατάω ένα ερωτηματικό για την ταχύτητα της αμυντικής γραμμής και της ανασταλτικής λειτουργίας για το επίπεδο του Champions League.
2: Πάμε
3: για
2: αυτό.
3: Πάμε. Ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός χθες. Πάρα πολύ και εξαιρετικά απογοητευτικός ο ΠΑΟΚ. Δεν στέκομαι, υπάρχει πέναλτι στη φάση που συζητιέται κτλ.
2: Προφανώς
3: υπάρχει.
2: Και δεν ξέρω τι υπάρχει στην προηγούμενη φάση. Αν υπάρχει φάουλ,
3: υπάρχει πέναλτι.
2: Υπάρχει αν πριν έγινε φάουλ κλπ.
3: Βέβαια, πρέπει να το. Επειδή διαβάζω πάρα πολλά και διαβάζουμε δεύτερη αγωνιστική, τρίτη αγωνιστική, πάλι
2: έχω βγάλει πόντσο.
3: Δεν ξέρω αυτό θα έχανε, είναι πολύ σχετικό. Θα πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια προσωπικά δεν έχω δει εύνοια υπέρ μιας ή άλλης ομάδας στα χρόνια του Λουάνου, εγώ προσωπικά. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, δηλαδή ακόμα και τα λάθη μοιράζονται. Να περιμένουμε σε βάθος χρόνου να δούμε. Αν δούμε ότι ένα φαινόμενο εύνοιας μιας ομάδας μονιμοποιείται.
2: Ήταν καλός Παναθηναϊκός.
3: Ήτανε, αλλά δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε από τον Παναθηναϊκό τη βελτίωση που βλέπουμε σε σχέση με το καλοκαίρι και πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Από κάτι μόνο χαζό. Εγώ δεν λέω υπέρ μιας κατά ή οτιδήποτε, αλλά υπάρχει ένα θέμα. Αυτό το VAR που υπάρχει δεν τα βλέπουν. Ας πούμε,
2: ναι, ναι, ναι, και εγώ απορώ πως δεν μπήκε το VAR στην ιστορία.
0: Αυτό θέλω να πω.
3: Ναι, κοίταξε, το Σαββατοκύριακο αυτό που έχουμε δει είναι προφανώς στο Βόλο. Υπάρχει πεντακάθαρη αποβολή του Τζόκα που τελικά είναι και ο άνθρωπος που αποφασίζει μία και δύο φορές, έχει αποφύγει την κίτρινη κάρτα. Είδαμε χθες ένα πέναλτι να μην δίνεται σε βάρος του ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, υπομονή να δούμε αυτό το πράγμα που θα πάει. Αλλά είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για διαιτησία, ρε παιδιά.
0: Είναι πολύ νωρίς να ρωτήσουμε αν θα βγάλει την παρέλαση με την Ίμπερ.
3: Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Ναι. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για το παιχνίδι του Πανθεσσαλικού μετά το ημίχρονο. Ναι. Μετά τον τραυματισμό του Λικαμπή. Σκεφτείτε εμείς να κάνουμε εκπομπή και ξαφνικά να δούμε ένα. Πριν το πρώτο ημίχρονο. Εγώ και με τα κείμενα και με την αυτογραφία και εδώ συζητήσει μας. Θέτουμε πάρα πολλοί άνθρωποι ένα ερώτημα κατά πόσο με τη Λίμπαρ στα 65 του χρόνια μπορεί να κάνει κάτι που έχει να κάνει 20 χρόνια. Και αυτό είναι να χτίσει μια ομάδα από το 0 με 20 καινούργιους παίχτες. Αυτό που είδα εγώ στο Βόλο ήταν μια εντεκάδα, λες και ο Ολυμπιακός είναι νηπιαγωγείο. Πάμε να μην στεναχωρήσουμε τα παιδάκια που αφήσαμε εκτός ευρωπαϊκής λίστας, να τα βάλουμε μέσα, να βάλουμε τον Γκαρθία, να βάλουμε τον Ρόκα και να φτιάξουμε εντεκάδα. Επίσης, δεν νοείται ο Ολυμπιακός να έχει ξοδέψει 70, 80, 90, 100. Πόσα εκατομμύρια έχει ξοδέψει στη μεταγραφική περίοδο και να παίζει με υπηρεσιακό εξτρέμ το Τζικίνιο στο Βόλο, όπως το καλοκαίρι έπαιζε με υπηρεσιακό εξτρέμ το Ροντινέι. Δεν έδωσε ο Ολυμπιακός 100 εκατομμύρια.
0: Τώρα μου τους πήρανε, δεν έχω προλάβει να κάνω μια προπόνηση, λέω, αλλά είναι ο αντίλογος.
3: Δεν ξέρω αν ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ, τον οποίο τον λατρεύω, τον σέβομαι, τον εκτιμώ, μπορεί να κάνει αυτό που του ζητάτε να κάνει.
0: Αυτό, συμφωνώ με
3: αυτό. Δεν αναιρεί τίποτα από όσα έχει παιδί. Αν είναι σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαίος προπονητής, έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία αν μπορεί. Αυτό μου έχουν δείξει
2: έχει
3: επιλογές.
2: Έχει φοβερό υλικό στα χέρια του. Φοβερό υλικό στα
3: έχει,
2: χέρια.
3: Μα και θα κάνει και χρόνο. Ναι. Εγώ δεν λέω πάρε και τους 11 και ρίξ τους μέσα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά έχεις πλέον 2-3 επιλογές σε κάθε θέση. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείς τώρα. Ο ΠΑΟΚ είναι πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ θα είναι πρόβλημα. Ναι. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το ΠΑΟΚ Άρης της επόμενης Κυριακής.
2: Ναι.
3: Πολύ κρίσιμο, είναι στην Τούμπα.
2: Ναι.
3: Ο Άρης που έχει ξεκινήσει
0: το παιδί. Θα ακουστούν συνθήματα λίγο, αν καταλαβαίνετε καλά.
3: Θα δούμε. Θα δούμε. Γενικά η ανακοίνωση της Θήρας 4-2 μέρες πριν το παιχνίδι δείχνει το κλίμα που θα υπάρξει φέτος στο ΠΑΟΚ.
2: Μάλιστα.
3: Θα το ζήσει ο ΠΑΟΚ. Αυτό θα είναι κινούμενη σε κινούμενη
0: άμα. Αλέξανδρος Σόμογλου, τον ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Αμέσως μετά. Το πιο πλήρες δελτίο του ελληνικού ραδιοφώνου με τον Βασίλη Ντέτσικα έχουμε Θανάση Φουσκίδη και Στέλλα Γκαντόνα και αμέσως μετά να σας πούμε ότι βρήκε το δρόμο και ήρθε η Ελληνοφρένια.
2: Έχουμε ενδιάμεσα μαγκαζίνο.
0: Θα είναι εδώ.
2: Έχουμε μαγκαζίνο ενδιάμεσα.
0: Ναι, ναι, όχι, λέω. Παιδί μου που βρήκαν το δρόμο, είναι είσδηση.
2: Τιμία. Τι ήταν η γενική Λιμπεράκη, του πιο μεγάλε διακοπέ στο ελληνικό ραδιοφόρο. Ναι, αλλά τι να κάνουμε, του περιμένουμε.
0: Του δασκάλου και λίγο παραπάνω. Του περιμένουμε
2: όλοι. Καλά.
0: Έτσι, λοιπόν. Και βεβαίω στι 12 το μαγκαζίνο με την Έρη Πανάγου και την Καταρίνα Πλατή. Γεια σα.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε μια ώρα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως οι επαγγελματίες ταξί και οι οικογένειες με παιδιά. Τα διλήμματα που έθεσε ο κ. Μητσοτάκης θα κριθούν. Δεν είναι δυνατόν να περιγράφεις ως ελπίδα τι παραδίδεις, ενώ έχουν αυξηθεί ανισότητες, ανέφερε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής του Πασόκ Μιλένα Αποστολάκη επεσήμανε πως δεν είπε τι θα κάνει σε μια τρίτη θητεία που δεν έκανε στις δύο προηγούμενες. Πέρα από μια υπέρμετρη αλαζονία δεν είδα κάτι άλλο στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Είδαμε ένα πολυπεγμένο έργο που διευρύνει τις ανισότητες στην κοινωνία, είπε επίσης στα παραπολιτικά 90,1 ο Γιώργος Βασιλιάδης, μέλος πολιτικής επιτροπής της Ελλάς. Έκανε λόγο για παροχολογία με ψίχουλα, ενώ είπε πως δεν είδε ένα όραμα για το αύριο. Αντιδράσει επαγγελματικών κλάδων σε ανακοινώσει του Πρωθυπουργού. Κανένα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν έχει άμεση εφαρμογή, δήλωσε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς. Η μη μέτρα τα μέτρα του κυρίου Μητσοτάκη για τους συνταξιούχους, δήλωσε επίσης στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων Νίκος Χατζόπουλος. Οι αγρότες είναι στο απόλυτο μηδέν, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Λεωνίδας Κατσαβλής, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φίλιας Λέσβος και προανήγγειλε κινητοποιήσεις. Η επιλογή του Αντώνη Σαμαρά να στραφεί κατά της Νέας Δημοκρατίας θα κριθεί στις κάλπες από το λαό, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Σημείωσε πως στην πολιτική διαδρομή του κυρίου Σαμαρά υπάρχει ένα μοτίβο και όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελε, στρέφεται κατά της Νέας Δημοκρατίας με σκοπό να προκαλέσει ζημιά στην παράταξη. Προβληματισμός στην Ευρώπη από τη σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία στη Σαξονία Άνχαλτ. Το ακροδεξιό κόμμα συγκέντρωσε το 44% των ψήφων, υπερδιπλασιάζοντας τη δύναμή του σε σχέση με το 2021. Η δεξιά Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτ συγκέντρωσε 17,4%. Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από την πτώση του Φάντομ σε αεροπορική επίδειξη το Σάββατο στην Τανάγρη εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές. Από τη συντριβή του αεροσκάφους έχασαν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι. Στη Θεσσαλονίκη, 13χρονη έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου ξενοδοχείου στην περιοχή της Μοναστηρίου. Μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτη, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνδίκες της πτώσης. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή στην Κόνιτσα. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο λεωφόρο Καβάλας, ενώ οι κάτοικοι λάβαν μήνυμα του 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα ως και την Πέμπτη στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη. Στη διεθνή ενημέρωση, το Ισραήλ προχωρά στην απομάκρυνση και κατεδάφιση επικιστικών φυλακίων στη Δυτική Όχθη που έχουν δημιουργηθεί χωρίς επίσημη κρατική έγκριση. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, Athens Καλυθάνικη Βόλου για τη Super League 2, την ίδια ώρα στο άλλο παιχνίδι της διοργάνωσης, Μαρκό Πανσεραϊκός.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Ότι τα καλύτερα έρχονται, καθώς η πατρίδα μας θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχετε. Εδώ είμαστε 11 και 6 πρώτα λεπτά. Θανάσης Φουσκίδης,
1: Στέλλα Καντώνα, παραπολιτικά 90,1. Εκείνη και εγώ, το πρώτο της εβδομάδας.
0: Τα καλύτερα έρχονται, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Το έχει πει και η κυρία Ιουλία Καλυμάνη. Έλκονται, έχει πει βέβαια η Καλυμάνη. Οπότε διαλέξτε και πάρτε. Σε κάθε περίπτωση και τα δύο καλοδεχούμενα είναι.
1: Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης δεν ξέρει που δεν είναι την ύπαρξη της τραγουδίστρια Καλυμάνη, να σου πω την αλήθεια.
0: Κακός. Πρωθυπουργός είναι, θα έπρεπε να τα γνωρίζει. Αυτά τουλάχιστον είναι τα βασικά.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε μια εβδομάδα αισιόδοξα. Δεν υπάρχει λόγος άλλωστε να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Όταν σε διαβεβαιώνει ο Πρωθυπουργός ότι είμαστε σε καλό δρόμο, πρέπει να χαίρεσαι. Πώς την είπε τη συμφωνία προόδου και ευτυχίας. Αστειεύομαι, έτσι.
1: Εκεί είπε τα καλύτερα προόδου. Έρχονται. Ναι.
0: Έρχονται, δηλαδή. Τι άλλο να σου πει ο άνθρωπος. Τα ξεκαθαρίσαμε αυτά τα θέματα. Θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να μείνετε συντονισμένοι, διότι είναι μια μέρα πλούσια σε ειδησιογραφία. Μετά τις 12 θα ξεκινήσει και η εξειδίκευση των μέτρων που ακούστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Θα τα ακούσετε βεβαίως αυτά στο μαγκαζίνο. Θα πούμε και εμείς εδώ με το Θανάση τα βασικά. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Η κυρία Όλγα Καλατζή έχει την παραγωγή της εκπομπής. Μπορείτε να καλέσετε στο 211-10-88-80 να μας πείτε αν όντως τα καλύτερα έρχονται. Εντάξει, να το δούμε το θέμα αυτό. Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Εναλλακτικά, radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Τα περιμένουμε εδώ με το Θανάση. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που έχουμε ήδη ακούσει. Στην πορεία θα μοιραστούμε μαζί τα όσα έχουν υποθεί για τον κύριο Σαμαρά, για τον κύριο Καραμαλή, την απάντηση του κύριου Σαμαρά, τον απόϊχο σήμερα γιατί είχαμε δηλώσεις Μπακογιάννη, του κύριου Γεωργιάδη και πολλών ακόμη βεβαίως για τα όσα, για την κριτική του κύριου Σαμαρά. Ναι. Και βεβαίως Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.

0: Λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα έγιναν στη Θεσσαλονίκη.
1: Έχουμε τα πρώτα μηνύματα, θέλω να σου πω. Ναι, λέει ο Αναστάσης, καλημέρα. Ναι, έτσι ακριβώς, κύριε Πρωθυπουργέ μας. Τα καλύτερα έρχονται, αλλά εδώ στην Ελλάδα ή στην Νορβηγία. Εντάξει, έχετε χιούμορ, ρε παιδιά.
0: Η Δήμητρα Σέλνου είμαστε καλεσμένοι στο αρκαδικό γλέντι. Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε.
1: Α, όχι, όχι. Σύμφωνα με το Θανάση θα έρθουμε.
0: Λοιπόν,
1: δεν απορρίπτει ποτέ, θέλω να σου πω, αγαπητή Δήμητρα, τις προσκλήσεις. Ποτέ.
0: Πολλά και διάφορα να πούμε ότι έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχαν πολλές αναλύσεις. Έχεις ακούσει και εσύ σχετικά με τα μέτρα του Πρωθυπουργού και την πολιτική του στόχευση. Το βασικό βεβαίως είναι ότι αυτό που έλεγαν όλοι. Α, να ξεκινήσω από το κλίμα. Το κλίμα, ξέρεις, ήταν μια
1: συνέχεια. Το κλίμα ήταν εύκρατο, όπως λένε και με
0: το κλίμα ήταν μια συνέχεια της κατάστασης που επικρατούσε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σημάσαι που τα λέγαμε, είναι υποτονικά τα πράγματα, το ένα, το άλλο. Λογικό θα πω εγώ, γιατί τώρα δεν είναι φτιαγμένος ο Νέος Δημοκράτης. Παιδί μου, είναι 8 χρόνια στην εξουσία. Φαίνεται ότι υπάρχει μια πρωτιά στις δημοσκοπήσεις, η οποία είναι και πρωτοφανής για κόμμα, για τα μεταπολιτευτικά δεδομένα για κόμμα το οποίο βρίσκεται τόσα χρόνια στην εξουσία.
1: Εγώ θέλω να το πω και ένα βήμα παραπέρα, όχι μόνο για τον κύριο Μητσοτάκη. Εν έτη 2026 υπάρχει κάποιος εισαγωγικά που είναι φτιαγμένος επειδή πάει στην
0: Ελλάδα. Όχι, όχι. Αλλά ούτε το 2023 ήταν φτιαγμένος ο κόσμος.
1: Θέλω να πω. Ότι έχουμε πια περάσει σε άλλη πίστα,
0: Ήταν άλλο αυτό που εκπεμπόταν από τις καταστάσεις εκεί πέρα, τις συνομιλίες των ανθρώπων, τα πηγαδάκια και ούτω καθεξής. Και είναι λογικό. Αλλιώς είσαι όταν πας να την πάρεις στην εξουσία, αλλιώς όταν την έχεις 8 χρόνια και αλλιώς πώς θα τη διαχειριστείς αν θα την ξαναπάρεις. Γιατί αυτή τώρα είναι η κουβέντα, δεδομένου ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, αλλά υπάρχει προβληματισμός με όλα αυτά που γίνανε, που ενώ δεν έχουμε σούπερ αντίπαλο, δεν δυσκολευόμαστε να βρούμε ποσοστά αυτοδυναμίας δημοσκοπήσεις.
1: Ναι. Για μένα πάντως αυτό που κράτησα εγώ τουλάχιστον από αυτή την παρουσία την διήμερη του Πρωθυπουργού πάνω ως προς το Σάββατο και την Κυριακή δηλαδή και για τα όσα ακούστηκαν είναι το γεγονός ότι απευθύνθηκε, γιατί για τα μέτρα εμένα τουλάχιστον με νοιάζει να μιλήσω, γιατί είναι η καθημερινότητα του κόσμου. Απευθύνθηκε σε μια σειρά κοινωνικών ομάδων, σε μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων, οικογένειες. Παραδοσιακά όντως, όποιον και να ρωτήσεις κάθε χρόνο τέτοια εποχή, αν τον ρωτήσεις φτάνουν αυτά που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, σου πει όχι. Η απάντηση είναι παιδιά κλειδωμένη, έτσι.
0: Πάντως η λογική.
1: Απλώς ναι. Άσε με το ολοκληρώσω. Ναι. Θέλω να πω κοινώς ότι όσο θετικό και αν είναι το αποτύπωμα κάποιων μέτρων και είναι θετικό κάθε ευρώ που επιστρέφει σε μια τσέπη του κόσμου, εγώ το βλέπω θετικό. Απ' την άλλη όμως υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που δεν το έχουμε λύσει. Είναι το θέμα της πραγματικότητας που παραμένει αμήλικτη. Ως προς το σκέλος δηλαδή το ότι τα μέτρα δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν αυτή τη λέλαπα της ακρίβειας που ζούμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Και ειδικά όταν σε έχουν προειδιάσει και κλείνω ότι θα ανακοινωθούν κάποια μέτρα super wow. Δεν τα ακούσαμε αυτά τα super wow
0: αυτό
1: μέτρα. Πέρυσι είχαμε ακούσει πολύ πιο επιθετικά μέτρα ως προς τη μείωση της φορολογίας της κλίμακας για τα φυσικά πρόσωπα. Και επειδή υπάρχει και υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης, εκεί είναι και το μεγάλο ζήτημα. Αυτό ήθελα εγώ να πω.
0: Είναι σίγουρο ότι τα μέτρα δεν θύμιζαν προεκλογικές παροχές. Δηλαδή, άμα τα έδινε πέρυσι ο Μητσοτάκης, θα κάναμε την ίδια κουβέντα. Δηλαδή, θα λέγαμε, ήταν μέτρα τυπικά που πρέπει να δώσει στη ΔΕΘ, στη λογική όλων όσων ακούμε από το Μητσοτάκη αυτά τα χρόνια. Δεν θύμιζε κάποια εξαγγελία ότι πάμε σε εθνικές εκλογές και μέσω της ΔΕΘ θέλουμε λίγο να φτιάξουμε την κατάσταση που λέγαμε και νωρίτερα. Δόθηκαν τα χρήματα αυτά που ακούγαμε, έτσι, αλλά επελέγει να δοθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες παρά να υπάρχει ένα ξέρεις μέτρο ισχυρό που κάνει μπαμ και να κινείται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δηλαδή να πάρουν πολύ λίγα, να το πούμε κάπως έτσι, να πάρουν πολύ από κάτι.
1: Εγώ πάντως επειδή θέλω να μιλήσω πολύ συγκεκριμένα για το θέμα, ναι. Γιατί δεν θέλω να λέω έτσι γενικότητες, επειδή το προηγούμενο διάστημα είχαν μπει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία τα περίμεναν κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Καταρχάς ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι με τις δικές του πολιτικές έχει βλάψει τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Δικό του ήταν το νομοσχέδιο, δικό του το νόμος.
0: Εντάξει, δεν είπε ότι βλάψαμε, είπαμε ότι δυσκολέψαμε.
1: Όταν πας να διορθώσεις, πάει να πει ότι έχεις κάνει κάτι βλαπτικό. Η μείωση των τεκμηρίων που ανακοινώθηκε για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, που προφανώς και αποτελεί μια αναγκαία διόρθωση, έτσι. Όπως και η μείωση της προκαταβολής του φόρου από το 55 στο 50%.
0: Ναι, είναι μικρές παρεμβάσεις.
1: Είναι αστείο.
0: Σε σχέση...
1: είναι αστείο.
0: Αστείο δεν είναι τίποτα.
1: Αλλά
0: είναι...
1: Για σένα μπορεί να μην είναι. Για μένα είναι αστείο. Γιατί είναι αστείο. Ναι. Γιατί συνεχίζουν να επιβαρύνονται με υψηλές ασφαλιστικές εισφορές οι ελεύθεροι επαγγελματίες, πληρώνουν ακριβό ρεύμα. είναι αυξημένα τα ενίκια και τα επαγγελματικά ενίκια, υπάρχει ένα λειτουργικό κόστος το οποίο είναι άκρως επιβαρυντικό. Τώρα, απ' την άλλη, για να είμαστε και σωστοί, ούτε τον Τζίπρα άκουσα να λέει ότι θα έρθω να καταργήσω τα τεκμήρια, έτσι, που σημαίνει ότι προφανώς. Και υπάρχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα έσοδα.
0: Αν εξαιρέσεις, αν εξαιρέσεις κάποιο ιδεολογικού χαρακτήρα ζητήματα το οποίο έθεσε ο Τσίπρας, δεν υπάρχει και τεράστια διαφορά. Για να είμαστε ειλικρινείς κιόλας, γιατί λέγαμε να τα λέμε και από τη μία, να τα λέμε και από την άλλη. Για προγράμματα Θεσσαλονίκης και όλα αυτά, εν τέλει, εάν εξαιρέσεις τον πατριωτικό φόρο που είναι κάτι το οποίο okay, έχει να κάνει και με τις αριστερές αναφορές του Τσίπρα, οι προσεγγίσεις δεν ήταν πολύ διαφορετικές και οι δύο μιλήσανε για κατάργηση του τέλους της επιτιδεύματος.
1: Άρα τελικά είναι ρεαλιστικό το πρόγραμμα του
0: ίδια,
1: Τσίπρα.
0: Για ίδια επίπεδα σε ό,τι έχει να κάνει με τον μέσο μισθό. Απλώς ο Μητσοτάκης είπε ένα χρόνο αργότερα ή δύο, ο Τσίπρας είπε τώρα δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν ήταν τεράστιες οι διαφορές. Εγώ θέλω να σταθούμε στο εξής, μιας και μιλάμε για τα μέτρα του Μητσοτάκη.
1: Το κρατάω αυτό.
0: Πράγματι για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Καλά, όχι για όλα, γιατί βγήκε ο άλλος και είπε θα ψάξουμε τις σερίδες. Περίμενε.
1: Αυτό που λες τώρα, είναι κάτι το οποίο ξέρεις πολύ καλά ότι ούτε απηχεί τις θέσεις της ελληνικής αριστεράς στην παράταξη.
0: Να σταματήσει να το
1: είναι κάτι
0: τότε.
1: Το οποίο βγήκε και το διόρθωσε ο άνθρωπος που έκανε αυτή την ατυχή δήλωση.
0: Δεν πρέπει να τους βγάζει.
1: Άμα είναι δηλαδή από εδώ και πέρα κάθε μέρα να λέμε ή για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2014 ή για τη δήλωση την λανθασμένη, ξαναλέω, του κυρίου Παπά.
0: Για να μην
1: τότε,
0: κάνουμε.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι τα ζόρια είναι μεγάλα.
0: Για να μην κάνουμε δηλώσεις. Για να μην κάνουμε. Ποια ζόρια μου, ποιο ζορίζεται. Ποιο ζορίζεται. Βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη είναι αυτά.
1: Δηλαδή, το βλέπω.
0: Για να μην ανοίγουμε παρενθέσεις. Για να μην ανοίγουμε παρενθέσεις, εγώ θέλω να πω το εξής. Βεβαίως και είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Και είναι και η απάντηση σε όσους λένε ότι ο Τσίπρας θα βγάλει νέους ανθρώπους. Άμα είναι να βγάλει νέους ανθρώπους, αλλά ο καθένας να λέει από μια μέρα και μια γκάφα, να κάνει και μια γκάφα.
1: Εντάξει, πάντως σήμερα η επικαιρότητα.
0: Πάρε καλύτερα τον Νίκο τον Παπά.
1: Πάντως σήμερα η επικαιρότητα είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε.
0: Γι' αυτό λέω και δεν θέλω να τα βάζουμε όλα σε έναν
1: συμφωνώ. Για τη
0: συμφωνώ, συμφωνώ. Καλά, τώρα θα δώσεις το μήνυμα στον κόσμο. Βγαίνει ο εκπρόσωπος ενός κόμματος και λέει.
1: Θα πω στον κόσμο.
0: Όχι, λέω, βγαίνει ο εκπρόσωπος ενός κόμματος που θέλει να κυβερνήσει και λέει. Και λέει
1: ο εκπρόσωπος όχι ενός κόμματος.
0: Θα πούμε στις σειρίδες. Ποιανού είναι το κουκουέ, είναι το ΣΥΡΙΖΑ, είναι. Απλά επιρωτήσω με άλλη.
1: Δεν είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
0: Λέω το εξής, ρε παιδί μου. Ότι όταν. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν απέχουν και πάρα πολύ αν εξαιρέσει αυτά ή τις ιδεολογικές φανφάρες που λογικά θα πει και ο Τσίπρας κάποια στιγμή δεδομένου ότι είναι στην αντιπολίτευση.
1: Άρα αφού δεν υπάρχουν πολύ τα μέτρα του Τσίπρα, γιατί δεν κοστολογούσαμε 18 και 13 δις.
0: Λέω σε κάποια βασικά ζητήματα, επειδή είπες για τους ελεύθερους επαγγελματίες, λέω το εξής, ότι ρε παιδί μου οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να είναι προσεκτικοί. Εγώ δεν σου λέω ότι εκφράζουν τον ίδιο τον Τζίπρο όλα αυτά που λέει. Αλλά διαφωνούμε ότι όταν βγαίνει ένα καινούριο πρόσωπο, το Χ, το Ψ, το Ωμέγα, και λέει και κάνει ο καθένας από μια γκάφα, θολώνει το μήνυμα που θέλει να στείλει.
1: Συμφωνώ, αλλά τώρα η κουβέντα που κάνουμε δεν είναι αυτή. Η κουβέντα που κάνουμε είναι αν τα μέτρα του κυρίου Μητσοτάκη είναι επαρκή ή όχι.
0: Ναι, τα μέτρα τα είπαμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Επειδή έγινε και πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και σε σχέση με τον τόρο που είχε το προηγούμενο διάστημα, προφανέστατα εγώ δεν θεωρώ αστεία καμία παρέμβαση που κινείται προς μια θετική κατεύθυνση. Αλλά σίγουρα δεν ήταν αυτό που περιμέναν οι άνθρωποι να ακούσουν. Για τους αγρότες υπήρξαν πιο συγκεκριμένες παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν, όπως για παράδειγμα το αφορολόγητο στα 20 χιλιάρικα και ούτω καθεξής. Το πιο ενδιαφέρον, και νομίζω αυτό έχει και σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξειδικεύσεις που ακούσαμε, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που θα πρέπει να μας κάνει σοφότερους είναι αυτό το κομμάτι με τον κουμπαρά. Δεν ξέρω να συμφωνείς και εσύ. Είναι αυτό που
1: αυτό
0: πρέπει να εφηλατηθεί περισσότερο.
1: Είναι ένα θετικό μέτρο, έτσι.
0: Ναι, και απλώς πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει.
1: Αυτό είναι ένα θετικό μέτρο. Να πω γιατί. Θα δούμε μετά τις 12 πώς θα λειτουργήσει. Απλώς σου λέει το κράτος ότι για ό,τι βάζεις μέσα σε ένα κουμπαρά, εγώ θα στο γυρίζω στο τέλος του χρόνου για το παιδί σου. Να πούμε ότι είναι για τα παιδάκια που γεννήθηκαν μέχρι το Γενάρη του 26. Από το Γενάρη του 26 και μέχρι 2 ετών. Επίσης. Υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που γίνεται εδώ πέρα. Τι κάνεις για τον άλλον που δεν μπορεί να βάλει ούτε 10 ευρώ ούτε 20 ευρώ. Λέω την κριτική που γίνεται στο μέτρο αυτό, έτσι. Δεν λέω ότι συμφωνώ ή όχι. Λέω ότι υπάρχουν κάποια
0: ερωτήματα. Επίσης, πολύ συγκεκριμένο ήταν το 500άρικο για τους δημόσιους υπαλλήλους. Η κριτική που γίνεται είναι ότι είναι,
1: επί της ουσίας
0: μεταγενέστερο μέτρο. Αυτή είναι η κριτική που γίνεται. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν ένα συγκεκριμένο μέτρο. Κλείνω με μια άλλη μια παρένθεση για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το θετικό είναι ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις τα πιο σοβαρά από αυτά που συζητάμε έρχονται προϊόντος του χρόνου, έτσι, για κατάργηση τέλους επιτιδεύματος, μείωση της προκαταβολής φόρου και ούτω καθεξής, τα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Αλλά σε δεύτερο χρόνο όλα αυτά ήταν τα πιο έτσι, χτυπητά που ακούστηκαν για την κοινωνική αυτή ομάδα.
1: Χρόνο όμως. Όπως και
0: ναι,
1: για τους...
0: όλα είναι δεύτερο χρόνο.
1: Όπως και για τους τρίτεκνους.
0: Λέω ότι υπήρχαν κάποια που είχαν πιο συγκεκριμένη στόχευση από άλλα που λες ρε παιδί μου ότι το πάμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αλλά σε ένα χρόνο ο οποίος ακολουθεί.
1: Όπως και για τους τρίτεκνους, ο μηδενισμός του φόρου μέχρι 20.000 εισόδημα, το να είσαι τρίτεκνος και να έχεις 20.000 ευρώ εισόδημα, θέλω να το κάνετε λίγο μια εικόνα, να δούμε περί τίνος πρόκειται. Γι' αυτό είπα ότι κάποια μέτρα είναι κατά τη δική μου γνώμη αστεία. Λοιπόν, θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, θα πιάσουμε το άλλο σκέλος που άπτεται των όσων υπόθηκαν για το κόμμα Σαμαρά, τον κύριο Καραμαλή. Θυμίζουμε ότι εδώ τα παραπολιτικά ο κύριος Κορδάς την περασμένη εβδομάδα έδωσε αφορμή για να ερωτηθεί ο Πρωθυπουργός για το σενάριο μιας κυβέρνησης την οποία ενδεχομένως να ηγείται ο κύριος Σαμαράς χωρίς Μητσοτάκη. Ρωτήθηκε από τους συναδέλφους. Θα πούμε και άλλες πληροφορίες, γιατί είναι και εβδομάδα Τσίπρα με περαιτέρω εξειδικεύσεις και για τις θηρίδες, φαντάζομαι, τα βραχιόλια, τα κολλιά και ό,τι άλλο τέλος πάντων προκύπτει. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ακούτε Ionion FM. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο. Ακούτε Ιόνιο FM.

0: Γυρίσαμε με Αντώνη Ρέμο. Εν αναμονή βεβαίως και της συναυλίας του οποίου στην Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια. Της ανοιχτής συναυλίας που αναμένεται να γίνει ένας χαμός. Έχει ξεκινήσει και μια κουβέντα, τα έχει ακούσει σχετικά με το κατά πόσο θα πρέπει να προστατευτεί και να υπάρχει ευαισθησία όσον αφορά το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό στη Νέα Παραλία, όπου εκεί θα στηθεί το stage, νομίζω είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρξει και σεβασμός, θα πρέπει να υπάρξει και μια συζήτηση για το πώς με τη συγκεκριμένη αφορμή θα αναδειχθεί και το μνημείο, αφού θα έρθουν και άνθρωποι από τα Βαλκάνια. Είναι δεδομένο, θα γίνει ένας χαμός στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Λίγο ψυχραιμία ωστόσο, εγώ το καταλαβαίνω και το άγχος και την ανησυχία.
1: Ποιος έχει άγχος?
0: Να δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Άλλωστε, η σύγχρονη τάση είναι σε τέτοιου είδους περιστάσεις να συμμετέχουν εντός εισαγωγικών στο σκηνικό κορυφαία μνημεία ανά το εξωτερικό. Δηλαδή,
1: αναδεικνύονται καταρχάς παιδιά, έτσι.
0: Σας υπενθυμίζω εκείνη τη συναυλία Ζαν Μισελ Ζάρα ήταν, δεν θυμάμαι, που είχε γίνει στις πυραμίδες. Από τα πιο εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, οι οποίες ουσιαστικά ήταν μέρος του σκηνικού, ήταν μέρος του stage και ήταν ένα καταπληκτικό υπερθέαμα και πάρα πολλά αντίστοιχα. Τώρα απλώς οι πυραμίδες είναι το πιο χαρακτηριστικό που μου έρχεται στο μυαλό. Δεν συζητάμε τώρα να γίνει καμιά γελιότητα, να βάλεις το παπούτσι πάνω την Ακρόπολη που είχε γίνει τώρα. Okay. Δεν συζητάμε να συγγύσεις επάνω στα μνημεία.
1: Γιατί δεν λες και το άλλο.
0: Να περιμένουμε όμως να δούμε τι θα γίνει.
1: Αφενός είναι αυτά τα ατοπήματα που έχουμε δει έτσι κατά καιρού στο παρελθόν. Δεν νομίζω εγώ πάντως ότι απειλείται σε εισαγωγικά ένα μνημείο από μια πολύ όμορφη συναυλία που θα δούμε από μια πολύ μεγάλη παραγωγή που στείνεται εκεί. Ίσα-ίσα ακριβώς το αντίθετο θα αναδειχθεί. Το λέω αυτό γιατί σε αυτή τη χώρα, ας πούμε, έχουμε ξεχάσει στο παρελθόν συγκεντρώσεις που γινόντουσαν σε διάφορα μνημεία και πήγαινε ο καθένας και αμαύρωνε όπως ήθελε το εκάστοτε μνημείο.
0: Και στη Θεσσαλονίκη, για να τα λέμε όλα, υπήρχαν εκδηλώσεις. Δεν θέλω τώρα να πω για να μην
1: μπούμε
0: σε άλλες κουβέντες. Όπου το μνημείο κρύφθηκε κανονικά. Εδώ δεν θα κρύψει κανείς το μνημείο, θα το αναδείξει κιόλας. Να περιμένουμε, να δούμε. Και να κάνουμε κριτική, να περάσουμε.
1: Για να κλείσουμε αυτό, να μπείτε στο iEfημερίδα να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη που έχει παραχωρήσει ο Αντώνης Ρέμος στο Θανάση και στην Εύη Σπανού. Κράτησα το απόσπασμα που ο ίδιος εκμυστηρεύτηκε το πόσο χαμηλών τόνων άνθρωπος ήταν ο αείμνηστος Δημήτρης Μητροπάνος, ναι, και περιέγραψε τη συνεργασία που είχαν λέγοντας ότι ο ίδιος εκ των πραγμάτων έβγαινε κάποια στιγμή μετά το Μητροπάνο και φαινόταν, ρε παιδί μου, ξέρεις, μπροστά σε έναν
0: ογκόλιθο,
1: ας πούμε. Και το θεωρεί βέβαια ο ίδιος τιμή για την καριέρα.
0: Ήταν η πρώτη συνεργασία, η πρώτη χρονιά που ήρθε στην Αθήνα. Ήταν στο Διογέννη τότε με Δημήτρη Μητροπάνο το σχήμα. Στέφανο Κορκολή, που μετά από πάρα πολλά χρόνια έγραψε τραγούδια ο Στέφανος Κορκολής στον Αντώνη Ρέμο. Το 100 φορές κομμάτια, που μια τεράστια επιτυχία.
1: Είναι εξαιρετικό συνθέτης ο Κορκολής.
0: Είναι του Στέφανο Κορκολή αυτό, έτσι, το τραγούδι. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Αξίζει να τη δείτε. Τώρα πάμε σε κάποια από τα μηνύματά σας. Ο Γιώργος λέει: έχει άραγε αναζητήσει κανείς εξαγγελίες του Πρωθυπουργού προηγούμενα χρονιές της ΔΕΘ και τι από αυτά έχουν πραγματοποιηθεί? Καλή συνέχεια. Έχουν πραγματοποιηθεί, φίλε. Όλα, κατά γράμμα, λέγαμε ανεπαρκή, επαρκή, πολιτικά αντικά, μη πολιτικά αντικά, αλλά πράγματι έχουν υλοποιηθεί. Συμφωνούμε σε αυτό, δεν συμφωνούμε?
1: Συμφωνούμε, γι' αυτό και εγώ είπα ότι πέρυσι οι εξαγγελίες Μητσοτάκη, ειδικά ως προς το σκέλος της φορολογίας, ήταν μακράν πιο επιθετικές από αυτά που ακούσαμε φέτος. Γιατί είχε αναφορά στις φορολογικές κλίμακες για τα φυσικά πρόσωπα. Γι' αυτό το είπα.
0: Πριν, Γιάννη μου, κανείς δεν κρατάει σημεία. Αναλύουμε εδώ πέρα, προσεγγίζουμε και τα θετικά και τα αρνητικά της μιας πλευράς και της άλλης. Τώρα, αυτή η κουβέντα γίνεται. Ο Αθηναγόρας, όπως είχε πει κάποτε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, αυτά είναι φιλοδωρήματα. Θεός συγχωρέστον και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τα προηγούμενα τα διαβάσαμε. Έχουμε άλλο ένα εδώ της φίλης της Βούλας. Δεν με ενοχλεί τόσο το σκηνικό, όσο το σκηνικό. Όχι, δεν κάνει τεράστιο λάθος. Και οι θέσεις στις οποίες δεν εκθίαζε κανείς κανέναν. Το τι ακούγεται στα social media για μια αναφορά ενός καλλιτέχνη και πώς συνερμηνεύει ο καθένας και πώς μπορεί από στόμα σε στόμα να φτάνει και στο διαδίκτυο, στον αδιφάγο χώρο του διαδικτύου, μια ατάκα που μπορεί να είπε οποιοδήποτε, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Καταλαβές. Μην λέμε τώρα ότι εκθίαζε τον Ατατού και τέτοιο Ρέμος τώρα. Και όπως είδες, το διαβάσαμε στον αέρα το μήνυμα. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Είναι διαφορετικό το να σχολιάζει μια τοποθέτηση για το αν μπορούμε να τα βρούμε μια συγκεκριμένη στιγμή με την Τουρκία, για το αν πρέπει να είμαστε σε κόντρα ή να μην είμαστε σε κόντρα, και διαφορετικό αυτό που συζητάμε τώρα. Παρακαλώ.
1: Είναι και Δευτέρα πρωί και προσπαθώ να έτσι κρατήσουμε μια ψυχραιμία. Βλέπω, παιδιά, ότι κάποια πράγματα από αυτά που τώρα έτσι, ας πούμε, εδώ μας στέλνετε, με αφορμή αυτό το μήνα που με στεναχωρεί, μην μπερδεύουμε κάποια πράγματα. Είναι άλλο η εξωτερική πολιτική, άλλο η σχέση των λαών, άλλο οι καλλιτέχνες που για μένα τουλάχιστον οι περισσότεροι, ευτυχώς, στέλνουν έτσι μηνύματα και στις δύο χώρες τα οποία είναι μόνο θετικά. Είναι άλλο η προπαγάνδα. Άλλο οι μικροκομματισμοί. Μην έτσι συγχαίουμε τα θέματα. Λοιπόν, προτείνω να επανέλθουμε στο ευχάριστο θέμα που λέγεται Αντώνη Σαμαράς, Κώστας Καραμαλής, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης όταν ρωτήθηκε για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν τους βάζει στο ίδιο κάδρο. Εγώ τουλάχιστον αυτό αντιλήφθηκα από την απάντηση. Αλλά για να μην σας λέω τώρα τι κατάλαβα εγώ και ο Θανάσης, να το μοιραστούμε και αμέσως μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα.
2: Θα ξαναπώ ότι εγώ σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της παράταξης. Και μακάρι να μην φτάναμε στο σημείο να αναγκαστούμε να διαγράψω τον κ. Σαμαρά, δεν το επιδίωξα ποτέ εγώ. Αλλά αυτά τα οποία υπόθηκαν ήταν πάρα πολύ βαριά δυστυχώς και εξακολουθούν να λέγονται και μετά τη διαγραφή. Με τον κ. Καραμαλή έχουμε καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ όπως τιμώ όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Και ως πρωθυπουργός επαναλαμβάνω ότι μόνο κάποιος ο οποίος έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει τελικά πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά.

0: σπασμένο το κέφι, έτσι, ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Να πω ότι εξ όσων τέλος πάντων πληροφορηθήκαμε, ο κύριος Καραμαλής ήταν στην Ξάνθη το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι,
0: το είχαμε πει βέβαια.
1: Καλά, δεν θα πήγαινε. Είχε προαναγγελθεί ούτως ή άλλως. Τα τελευταία χρόνια τα αποφεύγει αυτά ο Καραμαλής. Άλλωστε πια δεν είναι.
0: Τι, δεν έχει ταβέρνες καλές.
1: Όχι, δεν είναι και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
0: Κάνουμε και λίγο χιούμορ, ρε παιδιά. Εντάξει, γιατί.
1: Ο Καραμαλής, κοίταξε. Αν μπορείς, τι άτομο πίσω, ρε, για τις αβέρνες της Θεσσαλονίκης.
0: Εντάξει, βέβαια, δεν μπορούσα. Κάνω λίγο χιούμορ. Δηλαδή, έχουμε χάσει και το χιούμορ μέσα.
1: Κοίταξε να δεις. Σαφέστατα και είναι άλλο ο Καραμαλής και άλλο ο Σαμαράς, γιατί και με τους δύο αφενός δεν μπορεί να ανοίξει μέτωπο. Και αφετέρου, πράγματι, ο Καραμαλής έχει κρατήσει μια διαφορετική στάση. Ωστόσο, όπως έγραφαν και τα παραπολιτικά του Σαββάτου, με διαρροές απευθείας από κύκλους του κυρίου Κώστα Καραμαλή, ο Καραμαλής είναι ουδέτερος μπροστά σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Μπροστά σε παρεμβάσεις Σαμαρά, μπροστά σε αυτή την κόντρα που έχει ανοίξει μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος και του πρώην πρωθυπουργού που προέρχεται από το κυβερνών κόμμα, δείχνει μια αμφίσιμη ουδετερότητα, όπως πολύ σωστά το περιέγραφαν τα παραπολιτικά, και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι κάτι το οποίο. Το Καραμαλής είναι ουδέτερος σε αυτό το σκηνικό και σε αυτό το μέτωπο. Δεν είναι προς θετική κατεύθυνση για την Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα τα αυτά, βέβαια, άλλο ο Καραμαλής, άλλο ο Σαμαράς. Διότι ο Σαμαράς πια μετά τον Άδωνη, μετά τον Μάκη Βορύδη, θυμίζει και για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και οι δύο ήρθαν από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό στη Νέα Δημοκρατία, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Το πήγε πολύ παρακάτω σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης, σε αυτό που σας λέει ο Θανάσης. Θα πάμε ευθύς αμέσως να το ακούσουμε. Θα ακούσουμε και τι είπε η κυρία Μπακογιάννη μετά. Το λέμε αυτό, διότι είναι πια οι πρώτες μέρες που βλέπουμε τέτοιες τοποθετήσεις. Διότι στην αρχή ήταν πιο προσεκτικά τα όσα έλεγαν οι υπουργοί του κυρίου Μητσοτάκη.
2: Ο κύριος Σαμαράς έκανε ένα βίντεο χθες και είπε πέντε πράγματα για την κυβέρνηση. Από αυτά που είπε για την κυβέρνηση, που είπε Τέμπη, διαφθορά, ακρίβεια, αυτά τα πέντε πράγματα που είπε. Εγώ να σας πω την πάσα αλήθεια, άκουσα χθες το βίντεο αυτό και το λέμε σε βαθμό στον πρόεδρο. Άμα έβγαζες τον ήχο και δεν έβλεπες. Και το έλεγες μόνο γραπτό, χωρίς να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει ο Εξωτοπούλου. Λέει τι διαφορετικό λέει. Λέει ο Εξωτοπούλου. Δηλαδή παθείτε με τσοτάκι. Μας. Δεν τον γουστάρει. Μάλιστα. Έχει κανένα λάθος με τσάκι. Μάλιστα. Ένα θετικό δεν βρήκε στην Δημοκρατία. Ένα. Εδώ το γυνάτι λέει βγάζει μάτι. Είναι χοντρό. Είναι δύσκολο πράγμα το γυνάτι. Πολύ. Πολύ δύσκολο πράγμα. Δυστυχώς. Άμα επιλέξει να κάνει κόμμα, δεν θα είναι πολιτικός αντίπολος. Τι θα είναι πολιτικός σύμμαχος. Άμα κάποιος επιλέξει να κάνει κόμμα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Που από ό,τι θέλει το έχει πει, έχει αποφασίσει. Είναι πολιτικός σύμμαχος. Λέει, θα λέμε τι αγμένοι που είμαστε και πώς αγαπιόμαστε. Γίνεται πράγμα. Έγινε. Άμα επιλέξει να είσαι πολιτικός αντίπολος, πάμε σε πολιτική μάχη. Να κάνει. Λυπηρό είναι. Εγώ δεν λέω ότι μου αρέσει, αλλά.
3: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
1: Αυτή είναι η ανάλυση της κυρίας τώρα Μπακογιάννη.
0: Θα το δούμε στο τέλος βέβαια αυτό.
1: Με το δικό της στυλ.
0: Το πολιτικό θαμείο θα γίνει το βράδυ των εκλογών.
1: Εφόσον κάνει κόμμα Σαμαράς. Και αυτή ήταν με διαφορετικό τρόπο και από διαφορετική οπτική γωνία και ανάλυση Γεωργιάδη. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ο Σαμαράς θα πρέπει να εξηγήσει ένα πράγμα. Ναι, ακούγονται διάφορα, το αντιλαμβανόμαστε, αλλά τι να κάνουμε, εργασίες.
0: Εστιάζουμε στην μαγική φωνή σου.
1: Όπως λέμε, εργάτες της ενημέρωσης, και πρέπει και οι υπόλοιποι εργάτες να δουλέψουν.
0: Εστιάζουμε στην καταπληκτική φωνή σου και στα όσα θέλεις να πεις.
1: Το εξής. Πρέπει να εξηγήσει ο Σαμαράς πώς επί Σαμαρά ο Γεωργιάδης, ο Βορύδης και ο Πλεύρης ήταν μια χαρά και πώς επί. Και οι υπόλοιποι, έτσι.
0: Όταν λέμε μια χαρά.
1: Δεν τους έφερε η Νέα Δημοκρατία. Άρα για να τους φέρει θεωρούσε ότι ήταν στελέχη τα οποία θα μπορούσαν να προσδώσουν κάτι στην παράταξη. Και πώς το σημειτικό Πασόκ επί ημερών Σαμαρά, δηλαδή με Ράπανο, Στουρνάρα και ούτω καθεξής, ήταν καλό, ενώ επί Μητσοτάκη, ξέρω εγώ πώς το έλεγε και ο Σοκράτης Κόκαλης, απέκτησαν χολέρα. Μας μου έλεγε δεν θέλετε αυτό το προπονητή, χολέρα έχει. Χολέρα έχει και δεν το θέλετε. Δηλαδή επί Σαμαρά ήταν ωραίοι. Και επί Μητσοτάκη έγιναν ενδοτικοί, έγιναν διεφθαρμένοι, έγιναν κακότροποι, δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Δεν θα πρέπει να εξηγήσει ο κύριος Σαμαράς πώς επί ημερών το Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ένας καλός υπουργός. Δεν ήταν ένας καλός υπουργός ο κύριος Μητσοτάκης
1: και
0: επί ημερών του.
1: Και
0: στο πιο δύσκολο μέτωπο
1: για τα μνημονιακά χρόνια.
0: Και τώρα είναι ένας κακός πρωθυπουργός που εξυπηρετεί τα καρτέλ και ούτω καθεξής και όλα τα υπόλοιπα. Τους πάμε παιδιά, έτσι θα πάμε από εδώ και πέρα. Θέλω μονάχα να πω το εξής, επειδή από την περασμένη εβδομάδα που είμαστε παρέα, είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Κυρανάκη και αυτό είναι το ενδιαφέρον των εκπομπών, να βλέπουμε και τι υπόνεται, τι λέγεται μετά. Ο κύριος Κυρανάκης που μιλήσαμε εδώ την Πέμπτη, παρέα με τον Θανάση, ήταν πολύ πιο προσεκτικός. Απέφυγε να σχολιάσει το παραμικρό για τον κύριο Σαμαρά. Βλέπω δύο γραμμές στην κυβέρνηση. Σε αντίθεση με Άδωνη, Βορύδη, την κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Κυρανάκης, που είναι και ο γραμματέας, φαίνεται ότι έχει διαφορετική άποψη ως προς την διαχείριση.
1: Εννοείς ότι ενώ άρχισαν να χώνουν.
0: Τις κριτικές που δέχονται από το Σαμαρά. Ναι.
1: Εννοείς ότι από τη στιγμή που άρχισαν να χώνουν ακόμα και εκείνοι που ήρθαν επί Σαμαρά, ναι, στη Νέα Δημοκρατία, ναι, και κρατούσαν.
0: Ο Κυρανάκης παραμένει σε μια άλλη
1: στάση. Ο Κυρανάκης είναι, ναι, ναι, τίποτα. Όπως τα άκουσαν οι άλλοι, ναι, θα τα ακούσει και ο Κυρανάκης κάποια στιγμή. Ναι, και θα το πούνε γιατί δεν μιλάει για τον καιρό, όπως δικαιολογημένα το λένε. Δικαιολογημένα το λένε για το Βορύδη, το Γεωργιάδη και τον Πλεύρη, ότι έπρεπε να έρθει η στιγμή να σας βάλει ο ίδιος ο Σαμαράς στη γωνία για να αντιδράσετε σε όλα αυτά που λέει. Κάποια στιγμή θα γίνει η ίδια κουβέντα και τον κύριο Νάκη, ναι, με μαθηματική ακρίβεια.
0: Εντάξει, τώρα θα μου πει κανείς γιατί το σχολιάζεται αυτό. Το σχολιάζουμε γιατί είναι κάτι το οποίο, ρε παιδιά, θα το βρίσκουμε από εδώ και πέρα μονίμως μπροστά μας. Το καταπληκτικό, λέει ο Νίκος, είναι ότι η κυρία Μπακογιάννη το 10 θεωρούσε ότι μπορούσε να κάνει κόμμα και να είναι υποψήφια εναντίον της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές το 12 και στις περιφερειακές στην Κρήτη. Αλλά τώρα ο Σαμαράς δεν μπορεί. Είναι αυτό που λέει ο Θανάσης.
1: Απέτυχε. Κατέβηκε λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη, απέτυχε. Συνενώθηκε μετά με τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σαμαρά. Μαζί με τους υπόλοιπους όμως. Μαζί με τους υπόλοιπους όμως. Και το 19-8 τότε εκείνης της εποχής έγινε 30. 30-27 είχαν έρθει οι εκλογές εκείνες. Για να κυβερνήσει ο Σαμαράς. Να έρθει ο Τσίπρας σε αξιωματική αντιπολίτευση, στη συνέχεια να τον κερδίσει. Επανειλημμένος να τον κερδίσει ο Τσίπρας ο Σαμαρά, για να μην τα λησμονούμε και αυτά. Επανειλημμένος έχασε. Πόσο λέμε ότι ο Μητσοτάκης κέρδισε 5 φορές τον Τσίπρα, ο Τσίπρας κέρδισε 5 φορές τον Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Έτσι, κάπως έτσι είναι το πράγμα.
0: Σωστό.

0: Με την ωραία φωνή του Ραμαζώτη, ωστόσο, να πούμε ότι αυτό που θα πρέπει να προβληματίσει τους κυβερνώντες είναι ότι με βάση τα τελευταία focus groups που ήρθαν Στέλλα και στο Μέγαρο Μαξίμου, οι αναποφάσιστοι, ναι, ιδιαίτεροι, οι οποίοι προέρχονται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ή φλερτάρουν, εν πάση περιπτώσει, με τη Νέα Δημοκρατία. Ένα 5% που σε σχέση με το 2023 δείχνει να έχει χαιρετήσει.
1: Οριστικά.
0: Δεξιό ακροατήριο. Με αιχμή του δώρατο στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, δείχνει να χαιρετήσει τελείως και αναζητά διεξόδους είτε στο Βελόπουλο, είτε στη Λατινοπούλου, είτε περιμένει το κόμμα Σαμαρά, γιατί αυτός είναι ο κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα να έχεις χαιρετήσει ένα κόμμα, παιδιά, όχι γιατί σε πειράζουν τα οικονομικά μέτρα, αλλά επειδή έφερε μια μεταρρύθμιση που στην τελική δεν σε πειράζει σε ένα πουθενά, απλά δίνει τη δυνατότητα σε δύο άλλους ανθρώπους, ας πούμε, να αναγνωρίζουν κάποια περιουσιακά του στοιχεία. Δηλαδή αυτό είναι. Δεν
0: θέλω να μπούμε σε αυτή την κουβέντα, γιατί για κάποιους ανθρώπους είναι αξιακά αυτά τα ζητήματα, Στέλλα. Οπότε εξής.
1: Αξιακά ζητήματα που δεν αφορούν εσένα, αφορούν το διπλανό όμως, Θανάση. Με εσένα δεν σε πειράζει κανένας. Μπορείς να παντρευτείς, μπορείς να χωρίσεις, μπορείς να ξαναπαντρευτείς. Ο άλλος που έχει ένα σύντροφο ή μία σύντροφο να μην έχει τη δυνατότητα και αυτός να προχωρήσει τη ζωή του.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι αξιακά ζητήματα, γιατί ο καθένας μας έχει διαφορετικό κώδικα και ηθικής προσέγγισης και απλά.
1: Αλλά να μου πεις ότι σε πειράζει ο Μητσοτάκης επειδή για τους τρίτεκνους ή τους πολύτεκνους δεν κάνει μία κίνηση πιο αποτελεσματική για την καθημερινότητα, να το καταλάβω το αξιακό. Το άλλο αξιακό που αφορά ζωές άλλων ανθρώπων που πρέπει επίσης να σεβόμαστε, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά είναι η γνώμη μου. Εντάξει,
0: το άλλο 5% λοιπόν, και σε αυτούς, και στο πρώτο 5% για το οποίο στο οποίο αναφερθήκαμε, ο Σαμαράς αποτελεί μια διέξοδο απενοχοποίησης της φυγής από τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους ότι με το Σαμαρά ψηφίζουν κάτι παραπλήσιο. Υπάρχει λοιπόν ένα 5% κοινωνικών ομάδων που αισθάνθηκαν απογοητευμένες από ορισμένες παρεμβάσεις διακυβέρνησης. Καλή ώρα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, για τους οποίους λέγαμε ότι δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες όλα αυτά που άκουσαν από τον Πρωθυπουργό και με την περιραίωση ατμόσφαιρα που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα από την κυβέρνηση. Λένε ότι τα άκουσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες τα προηγούμενα χρόνια και θα τα ακούσουν τα επόμενα που έρχονται. Θα τα δούνε μάλλον αυτά που έχουν εξαγγελθεί στη τσέπη του στα μαντάτα. Οι οποίοι ξέρεις, είναι απογοητευμένοι, αλλά δεν έχουν πάρει την απόφαση να ψηφίσουν κάτι άλλο από τη Νέα Δημοκρατία. Εκφράζουν σταθερά ωστόσο την απογοήτευσή τους. Και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, κεντρών ψηφοφόρων, που ακόμα και το 23 που η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει το 40 και εκείνοι είχαν ψηφίσει Πασόκ, αλλά σκέφτονται τώρα να πάνε στη Νέα Δημοκρατία εξαιτίας δύο παραγόντων. Η μία είναι η παράμετρος της αδυναμίας του Ανδρουλάκη να δώσει ισχυρό στίγμα, και η άλλη είναι η επέλαση του Τσίπρα, που δημιουργείται ένα κλασικά στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είναι, επαναλαμβάνω, κατά βάση κεντρώοι ψηφοφόροι.
1: Ο οποίος Τσίπρας, παιδιά, για να πούμε και λίγο ρεπορτάζ, είναι ακόμα στη φάση να πορευτεί με τα νέα στελέχη, με τη διαφορά ότι όσο περνάνε οι μέρες και η αντιπαράθεση, καθώς θα πηγαίνουμε σε εκλογές, τις οποίες ο Πρωθυπουργός τοποθέτησε κατ' εκείνον την άνοιξη, και έστω ότι θα γίνουν την άνοιξη, δεν έχουμε λόγο εμείς να το αμφισβητήσουμε. Γίνονται κάποιες σκέψεις από τους συνεργάτες του πώς θα πορευόμαστε και ποιος θα μπαίνει στην αντιπαράθεση με έμπειρα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν πολιτικό προσωπικό το οποίο δεν το μειώνουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι, αλλά σου λέει δεν είναι ψημένοι το ίδιο πολιτικά στελέχη τα οποία σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις είχαν σηκώσει τις πλάτες τους πολύ συγκεκριμένο βάρος. Επίσης υπάρχουν και νέα πρόσωπα τα οποία προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ νέοι ηλικιακά.
0: Ναι.
1: Που ο Τσίπρας φαίνεται να έχει την πόρτα κλειστή απέναντί τους. Δεν ξέρω τώρα τι θα δούμε στη πορεία. Δεν φαίνεται να ξεκλειδώνουν εύκολα.
0: Έχουμε
1: πάντως
0: την κυρία Βούλτεψη, δημοσιογράφος, είναι όσο της αρέσει. Με μια πολύ σύντομη απάντηση αυτό.
1: Τι θα ρωτήσεις.
0: Με δεδομένο ότι τα νέα αυτά στελέχη που βγάζει ο Αλέξης Τσίπρας, και εμείς θέλουμε να δούμε νέους ανθρώπους στην πολιτική, μια χαρά την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, και οι οποίοι δεν έχουν προηγούμενη πολιτική αναφορά, έτσι, και είναι θετικό αυτό να βγαίνουν νέα πρόσωπα, αλλά όταν βγαίνουν αυτά τα πρόσωπα και σου κάνουν την ερώτηση που σου έκανα πριν και κάνουν από μια γκάφα σε κάθε τους πολιτική τοποθέτηση, δεν τίθεται ένα θέμα ρεπορταζιακά, σε ρωτάω.
1: Παιδί, με αυτό σου λέω.
0: Για το αν πρέπει να επιστρατευτούν κάποιοι
1: έχει
0: άνθρωποι.
1: Έχει συζητηθεί αυτό το θέμα.
0: Ο Ζαχαριάδης, δεν ξέρω κι εγώ ποιος. Ποιο μπαρ το καπνισμένοι, ρε παιδί.
1: Έχει συζητηθεί αυτό το θέμα σε συνεδριάσεις κλειστές που έχει κάνει με στενούς του συνεργάτες. Ότι δεν θα μπορέσουμε μακροπρόθεσμα να τη βγάλουμε καθαρή, για να το πω έτσι κατά το κοινό λεγόμενο.
0: Με τους καλούς ανθρώπους.
1: Μόνο με τους ανθρώπους. Που καλώς να ορίσουν.
0: Αυτό λέω.
1: Αλλά πώς θα γίνει.
0: Χαρά, αλλά άπειρη. Λοιπόν, πολύ σύντομα στα μηνύματά σου πλέον στην κυρία Βούλτευση. Ο Νίκος το είπαμε με την κυρία Μπακογιάννη το μήνυμα. Ο Αλιτάμπουρας μας εύχεται καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε. Και έχουμε και τον Σωτήρη, ο οποίος λέει ότι από την ώρα που μπόρεσαν να πάρουν παιδάκια, τότε έγινε πρόβλημα για την κοινωνία, τη φυσιολογική. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Καταρχήν δεν υπάρχει κοινωνία φυσιολογική και μη φυσιολογική. Εγώ διαφωνώ σε αυτό.
1: Και εγώ,
0: όλοι παρατηρείτε τις θέσεις τις οποίες παίρνω και σε αυτό το ζήτημα. Δεν είναι ακριβώς έτσι το μπόρεσαν να πάρουν παιδάκια. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που δεν έχει νόημα να την κάνουμε. Πάμε στην κυρία Βούλτεψ, σιγά-σιγά.
1: Καλό μεσημέρι, καλημέρα.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνετε?
2: Καλή αλλά άπειρη δεν συμφωνώ.
1: Καλά, δεν έχει την ίδια εμπειρία κάποιο, κυρία Βούλτεψ, τώρα, ο οποίο έχει αποφάσει να σου πει
2: το τζίμα για τελευταίο δίμηνο.
0: Είτε με κακού του ανθρώπου, εννοώ μετά,
2: όχι κακού, δεν είναι κακοί άνθρωποι. Απλώ είναι αλαζόνε.
1: Αλαζόνε λένε εκείνο, τι είστε εσεί.
2: Ναι. Αλαζόνε, πρωτοφανεί, ενώ έχουν ανοίξει τι σερίδε αρλουμπολογία, δεν έχουν προσπαθήσει καν να επικοινωνήσουν με τα παλαιότερα στελέχη που έχουν πάει ήδη στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι καινούργοι, κάποιοι οι οποίοι δεν είχαν εκλεγεί, οι οποίοι πρόκειται να πάνε γιατί παραιτήθηκαν από την έδρα τους και τα λοιπά, είναι εκεί.
1: Εντάξει.
2: Βγαίνουνε, πετάνε την παρόλα, ενώ δεν είχαν καμία σχέση με το θέμα.
1: Παρόλες πλήτης. Έχουμε ακούσει πολλές όμως το πολιτικό σκηνικό, έτσι, και από έμπειρες
2: στελέχη. Όχι, αυτό το πράγμα εδώ πέρα τώρα είναι...
1: Το θέμα μας αυτό, σήμερα όμως θα μου επιτρέψετε...
2: Θα
1: μου επιτρέψετε όμως να σας πω, κυρία Βούλτεψ, ξέρετε την εκτίμηση που σας έχω και έχουμε και έτσι ζωηρές συζητήσεις. Θέλω σήμερα, επειδή είναι Δευτέρα και ο απόϊχος των μέτρων του Πρωθυπουργού είναι το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει τον κόσμο για την καθημερινότητά του, θέλω λίγο να μας πείτε εσείς πώς τα ακούσατε τα πράγματα και κυρίως πώς σχολιάζετε την κριτική που γίνεται από τους επαγγελματίες. Δεν ακούσαμε μια καλή κουβέντα να λέει κάποιος για τα μέτρα του Μητσοτάκη.
2: Να επικοινωνήσουν με τα παλαιότερα στελέχη που έχουν πάει ήδη στον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι καινούργοι, κάποιοι οι οποίοι δεν είχαν εκλεγεί, οι οποίοι πρόκειται να πάνε γιατί παραιτήθηκαν από την έδρα τους και τα λοιπά, είναι εκεί.
1: Εντάξει.
2: Βγαίνουνε, πετάνε την παρόλα, ενώ δεν είχαν καμία σχέση με το θέμα.
1: Παρόλες έχουμε ακούσει πολλές όμως το πολιτικό σκηνικό, έτσι, και από έμπειρες στελέχη.
2: Όχι, αυτό το πράγμα εδώ πέρα τώρα είναι...
1: Το θέμα μας αυτό, σήμερα όμως θα μου επιτρέψετε... Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω, κυρία Βούλτεψ, ξέρετε την εκτίμηση που σας έχω και έχουμε και έτσι ζωηρές συζητήσεις. Θέλω σήμερα, επειδή είναι Δευτέρα και ο απόϊχος των μέτρων του Πρωθυπουργού είναι το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει τον κόσμο για την καθημερινότητά του, θέλω λίγο να μας πείτε εσείς πώς τα ακούσατε τα πράγματα και κυρίως πώς σχολιάζετε την κριτική που γίνεται από τους επαγγελματίες. Δεν ακούσαμε μια καλή κουβέντα να λέει κάποιος για τα μέτρα του Μητσοτάκη.
2: Κοιτάξτε, τώρα

0: την εκτίμηση που σας έχω και έχουμε και έτσι ζωηρές συζητήσεις. Θέλω σήμερα, επειδή είναι Δευτέρα και ο απόϊχος των μέτρων του Πρωθυπουργού είναι το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει τον κόσμο για την καθημερινότητά του, θέλω λίγο να μας πείτε εσείς πώς τα ακούσατε τα πράγματα και κυρίως πώς σχολιάζετε την κριτική που γίνεται από τους επαγγελματίες. Δεν ακούσαμε μια καλή κουβέντα να λέει κάποιος για τα μέτρα του Μητσοτάκη.
1: Κοιτάξτε, τώρα εντάξει, μπορεί να λέει, να λέει ο καθένας. Κοιτάξτε,
0: εγώ δεν λέω για κόμματα, οποίο... έτσι. Εγώ λέω τώρα τι λέει ο κόσμος.
1: Αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει ο Μητσοτάκης εντός των γνωστών πλαισίων τα οποία υπάρχουν, δεν μπορούμε να τα υπερβούμε και σημασία δεν έχει. Τι λέει κάποιος που δεν ξέρει τα οικονομικά, τα δημοσιονομικά, αλλά σημασία έχει αυτός που έχει το πορτοφόλι. Προσπάθησε, εγώ κατάλαβα, να δώσει σε περισσότερες κατηγορίες πολιτών, συνταξιούχων, ενεργών, πώς το λένε, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, συνταξιούχων, οικογενειών κτλ. Να μοιράσει αυτό το οποίο μπορεί να μοιράσει. Αυτό έκανε.
2: Να πάρουν όλοι λίγο, να πάρουν πολύ από λίγα, λέμε. Να, το θέμα είναι
1: κοιτάξτε,
2: αυτό.
1: Κοιτάξτε, είναι συγκεκριμένα τα νούμερα.
2: Ναι, το θέμα όμως είναι, επειδή λέγαμε για τον Τσίπρα, ότι εκ προημίου να το δεχθούμε ότι είναι υπερκοστολογημένα όλα αυτά που προτείνονται, δεν μπορεί να τα αντέξει ο δημόσιος κορβανάς για κάποια ζητήματα. Είπαμε και εμείς ότι σε κάποια μέτωπα δεν είναι πολύ μακριά ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη, ό,τι έχει να κάνει με τις παροχές που εξήγηλαν. Παρ' όλα αυτά εδώ πέρα.
1: Όχι, αυτό που απέχει είναι η ομιλία του από το πρόγραμμα. Δηλαδή στην ομιλία του έδωσε την εντύπωση ότι θα προσλάβει αμέσως για παράδειγμα 30.000 εκπαιδευτικούς, ενώ το πρόγραμμα λέει ότι θα αρχίσει να τους προσλαμβάνει το 29.
2: Να μείνουμε στο Μητσοτάκη όμως. Να μείνουμε στο Μητσοτάκη. Εδώ είχατε συγκεκριμένα ζητήματα. Ποια ήταν τα ζητήματα, οι αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Και στους αγρότες, εδώ τα φορολόγηση.
2: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Να μου πείτε, εσείς είστε ευχαριστημένοι τώρα, επειδή μιλάτε με κόσμο.
1: Θα σας πω το εξής.
2: Είπαμε για τους αγρότες υπήρξαν συγκεκριμένα πράγματα. Για τους δημοσίους υπαλλήλους, έστω και μεταχρονολογημένα, υπήρξε ένα 500, δηλαδή υπήρχαν συγκεκριμένα μέτρα.
1: Κοιτάξτε,
2: για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ήταν,
1: ήταν
2: αντίστοιχα των προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί.
1: Ναι, πιθανόν, ακούστε, δεν διαφωνώ, πιθανόν να μην είναι, δηλαδή, μπορεί τα μέτρα που ανακοίνωσε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που είναι η μείωση των τεκμηρίων για τους συνεπείς, η μείωση των τεκμηρίων κατά 5% κτλ., η μείωση προκαταβολής φόρου να μην ήταν αρκετή. Ναι, εγώ δέχομαι αυτό το οποίο λένε και ενδεχομένως, προσέξτε, επειδή η νομοθέτηση εντός των πλαισίων αφήνει κάποια περιθώρια. Όμως αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι το εξής, ότι αυτός που κρατάει το πορτοφόλι, το Δημόσιο Ταμείο, είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί όχι μόνο να υποσχεθεί, αλλά και να κάνει πράξη υποσχέσεις του. Δηλαδή, έχει δώσει χρονοδιάγραμμα ο Μητσοτάκης. Λέει ποια θα γίνουν μέσα στο 26. Θα τα φέρει, θα τα νομοθετήσει. Δεν βρίσκονται στο κενό. Μετά, αυτά που είπε για το 27, θα τα βάλει στον προϋπολογισμό που θα ψηφιστεί το 26 για το 27.
0: Το ξέρουμε αυτό. Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό το οποίο κάνει, δηλαδή προσπαθεί ο άνθρωπος να μην, μέσα σε αυτές τις τρομερές συνθήκες που ζούμε, να μην ευτελήσει άλλο το βήμα της ΔΕΘ.
0: Να πω τώρα, κυρία Βουλγετσέ, κάτι άλλο, επειδή ο χρόνος τρέχει γρήγορα, είστε και εσείς πολύ έμπειροι. Τις προηγούμενες μέρες συζητήθηκε πολύ αυτή η δήλωση που κάνατε για τις εγκυμονούσες της εκπαιδευτικούς. Θέλω να μου πείτε αν κατά τη γνώμη σας όντως οι μισές εγκυμονούσες έρχονται, εμφανίζονται την πρώτη μέρα του σχολείου για να φύγουν.
1: Δεν το είπα εγώ, το λέει η κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Το είπα, τελειώσω και θα πείτε. Θέλω να μου πείτε αν αισθάνεστε ότι πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη από αυτή την μερίδα συμπολιτών.
1: Να ζητήσω συγγνώμη. Δεν είπα ότι κακώς εγκυμονούν. Είπα ότι γι' αυτό έχουμε τους αναπληρωτές. Αν δείτε τις δηλώσεις, έχω γράψει σήμερα και ένα άρθρο στο Μανιφέστο. Αν δείτε τις δηλώσεις όλων των αρμόδιων υπουργών από το 2003 τον Κεσούλη μέχρι τη Διαμαντοπούλου, η οποία το 2011 είχε δηλώσει ότι την Τρίτη διορίζω καθηγητές και την Πέμπτη το 30% έρχεται με επαπειλούμενη κοίηση. Αν δείτε τις δηλώσεις του Φίλη που έλεγε ότι παίρνω τους αναπληρωτές γιατί έχω πολλές επαπειλούμενες κοίησεις, αν το ζήτημά μας στη συζήτηση αυτή δεν ήταν αν κάποιος πρέπει να εγκυμονεί, ποιος δεν το θέλει αυτό.
0: Όχι, δεν ήταν το ζήτημα αυτό.
1: Ήταν γιατί έχουμε αναπληρωτές και λέω τους έχουμε γιατί. Γιατί την πρώτη μέρα δεν μπορείς να ξέρεις, τους έχεις και τους παίρνεις από κατάσταση. Έρχεται επαπειλούμενη εγκυμοσύνη. Αν δείτε τις δηλώσεις του Σίμου του και Δίκογλου.
0: Έχουμε όμως και αναπληρωτές, επειδή δεν έχουμε μόνιμους εκπαιδευτικούς, έτσι.
1: Όχι, γι' αυτό υπάρχουν και ένα σχολείο. Όχι, δεν έχουμε μόνο γι' αυτό.

0: Αλλά
1: δεν
0: αυτό...
1: είπα μόνο, έχουμε λέω και
0: αυτό. Το ανακαλύψατε τώρα, γιατί ο κύριος Μπαλτάς είχε βρει 20.000 αναπληρωτές ότι χρειαζόταν.
1: Δεν το ανακαλύψαμε τώρα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, μην αρχίσουμε αυτό. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι δημιουργούνται αποσπάσεις, ασθένειες. Ο Φίλης είχε μιλήσει για πλασματικές. Έτσι. Άρα λοιπόν, να μην μου κάνει την έξυπνη κυρίως η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, η οποία ήταν συνήγορος του παιδιού και τόσα χρόνια δεν μιλούσε για τα κενά, τα 20.000, για αυτά που ζητούσαν εθελοντική εργασία όταν πήγαιναν να κάνουν την ηρωική διαπραγμάτευση γιατί δεν είχαν να τους πληρώσουν τους αναπληρωτές.
1: Πάντως τώρα που λέμε για τους εργαζόμενους στο δημόσιο και με αφορμή και το επίδομα που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης για το 27, επειδή είχε συζητηθεί πολύ και το επίδομα του Τσίπρα στους γιατρούς, φαντάζομαι συμφωνείτε ότι πρέπει να ενισχυθούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Εγώ δεν έχω, ακούστε, σας εξηγώ και πάλι. Απλώς παίρνουν κάτι που λες και το διαστρεβλώνουν. Ρωτούσε η κυρία Λαλιώτου, η οποία επίσης δεν ξέρει τίποτα, με συγχωρείτε, γι' αυτό σας λέω το πρόβλημα του Τσίπρα. Είναι ότι ο ίδιος
1: γιατί
0: βαριέται...
1: το λέτε τώρα αυτό, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο.
2: Βαριέται,
0: ναι, δεν ξέρει πολιτική, ρε παιδιά.
2: Βαριέται,
0: τι σημασία έχει η καθηγήτρια. Άμα είναι τρεις καθηγητές και το έθνος σε χάθη.
2: Είπατε βαριέται ο κύριος Τσίπρας.
0: Ο κύριος Τσίπρας βαριέται. Θέλει να γυρίσει.
2: Πάντως, να σας πω κάτι τώρα. Και το δικό σου σύστημα, για να αφήσουμε τον Τσίπρα, γιατί έχουμε Μητσοτάκη τώρα και πρωθυπουργό και πρωταγωνιστή του προηγούμενου Σαββατοκυριακού. Σας φαίνεται τώρα, επειδή είστε εσείς και χρόνια δημοσιογράφος και χρόνια πολιτικός, χρόνια βουλευτής, χρόνια υπουργός, πριν πάμε στο Σαμαρά, βγάζει μία κόπωση το όλο σύστημα. Φυσιολογική θα πω εγώ, αλλά.
0: Ναι, αλλά εμείς τι κάνουμε. Εγώ δεν το είπα.
2: Επειδή θέσατε το θέμα της βαρεμάρας, αφήστε τον Τσίπρα.
0: Ο Τσίπρας βαριέται, αλλά θέλει να επιστρέψει. Επήρε λοιπόν αυτού οι οποίοι.
2: Το όλο σύστημα τη Νέα Δημοκρατία σα βγάζει. Σα βγάζει μία κόπωση τώρα μεταξύ μα.
0: Δεν είναι οι πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές. Θα το είπε η Στέλλα πριν.
2: Γιατί θέλω να σας ρωτήσω για τον κύριο Σαμαρά γρήγορα. Λοιπόν, επειδή είστε έμπειροι, μία κόπωση το όλο σύστημα σας τη βγάζει.
0: Ακούστε να δείτε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ακούστε, εδώ το πρόβλημα είναι απανωτές κρίσεις. Τρεις πόλεμοι στην περιοχή. Δεν προλαβαίνει να τελειώσει το ένα και αρχίζει το άλλο. Τέλειωσε ο κορονοϊός, άρχισε η Ουκρανία. Χάσαμε τους συντοβολώνες μας. Είναι δυνατόν 8 χρόνια. Όχι, δεν είναι κόπωση. Δηλαδή, με ακούτε εμένα κουρασμένη. Είναι όμως πάρα πολλά αυτά που έχεις να αντιμετωπίσεις χωρίς αμφιβολία. Και θα υπάρξουν φυσικά
2: εσείς
0: και λάθη.
2: Εσείς τώρα, εσείς που σας έκανε την πρώτη γυναίκα εκπρόσωπο ΕΒΕΡ, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ήσασταν τότε καλοί και σήμερα υπηρετείτε ένα διεφθαρμένο σύστημα, ένα σύστημα ενδοτικό, αντεθνικό και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο.
0: Ακούστε, πραγματικά πιστεύω ότι η οργή αποτελεί πολύ κακό σύμβουλο. Καταρχήν, ο κύριος Σαμαράς, συμφωνώ κύριε Φουσκίδη μαζί σας, δεν απορρίπτει μόνο το Μητσοτάκη. Απορρίπτει και όλους εμάς που τον στηρίξαμε.
2: Το και σας επέλεξε, πέρα από το στηρίξατε.
0: Μα και το Μητσοτάκη τον επέλεξε. Αν έκανε τόσο λάθος όπως το περιγράφει, σίγουρα θα κάνει κάποιο λάθος και τώρα. Τον στηρίξαμε στη διακυβέρνηση, τον στηρίξαμε στη κυβερνία της Νοβάρτης, τον στηρίξαμε στην 717 που λέγαμε ότι έπρεπε να την είχε τελειώσει ο Τσίπρας και ο Σπύριζης το 16. Για τα Τέμπη, που κάνει αναφορά στα Τέμπη. Και στις υποκλοπές, αυτό πραγματικά είναι συγκλονιστικό, ουσιαστικά επιτίθεται στον άνθρωπο που ήταν συνέχεια κοντά του, δηλαδή στον Γρηγόρη Δημητριάδη, αδιαφορώντας για όλα τα πορίσματα του Αρείου Πάγου, που έχουν καταλήξει ότι ο ίδιος δεν έλαβε γνώση.
1: Αυτή τη φωλή, για ποιο λόγο τη βγάζει κατά τη γνώμη σας λοιπόν ο κ. Σαμαρά?
0: Τι να σας πω, δίνει επιχειρήματα ουσιαστικά σε αυτούς που τον κατηγορούσαν ότι μιλάει γερμανικά.
1: Θέλει να ρίξει Μητσοτάκη, μήπως?
0: Εγώ πιστεύω, ακούστε, πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος άλλος λόγος από αυτούς που αναφέρει. Γιατί τώρα δεν μπορεί να μαζέψεις όλα τα επιχειρήματα.
2: Ποιο λόγο? Μα εδώ δεν επιτίθεται μόνο σε πρόσωπα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μην μπούμε σε αυτή τη ζήτηση. Ενεπλάκησαν σε υποθέσεις οι οποίες και είχαν μη σκανδάλο και οτιδήποτε. Που σωστά το αναφέρετε. Πέραν από αυτά τα πρόσωπα που επαναλαμβάνω είχαν εμπλοκή, οπότε πες ότι μπορεί να κάνει ένα σχόλιο. Εδώ μπαίνει και συλλήβδιν πρόσωπα τα οποία ανήδειξε ο ίδιος μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό
2: είναι το φοβερό τώρα. Θέλω να μας εξηγήσετε γιατί.
0: Ουσιαστικά δεν αναφέρεται ονομαστικά, αναφέρεται όμως σε θέματα.
2: Ναι.
0: Όταν λοιπόν αναφέρεται, ξέρω εγώ, καλά δεν λέω για την εξωτερική πολιτική, γιατί αλώνιζαν οι φρεγάτες και έβλεπε και τον Ερντογάν και τον Νταβούτογλου και όλους αυτά τα έχω πει 100 φορές. Αλλά αναφέρεται σε θέματα που η αντιπολίτευση, η οποία τον έβριζε, τα έχει αναδείξει μεγάλα θέματα και τα συντηρεί. Τα Τέμπη, ας πούμε, το ξυλόλιο τελείωσε. Οι υποκλοπές, πόσες φορές να αποφασίσει ο Άριος Πάγος για το αν υπήρχε κέντρο στο Μαξίμου και αν είχε κάποια εμπλοκή ο Δημητριάδης. Μα ο Δημητριάδης ήταν ο άνθρωπος που ήταν, σε έβλεπε κάθε εβδομάδα.
1: Και τι
0: και
1: σημαίνει
0: είναι
1: αυτό.
0: Δυνατόν.
1: Μα
0: δεν έχει αφήσει κανέναν μας.
1: Λοιπόν,
2: καλά,
1: κυρία,
2: αυτό τώρα δεν είναι επιχείρημα. Δηλαδή,
0: συγγνώμη, υπάρχει. Ακούστε.
1: Πρέπει να κλείσουμε. Πείτε
0: και μια ανθρώπινη σχέση.
2: Ναι.
0: Δεν την καταργεί.
1: Άλλο η ανθρώπινη σχέση. Βέβαια, άλλο το να σε παρακολουθεί κάποιο.
0: Μα
1: διαφορά.
0: Δεν ξέρω, αυτό το ήξερε και το 23.
2: Εγώ ρωτάω για την εμπειρία τη δικιά σα, όχι για την εμπειρία του άλλου.
1: Σα ευχαριστούμε πολύ.
0: Βλέπω όλα τα βλέπω.
2: Κατανοητό.
1: Σα ευχαριστούμε. Χαιρετούμε.
2: Καλή
1: εβδομάδα. Γεια σα. Παιδιά, πρέπει να φύγουμε έτσι άμεσα. Ακολουθεί μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου. Μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 11, παρακαλώ πολύ.
2: Γεια σας.
3: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
2: Α, και πλασσελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatic στα Λεχενά.
6: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
5: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
6: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
5: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
6: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
5: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatic στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
6: Τηλέφωνο 26 23 0 22 22 34.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Η ώρα είναι 12.
10: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
11: Ιόνιον FM Stereo.

0: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Διαβάστε στην απογευματινή όλες οι μόνιμες και έκτακτες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος εργαζομένων, συνταξιούχων, αγροτών και οικογενειών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Τι θα βάλουν στην τσέπη τους και πότε. Αναλυτικά τα ποσά και οι ημερομηνίες. Τα ξεκάθαρα μηνύματα σε Τσίπρα, Σαμαρά και Ερντογάν. Τι σημαίνει για τον Μέρτς η νίκη της ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία Anhalt και πώς αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στην Ευρώπη. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM, οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
5: Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Επιστρέψαμε στη βάση μας. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Ενδείξεις, αποδείξεις. Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο και βέβαια ο Χρήστος ο Ξημητούλιας. Σε ό,τι ακούτε, για ό,τι ακούτε, ευθύνεται αυτό το παιδί. Λοιπόν, να ευχηθώ πρώτα καλό μήνα σε όλους μας. Καλή σεζόν σε όλους τους συναδέλφους που τώρα για μας ξεκινάει η νέα σεζόν, ελπίζοντας με λιγότερο δυσάρεστες ειδήσεις, αν και δεν πρέπει να είμαστε και αισιόδοξοι. Να, τώρα έβλεπα πριν από λίγο ένα νέο φωνικό που έγινε στα Πατήσια και έχουμε κάθε μέρα τέτοια επεισόδια. Αυτή την ώρα δίνει συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, εξειδικεύουν τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στην ΔΕΘ προχθές στην ομιλία του. Όσοι θέλετε να δείτε, στην ΕΡΤ News είναι αυτή η συνέντευξη τύπου. Αυτά έτσι για εισαγωγή. Θέλω να πω μόνο, δεν χρειάζεται να σας πω για την εκπομπή, τη γνωρίζετε τώρα, εδώ 11 μήνες τώρα την εκπομπή. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι αν θέλετε να αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο ή να προσπαθήσουμε να αλλάξει κάτι, πάρτε μας τηλέφωνο, πέστε μας το πρόβλημά σας, την καταγγελία σας, να τα κοιτάμε κι εμείς από εδώ και ό,τι μπορούμε να βγάζουμε στον αέρα, είτε τους υπεύθυνους που δημιουργούν το πρόβλημα, είτε οτιδήποτε άλλο. Τώρα ρίχνω μια ματιά στις τοπικές εφημερίδες. διάβαζα ένα έτσι της Ποδινής ένα ρεπορτάζ. Μειωμένος ο τζίρος, λέει, των θερινών εκπτώσεων, προβληματισμός στους εμπόρους της ηλίας από την αγοραστική κίνηση. Έχει δύο δηλώσεις του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου του Πύργου και της Αμαλιάδας. Δεν καταλαβαίνω ότι γιατί βγαίνουν και μιλάνε αυτοί οι τύποι. Αυτοί θα πρέπει να κρύβονται, οι συγκεκριμένοι τύποι. Γιατί ήταν οι ίδιοι που διοργάνωσαν την ίδια μέρα τη Λευκή Νύχτα, έσπασαν τον κόσμο στα δύο. Και εν πάση περιπτώσει, καλά είναι να βγαίνουν και να κλαίγονται, αφού νομίζουν ότι κάτι κάνουν. Αλλά δεν μας λένε αν έχουν κάνει ποτέ και καμιά εκδήλωση, δεν έχουν κάνει κάτι, κάποιες προτάσεις, ρε παιδί μου, έτσι για να ανακουφίσουν τους συναδέλφους τους. Να γίνονται εκδηλώσεις, να γίνονται διάφορα πράγματα, να πηγαίνει ο κόσμος να τις παρακολουθεί και με την ευκαιρία να ψωνίζει και από τα καταστήματα. Παρά μόνο μιζέρια, μας έχει φάει αυτή η μιζέρια σε αυτόν τον τόπο. Να βγούμε να καταγγέλουμε και να λέμε ότι όλο φταίνε οι άλλοι και εμείς δεν φταίμε σε τίποτα ποτέ. Κοιτάτε, αυτός ο νομός Ηλίας, που είναι τόσο όμορφος, δεν έφτασε σε αυτό το χάλι από ατυχία, ούτε από κάποια, ας πούμε, μεταφυσική κατάρα, έτσι. Έφτασε γιατί επί πολλά χρόνια υπηρετείται από ένα πολιτικό και θεσμικό προσωπικό που έχει αποδειχθεί κατώτερο των περιστάσεων. Ένα προσωπικό επικίνδυνα μελιτέο και τραγικά κατώτερο της ιστορίας και των δυνατοτήτων αυτού του τόπου. Και όταν λέω όλους, πιάνω από τους πολιτικούς, τους βουλευτές όλων των κομμάτων, μέχρι τους περιφερειακούς παράγοντες και τους δημάρχους, το επιμελητήριο φυσικά, και τους τοπικούς φορείς, αυτούς εκεί πρόεδρους, εμπορικών συλλόγων και άλλων. Όλο αυτό το σύστημα εξουσίας στην Ηλία έχει διακριθεί για ένα και μόνο πράγμα, για την απόλυτη ανεπάρκειά του. Έτσι, αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος να διαφωνεί. Και το λέω αυτό γιατί διαβάζω τη Συμπατρίδα σήμερα ένα σχόλιο. Μετρημένη, λέει, στα δάχτυλα ήταν η υλή πολιτική αυτοδιοικητική και εκπρόσωποι φορέων που έδωσαν τον παρόν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε μια διοργάνωση με έντονο πολιτικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Η ηλιακή παρουσία ήταν μάλλον περιορισμένη, γεγονός που δεν πέρασε παρατήρητο σε μια περίοδο κατά την οποία η Ηλία έχει ανάγκη από ισχυρή φωνή και δυναμική διεκδίκηση για έργα, υποδομές και ανάπτυξη. Η απουσία μεγαλύτερου αριθμού θεσμικών εκπροσώπων δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, ειδικά όταν αυτή μπαίνει στη σύγκριση με την παρουσία εκπροσώπων από άλλες περιοχές που έδειξαν σαφώς πιο διεκδικητικό πνεύμα. Νομίζω είναι ένα σχόλιο το οποίο τα λέει όλα για το πώς αντιλαμβάνονται οι πολιτικοί μας, οι δήμαρχοι, οι αιρετοί να το πω, γιατί δεν φταίνει η πολιτική, οι βουλευτές πάντα. Εντάξει, έχουν και αυτοί τις ευθύνες τους, τις παραλήψεις τους και τα λέμε και καλά κάνουν και τα λέμε, αλλά μην μας διαφεύγουν και οι δήμαρχοι και όλοι αυτοί οι αιρετοί, έτσι, που δεν πήγανε στην έκθεση Θεσσαλονίκης να μιλήσουν με υπουργούς, να υφυπουργούς, να διεκδικήσουν, να ακούσουν, να μάθουν. Βέβαια, πήγαν κάποιοι, πήγε ας πούμε κανείς. Οκ, πήγε. Πήγε ο Κοροβέσης, θα δούμε σε λίγο, να τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, να δούμε τι έγινε εκεί πάνω. Δυστυχώς, όσοι εκλέγονται για να εκπροσωπούν τον νομό στα κέντρα αποφάσεων, και δεν μιλάω μόνο, σας επαναλαμβάνω, για βουλευτές, μιλάω και για δημάρχους, μιλάω και για όποιον άλλον έχει ένα θεσμικό ρόλο, έχουν περιοριστεί όλοι σε ένα ρόλο θεατή και τοπικού κομματικού μηχανισμού. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θα τους δείτε σε κηδείες, σε γάμους, σε βαπτίσια, σε πανηγύρια, έτσι. Καλά, παραμονές εκλογών, είτε βουλευτικών είτε τοπικό αυτοδιοίκησης, θα τους δείτε εκεί να τρέχουν πάνω κάτω και να σφίγγουν χέρια και να υπόσχονται με εκείνο το εκπαιδευμένο ξύλινο χαμόγελο που έχουν, έτσι. Να βγάζουν δελτία τύπου γεμάτα υποσχέσεις. Τα, και βεβαίως και το κατόπιν ενεργειών μου είναι κάτι το οποίο στην Ηλία έχει γίνει σλόγγαν. Να φωτογραφίζονται πάνω σε μισοτελειωμένα έργα ή ακόμα και σε καμένες περιοχές. Δεν υπάρχει δηλαδή ασυναίσθηση, δεν υπάρχει φιλότιμο από όλους αυτούς. Τον πόνο του άλλου θα το μετατρέψουν σε προσωπικό τους όφελος. Η πολιτική, κοιτάτε, εκπροσώπηση της Ηλίας διαχρονικά τώρα, έτσι, υπήρξε φοβική, υποτελής στις κομματικές γραμμές της Αθήνας και ανήκαν να δώσει το ανάστημα. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω και δημάρχους οι οποίοι ο ρόλος τους δεν είναι τώρα. Μπορεί να πιστεύουν σε οποιοδήποτε κόμμα. Όλοι μας πιστεύουμε κάπου, έτσι δεν είναι? Δεν είναι όμως ο Δήμαρχος για να έχει μια ιδιαίτερη προτίμηση σε ένα συγκεκριμένο κόμμα και αυτό να το διαφημίζει. Γιατί μαθαίνω και ακούω ότι σε κάποια δημαρχία έχουν στηθεί γραφεία του Πασόκ και συγκεκριμένων υποψηφίων. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του Δημάρχου. Και βεβαίως δεν είναι ο ρόλος να βγαίνει και να βρίζει την κεντρική εξουσία, την όποια κεντρική εξουσία. Γιατί η κεντρική εξουσία, να ξέρετε, ότι τα μαθαίνει τα πάντα. Ακούει τα πάντα. Ξέρετε πόσες ενοχλήσεις είχα εγώ από διάφορα θέματα της εκπομπής από την κεντρική εξουσία, από ανθρώπους που μου λέγανε για πες μας περισσότερα για αυτό το θέμα. Μετράμε παράδειγμα το ΓΕΔΕ που ξεκίνησε από το Υπουργείο Παιδείας, έτσι, για την υπόθεση που είχαμε βγάλει εδώ στο Βαρθολομίο. Θέλω να σου πω ότι όλα τα βλέπουν αυτοί και πάνω στην Αθήνα. Έτσι, όταν λοιπόν ένας δήμαρχος βρίζει την κεντρική εξουσία, είμαι εγώ τον γουστάρω του Μητσοτάκη, αλλά άμα είμαι δήμαρχος θα πάω κοντά στο Μητσοτάκη, θα τον παρακαλέσω, δεν θα τον βρίσω για να μπορέσω να διεκδικήσω χρήματα για τον τόπο μου. Θυμόσαστε κάποτε όταν έγιναν οι φωτιές οι μεγάλες το 2007, έτσι, που έβγαινε ο Καφίρας τότε νομάρχης και έλεγε, όταν του λέγει ο Καμπουράκης και για τον νομό σου τι θα κάνεις, έλεγε ότι εγώ τι να κάνω, μου έχει πάρει τις αρμοδιότητες η κυβέρνηση και κάτι τέτοιες χαζομάρες, έλεγε. Που χτύπαγε το Καμπουράκης, αν είχατε δει εκεί την εκπομπή, ο Καμπουράκης χτύπαγε το κεφάλι του στο τραπέζι με αυτά που άκουγε. Και μετά κάναμε θεό τον Γιώργο Παπανδρέου τότε. Γιατί όλο αυτό το σύστημα ήταν πασοκρατούμενο και ενώ εκεί κοιτάγανε να όλοι όσοι είχαν πάθει ζημιές από άλλους νομούς να πάρουν λεφτά, να δουν τι θα κάνουν, εμείς εδώ στην Ηλία κάναμε θεό τον Γιώργο τον Παπανδρέου, ας πούμε, και πάση περιπτώσει κάποια λεφτά που ήρθαν, ας μην πιάσω τώρα αυτή τη συζήτηση το που πήγανε και που κατέληξαν. Έχω πάρα πολλά, έτσι, να θυμηθώ. Και αν κάποιος διαφωνεί, έχω πει ότι μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο να εκφράσετε τη διαφωνία σας. 2623-041-918-42-100 είναι τα τηλέφωνα σε εκπομπής. Να μου πείτε ότι δεν είναι έτσι και είναι αλλιώς. Έτσι, ας πούμε, δεν θα ξεχάσω ποτέ, ήμουν ακόμα στην τηλεόραση, δύο βουλευτές του ίδιου κόμματος που τσακώνονταν. Μιλάμε για έβριζε ο ένας τον άλλον, όχι με βλαστημίες, τις κοινές βλαστήμιες, με άλλον τρόπο βέβαια, τον πολιτικό τρόπο, για ποιος θα καπηλευτεί ένα έργο για το φράγμα του ποινίου, που τελικά ποτέ δεν έγινε, έτσι. Και ερχόταν το ένα βράδυ ο ένας στο δελτίο ειδήσεων, το άλλο βράδυ ερχόταν ο άλλος βουλευτής στο δελτίο ειδήσεων. Το αποτέλεσμα ήταν να μην γίνει ποτέ τίποτα εκεί πάνω στο φράγμα. Είπαμε λοιπόν ότι η ευθύνη δεν σταματά μόνο στο κοινοβούλιο, έτσι. Κατεβαίνει και στην περιφέρεια, στους δήμους, στους παραγωγικούς φορείς του νομού. Έτσι, δήμαρχοι, όλοι αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν εγκλωβιστεί σε μικροπολιτικά συμφέροντα, σε ρουφιφέτια, σε αναθέσεις. Έτσι, μιλάμε χαμός με τις αναθέσεις. Απευθείας αναθέσεις. Αν μπείτε μια βόλτα στο Διάβια, θα δείτε όλοι οι δήμοι απευθείας αναθέσεις. Και μάλιστα υπάρχει μια συγκεκριμένη, μάλλον είναι τρεις εταιρείες που διοικούνται από τα ίδια πρόσωπα, οι οποίες καταθέτουν προσφορές, οπότε εκ των πραγμάτων μία από τις τρεις θα την πάρει το έργο, θα το πάρει, και ανήκουν στα ίδια πρόσωπα. Κάνω μια έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα στο τελευταίο δίμηνο και τότε έχω ανακαλύψει ένα απίστευτο. Και βέβαια οι απευθείας αναθέσεις που κάνουν όλοι τους, έτσι, δεν υπάρχει ένας που να μην έχει κάνει, είναι μέχρι 30.000 ευρώ, γιατί δεν μπαίνει στον έλεγχο. Μέχρι 30.000 ευρώ δεν μπαίνει στον έλεγχο, οπότε σπάνε ένα έργο σε 2-3 μικρότερα έργα μέχρι 30.000 ή φτιάχνουν ένα έργο μέχρι 30.000 και το δίνουν σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Θα μου πεις αυτό είναι κακό? Κακό δεν είναι. Έτσι, όταν υπάρχει μια ανάγκη. Όταν δεν υπάρχει ανάγκη δεν κάνεις απευθείας ανάθεση, γιατί ο νόμος είναι τελείως διαφορετικός. Άλλα, ο νόμος βγήκε για άλλο λόγο. Ότι γίνεται μια φυσική καταστροφή, πρέπει να γίνει μια αποκατάσταση, εκεί σου δίνει το δικαίωμα, δίνει στο δήμαρχο το δικαίωμα να πάει σε απευθείας ανάθεση. Δεν κάνεις ανάθεση, ας πούμε, για να αγοράσεις ψάρια. Δεν κάνεις ανάθεση για οτιδήποτε άλλο, έτσι, στα καλά καθούμενα, γιατί θέλεις να βοηθήσεις κάποιον. Κάνεις διαγωνισμό, παίρνεις προσφορές από διάφορους, γιατί έτσι θα πετύχεις και μεγαλύτερη έκπτωση και, εν πάση περιπτώσει, το χρήμα το μοιράζεις κιόλας. Δεν το κατευθύνεις σε μία. Μόνο σε ένα πρόσωπο, που εξυπηρετεί τα συμφέροντά σου. Θα γελάσουμε πολύ με αυτό το θέμα. Είναι απίστευτα το τι έχω ανακαλύψει από όλους τους Δήμους, το τι ποσά έχουν δοθεί και αναρωτιέμαι για ακόμη μια φορά, μα δεν υπάρχει κανείς έλεγχος. Δεν λέω για τους αγγελείς, γιατί τις αγγελείς, εντάξει, αν δεν έχουν μια καταγγελία, τι να κάνουν. Αλλά οι άλλοι ελεκτικοί μηχανισμοί του κράτους που υποτίθεται ότι υπάρχουν, δεν ελέγχουν κανένα Δήμο, δεν ελέγχουν τίποτα. Αλλά θα σας βάλω και ένα ερώτημα και βάλω το στο μυαλό σας. Μήπως πίσω από κάποιες εταιρείες κρύβονται προβεβλημένα πολιτικά στελέχη? Λέω εγώ τώρα. Απλά σας το βάζω σε ερώτημα. Λοιπόν, είμαστε σε έναν τόπο φάντασμα, έτσι, όπου οι υποδομές εντάξει καταραίουν, ο εγκροτικός κόσμος εγκαταλείπεται αβοήθητος και μετά θα έχουμε το Χριστουβαλιανάτο να δείτε τι έγινε με τη βιομηχανική ντομάτα, πόσο ότι έπεσε 20%, 18% για την ακρίβεια η ποσότητα, και αυτό οδηγεί σε άλλα, θα τα αναλύσουμε με το Βαλιανάτο. Ο τουρισμός καλά παραμένει καθυλωμένος, διάβαζα στη διάρκεια της της αδειάς μου, και μάλιστα ήρθα και σε μια, όχι σύγκρουση, σε μια διαφωνία με το πρώην αφεντικό μου, το μεντορά μου, τον Λεωνίδα του Βαρούξη Σερτσεφ, το έγαμε μαζί και το πέρα παράδειγμα αυτό που βγάλατε. Δηλαδή, βγάλανε ένα ρεπορτάζ ότι υπήρχε αύξηση κουρασγεροπλοίων. Μάλιστα. Το αποτύπωμα το τουριστικό ποιο είναι για το Κατάκολο και για όλο τον νομό Ηλίας? Δεν ξέρω πώς διαβάζετε εμένα το δικό μου το site, αλλά έκανα ένα ρεπορτάζ όπου μιλάει ο Χριστοδουλόπουλος, μιλάει και ο Λέτζας. Και λένε ότι εμείς είμαστε αποκλεισμένοι. Δεν φέρουν τουρίστες εδώ παρά τις οχλήσεις που κάνουμε, γιατί λέει δεν έχουν το χρόνο και κάτι τέτοιες δικαιολογίες μας βρίσκουν. Όσοι διαβάζετε το site θα είδα τις δηλώσεις. Απλά η διαφωνία με τον Λεωνίδα Βαρούξη ήταν γιατί δεν αναδεικνύεις και το αποτύπωμα του τουρισμού της αύξησης ποιο είναι. Τίποτα, μηδέν. Έχετε ακούσει, εδώ τα έχουμε πει και με επαγγελματίες του Κατακόλου, ότι βγαίνουν κάποιοι ελάχιστοι τουρίστες, άντε να πιούν ένα καφέ και μετά όσοι πάνε στην αρχαία Ολυμπία, οι υπόλοιποι, τους υπόλοιπους συναντώνουν μέσα στο πλοίο. Οπότε τι αν την κάνω εγώ την αύξηση του 20%-25% όταν ο νομός, το Κατάκολο και ο υπόλοιπος νομός δεν έχει καμία ωφέλεια. Αφήστε που σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει τουρισμός στο Κατάκολο, αφήστε αυτές τις αηδίες τώρα εκεί που λένε. Το λιμάνι της Πάτρας εξοπλίζεται, γίνεται της κακομοίρας από εκεί. Έτσι, και εδώ που έχουν τον ύπνο του δικαίου δεν τους ενδιαφέρει. Καμία απευθείας ανάθεση να κάνουν για εκδηλώσεις και τέτοια πράγματα είναι πρώτη. Στο να κάνουν ένα σχεδιασμό στην Ηλία για 5 χρόνια, 10 χρόνια μετά, κανείς ουδής. Έτσι. Και όταν το Κατάκολο θα έχει διαλυθεί ή οποιοδήποτε άλλο κομμάτι θα έχει πέσει στα τάρταρα, όλοι αυτοί οι κύριοι θα είναι στα σπίτια τους, θα έχουν τελειώσει, θα έχουν κάνει το κουμάντο τους, όπου πηγαίνει το μυαλό σας, έτσι θα είναι μια χαρά. Αλλά εμείς οι υπόλοιποι θα απολαμβάνουμε τα ερείπια που αυτοί θα έχουν καταστρέψει. Για μένα βέβαια πρέπει να αλλάξω τα πρόσωπα όλα, σε περιφέρεια, όχι σε περιφέρεια τόσο πολύ όσο σε δήμους, να φύγουμε από τα παλιά τα φθαρμένα. Τώρα βλέπω εκεί πρόσωπα 70 χρονών, 65, 75. Τι να έχουν τώρα αυτά, αυτή η όραμα για τα επόμενα 10-15 χρόνια, τώρα μην κοροϊδευόμαστε και πρέπει να βγουν νέοι άνθρωποι μπροστά. Να βγουν 40-άριδες, 50-άριδες, 35-άριδες, αυτοί να βγουν μπροστά. Αυτοί μπορούν κάτι να αλλάξουν, εφόσον βέβαια δεν θα λογαριάζουν και το πολιτικό κόστος. Έτσι, γιατί όλοι τους, είτε αυτός λέγεται βουλευτής, είτε λέγεται δήμαρχος ή οτιδήποτε άλλο, να ξέρετε ότι προέχει για αυτούς το πολιτικό κόστος. Δεν λειτουργούν διαφορετικά αν δεν λογαριάσουν το πολιτικό κόστος. Αν είναι να έρθουν σε σύγκρουση με κάτι για το συμφέρον του Δήμου, των δημοτών τους, αν αυτό θεωρήσουν ότι έχει ένα πολιτικό κόστος, δεν το κάνουν. Οπότε, να και κατάντια μας. Θέλω επίσης κάτι άλλο να πω, για να κλείσω και να πάμε σε να ακούσουμε χορηγούς. Ότι ψηφίζω σχεδόν 40 χρόνια. Και σε αυτά τα 40 χρόνια που ψηφίζω, αυτό που το λέω τώρα για να το δέσω με το προηγούμενο που είπαμε στις αλλαγές προσώπων. Σε αυτά τα 40 χρόνια λοιπόν που ψηφίζω, ακούω τα ίδια και τα ίδια. Για δύσκολους καιρούς, για οικονομική κρίση, ότι δεν υπάρχουν χρήματα, σφίξτε το ζωνάρι και άλλο. Μεγάλα τα προβλήματα, δύσκολες οι καταστάσεις, προβλήματα και κινδύνους από την Τουρκία. Έτσι. Και κάθε φορά πριν από τις εκλογές ακούμε πάντα τις ίδιες υποσχέσεις. Βλέπουμε τα ίδια, όπως σας είπα, χαμόγελα. Παρακολουθούμε τους ίδιους και τους ίδιους ανθρώπους να ανακαλύπτουν τα προβλήματα του τόπου. Και αναρωτιέμαι, πότε επιτέλους μετά από 40 χρόνια θα τελειώσουν αυτοί οι δύσκολοι καιροί? Γιατί αν μια ολόκληρη ζωή είναι διαρκώς δύσκολη, τότε το πρόβλημα ίσως να είναι αυτοί που μας ζητούν να τους ψηφίσουμε για να τα αλλάξουν, για να αλλάξουν αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Πάντα το λίγο, αν θέλετε, και αυτό στο μυαλό σας. Γιατί δεν ξέρω, εσείς δεν κουραστήκατε να ακούτε κάθε φορά προβλήματα οικονομικά? Έχουμε ή κινδυνεύουμε από τους Τούρκους, έχουμε θέματα με την Τουρκία, έχουμε θέματα με τον έναν, με τον άλλον. Σφίξτε το ζωνάρι, κάντε υπομονή και εμείς άμα βγούμε θα τα φτιάξουμε τα πράγματα, και ποτέ δεν φτιάχνετε τίποτα. Συνέχεια τα ίδια. Λοιπόν, αυτά έτσι ως εισαγωγή της εκπομπής. Να πω και πάλι και καλό μήνα, έτσι, και να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, γιατί αυτό προέχει πάνω απ' όλα. Και θα τα βλέπουμε όλα σιγά σιγά σε αυτή εδώ την εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.
7: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
3: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
5: Ακούσαμε το Σάββατο τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναλύει τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, το τι μπορεί να κάνει για τη νέα αθητεία εφόσον κερδίσει. Αυτή την ώρα σας είπα ότι δίνει το Υπουργείο Οικονομικών συνέντευξη τύπου, όπου εξειδικεύει τα μέτρα, τα οικονομικά. Αλλά εγώ θέλω να πάμε στον πρώην Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και νυν βουλευτή Ηλίας, τον κύριο Αντρέα Νικολακόπουλο, να μας πει ο ίδιος τώρα πώς αντιλαμβάνεται, αντιλήφθηκε όλα αυτά τα οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τι αποτύπωμα μπορεί να έχουν στον νόμο Ηλίας. Καλημέρα κύριε Νικολακόπουλε.
8: Καλημέρα κύριε Φάκο και σε εσάς και στους ακροατές μας.
5: Να είστε καλά. Ήσασταν λοιπόν στην έκθεση από κοντά, ίσως θα μιλήσατε βέβαια και με υπουργούς και συναδέλφους σας κτλ. Ακούστε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπορείτε να μας πείτε τώρα ποια είναι η δική σας αντίληψη από όσα είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, και το αποτύπωμα που μπορεί να έχουν εδώ στο νομό Ηλίας όλα αυτά?
8: Πρώτα απ' όλα να πω ότι θα έγινε στη σκιά ενός τραγικού συμβάντος και
5: σωστό.
8: Δεν μπορώ να μην πω ότι και εγώ έχω συγκλονιστεί για την απώλεια των δύο πιλότων της πολεμική μας αεροπορίας. Ο ένας είναι και συμπατριώτης μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να πούμε ότι ήταν διαφορετική η φετινή.
5: Ναι, επισκιάστηκε από αυτό το γεγονός, είναι σίγουρο ότι επισκιάστηκε.
8: Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι ένα σημείο σημαντικό που εγώ κρατάω για ακόμα μια φορά από τον Πρωθυπουργό είναι ότι ενώ έχουμε συνηθίσει σε όλες τις εξαγγελίες που γίνονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πολύ περισσότερο όταν είναι προεκλογικές, δηλαδή όταν είμαστε τον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές, να έχουμε παροχολογία, να έχουμε υποσχέσεις, να έχουμε μέτρα τα οποία ξεπερνούν πολλές φορές και τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Από τότε τουλάχιστον που εγώ θυμάμαι τη Διεθνή Θεσσαλονίκης με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν ακόμα γίνει πρωθυπουργός, είχε γίνει μια συμφωνία αλήθειας με τους πολίτες, υποσχέθηκε συγκεκριμένα πράγματα σε σχέση με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, σε σχέση με επιδόματα γέννησης για τις οικογένειες, συγκεκριμένα μέτρα μετρήσιμα, τα οποία όμως είδαμε να πραγματοποιούνται. Το ίδιο έγινε και πριν από τις εκλογές του 2023, άρα δεν είδαμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος εν ώψη εκλογών είναι αυτό που λέμε ότι τα έδωσε όλα όπως συνηθίζουμε. Έκανε αυτό το οποίο μπορούσε να δώσει και ξέρουμε και ξέρουν και οι πολίτες ότι αυτό το οποίο μπορεί να κάνει το υποσχέθηκε και θα το κάνει. Τώρα, τα μέτρα αφορούν όλες σχεδόν τις επαγγελματικές κοινωνικές ομάδες, αφορά προφανώς και την περιοχή μας, γιατί όταν έχει μέτρα τα οποία αφορούν τον αγροτικό πληθυσμό.
5: Ναι, βέβαια, αφορούν και εμάς.
8: Και ειδικά όταν έχει να κάνει με ένα μέτρο το οποίο είναι, έχει να κάνει με τη φορολογία των αγροτών μας, δηλαδή προσέξτε λίγο, όταν έχουμε να κάνουμε με φορολογία μέχρι 20.000, αφορολόγητο μέχρι 20.000 ευρώ, αυτό είναι ένα σημαντικό, αν θέλετε, όφελος για τους αγρότες μας, σημαντική στήριξη. Διότι δεν μιλάμε και αυτοί που έχουν δηλώνει εισόδημα μέχρι 20.000 δεν θα πληρώσουν φορό και αυτοί που δηλώνουν πάνω από 20.000 και μέχρι 30 ας πούμε, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών μας, η συντηρητική πλειοψηφία, θα πληρώσουν φόρο μόνο για το επιπλέον των 20.000 ευρώ αυτοί που δηλώνουν πάνω από 20. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλο το όφελος και αυτό έρχεται να προσθετήσει μια σειρά από μέτρα. Όπως
5: βέβαια, να πούμε κύριε Νικολακόπλε, επιτρέψαμε εδώ ότι 20.000 τώρα ευρώ, μιλάμε για μεγαλοπαραγωγούς, δεν μιλάμε για παραγωγούς των 5-10 στεμάτων. Έτσι, κανένας αγρότης εδώ στην Ηλία δεν έχει αυτό το ποσό σε αιτήσια βάση. Βέβαια, κρατάμε η μεγαλοπαραγωγή, λοιπόν, εντάξει.
8: Ναι, πολύ σωστό αυτό που λέτε. Κρατάμε αυτό που λέω, ότι μέχρι 20.000 οι αγρότες μας, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία και των αγροτών της Ηλίας, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν θα πληρώσουν φόρο, θα έχουν μηδενικό φόρο. Έρχεται αυτό να προσθεθεί στο μέτρο που θα ισχύσει από τον Νοέμβριο στην επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στην αυλία, αυτό που θέλαν οι αγρότες μας, ήταν ένα πάγιο αίτημα πολλών ετών, και έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά μειώσεων φορολογιών που έχει γίνει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, στη μείωση των φορολογικών συντελεστών στις ομάδες παραγωγών, σε αυτούς που είναι μέλη ομάδων παραγωγών, που είναι κατά 50% μειωμένο έτσι κι αλλιώς. Και άρα λοιπόν, είναι ένα μέτρο που αφορά. Είναι ένα μέτρο για τους δημοσίους υπαλλήλους, το γεγονός ότι για πρώτη φορά θα υπάρχει επίδομα τα Χριστούγεννα 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους μας αυξάνεται το ποσό το οποίο θα παίρνουν. Για την οικογένεια, για τις τρίτες οικογένειες, το αφορολόγητο όπως τους αγρότες στα 20.000 ευρώ, και αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο στήριξης και για την οικογένεια, αλλά κρατάω και μια ιδιαίτερη, ας θέλετε, αναφορά στο γεγονός ότι είναι σημαντικό το μέτρο του Κουμπαρά για ένα νέο παιδί. Την αύξηση βέβαια και του επιδόματος γέννησης που η αυτή η κυβέρνηση το έφερε. Θυμίζω ότι πριν από το 2019 δεν υπήρχε το επίδομα γέννησης για κάθε νέο παιδί.
5: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί υπήρξαν κάποια σχόλια εχθές έτσι στα κοινωνικά δίκτυα. Έκανε ένα παράδειγμα Μητσοτάκης, λέει όποιος βάλει ας πούμε 100 ευρώ στο παιδί του θα βάζει και το κράτος άλλα 100 ευρώ, έτσι. Αυτό δεν είναι δεσμευτικό, δεν μπορεί άλλος να βάλει 10 ευρώ. Ίδια ναι. Δεν θα είναι και η ανταπόκριση του κράτους.
8: Ακριβώς.
5: Έτσι. Δεν είναι υποχρεωτικό τα 100 ευρώ, ήταν ως παράδειγμα που το έφερε ο Μητσοτάκης. Γιατί είδα σχόλια που λένε μα ποιος έχει 100 ευρώ, το έφερε ως παράδειγμα. Δεν είναι ότι υποχρεωτικά πρέπει να θα συμμετέχει το κράτος αν βάλει 100 ευρώ, 10 μπορεί να βάλει κάποιος, 10 θα βάλει και το κράτος. Μάλιστα. Συνεχίστε.
8: Εδώ να τονίσω ότι ήταν για την οικογένεια, υπήρχαν δύο σημαντικά μέτρα, τα οποία τα θεωρώ σημαντικά. Ακριβώς είναι μια καινοτομία, θα μπορούσα να την πω αυτή, είναι μια καινοτομία που προσπαθεί να διαμορφώσει και μια κουλτούρα αποταμίευσης. Μέχρι 100 ευρώ, όπως πολύ σωστά είπατε, μπορεί να δώσει κάποιος να έχει να βάλει αυτό το μήνα 20 ευρώ.
5: Σωστό.
8: Για το παιδί του, σαν έναν κουμπαρά που κάποια στιγμή θα του χρειαστεί. Το κράτος θα έρθει να το στηρίξει. Τον άλλο μήνα θα μπορεί να βάλει 40 ευρώ. Τον άλλο μήνα 10. Άρα αυτό είναι μια στήριξη, η οποία κάποια στιγμή, όταν θα ενηλικιωθεί το παιδί, θα έχει μια ανταποκριστική θέση.
5: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί Ξέρετε τι είναι για ένα νέο παιδί να φτάσει 18 χρονών και να έχει, ας πούμε, σε ένα λογαριασμό 20, εγώ σου λέω, χιλιάδες ευρώ, σου λέω 60 με 100 ευρώ, 20 ή 10.000. Είναι ένα βοήθημα.
8: 20.000 είναι πολύ σημαντικό.
5: Έτσι, είναι πολύ σημαντικό το να μην...
8: Και διαμορφώνει και μια νοοτρομία αποταμίευσης, επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Γιατί ποιος γονέας από αυτό που θα του περισσέψει ή αν θέλετε πολλές φορές και από το υστέρημά του, από αυτό που θα στερηθεί, δεν θα πει το βάζω στην άκρη για το παιδί μου. Είναι σημαντικό ότι έχει το κράτος να το στηρίξει, όπως πολύ σημαντικό ότι για τη γέννηση κάθε νέου παιδιού θα έχουμε επιπλέον 1.000 ευρώ σε αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί.
5: Ναι.
8: Είναι μέτρα, αν θέλετε, τα οποία κρατάω ότι είναι κοστολογημένα. Mm-hmm. Δεν είδαμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος θα έρθει και θα τεινάξει την μπάνκα στον αέρα.
5: Όχι, και να σας πω και κάτι. Χθες τον παρακολουθούσα στη συνέντευξη τύπου που έδωσε και είπε κάτι, παιδιά, εγώ αυτά μπορώ να δώσω. Δεν μπορώ να δώσω παραπάνω. Δηλαδή, δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία της παροχολογίας, της άκρα, της δίνω από εδώ, δίνω από εκεί. Και στο κάτω-κάτω, έτσι για να πάρει μια εκλογική θητεία τρίτη, γιατί μετά θα φύγει ο Μητσοτάκης, θα έχει σκοπό για Ευρώπη κλπ. Θα μπορούσε να το κάνει, αλλά μ' άρεσε που είπε, μέχρι σε αυτό το σημείο μπορούμε να δώσουμε. Δεν γίναμε και ξαφνικά πλούσιο κράτος. Έτσι.
8: Πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες και νομίζω ότι πλέον και η κοινωνία είναι όριμη και το καταλαβαίνει αυτό, γιατί έχει πληρώσει, αν θέλετε, υποσχέσεις του παρελθόντος.
5: Ναι, ότι, του πρόσφατου παρελθόντος.
8: Υπάρχει πλέον υποχρέωση. Πρώτον, από τους ευρωπαϊκούς κανόνες να τηρείται η δημοσιονομική πειθαρχία. Δεύτερον, από τις ίδιες αγορές, αν θέλετε. Γιατί όταν βλέπουν οι ίδιες οι αγορές ότι ξεπερνάς αυτά τα οποία μπορείς να διαθέσεις, ότι δημιουργείς δαπάνες που δεν μπορείς να βρεις την πηγή του, τότε αυτό σημαίνει υψηλότερο κόστος δανεισμού, ανασφάλεια στις αγορές και ξέρετε τι σημαίνει υψηλότερο κόστος δανεισμού. Το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα. Πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες. Άρα λοιπόν, όποιος προτείνει κάποια μέτρα, θα πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες από πού θα βρει αυτά τα λεφτά. Και οι τρόποι είναι συγκεκριμένοι. Είτε είναι δανεισμός, πράγμα το οποίο δεν θέλουμε.
5: Όχι, να ξαναμπούμε πάλι σε αυτή τη διαδικασία.
8: Να αποκλιμακώσουμε το δημόσιο χρέος. Και γίνει μεγάλη προσπάθεια σε αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι δανειζόμαστε φθηνότερα από μεγάλες χώρες του G7. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν έχουμε πλέον το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος της Ευρώπης μας και περνάει η Ιταλία πλέον.
5: Ναι, ναι.
8: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ο δεύτερος τρόπος, αν θέλετε, εκτός από τον δανεισμό, είναι με φορολογία. Άρα λοιπόν, όποιος προτείνει κάποια άλλα μέτρα, θα πρέπει να μας πει πού θα επιβάλλει φόρο, ποιον άλλο φόρο θα επιβάλλει.
5: Τώρα, κύριε Νικολακόπουλε, μπαίνουμε σε μια μακρά. Ξεκίνησε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Ο Μητσοτάκης το ξεκαθάρισε. Άλλωστε, εγώ δεν αφέβαλα, το είχα πει ότι δεν είναι. Άλλα λέει τη μια στιγμή, άλλα την άλλη. Από την πρώτη στιγμή είχε πει ότι θα πάμε το 2027 σε εκλογές. Πόσο βαρύ θα είναι το κλίμα για σας, δηλαδή όλη αυτή η πολύ μεγάλη προεκλογική περίοδος?
8: Κάθε λίγο. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω το κλίμα βαρύ. Βαρύ είναι για κάθε...
5: Βαρύ εννοώ με την έννοια των επισκέψεων που πρέπει να κάνετε, δηλαδή των επαφών, ξέρετε όλο αυτό.
8: Το καταλαβαίνω απόλυτα.
5: Ναι, ναι.
8: Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι αυτός ο χρόνος μέχρι τις εκλογές mm-hmm. είναι μια ευκαιρία καταρχάς να υλοποιηθούν και πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί. Να γίνουν μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί. Για παράδειγμα, τις επόμενες μέρες είμαι εισηγητής σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών
5: ναι.
8: το οποίο αλλάζει όλη τη διαδικασία προαγωγών, εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων, εισάγει περισσότερη αξιολόγηση, αξιοκρατία και διαφάνεια. Θέλουμε να κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις, θέλουμε να διορθώσουμε κακό κείμενα και στο τέλος να κάνουμε έναν απολογισμό. Άρα το πρόγραμμα είναι βαρύ με αυτή την έννοια, όπως το λέτε,
5: mm-hmm.
8: Κύριε Φάκου, γιατί πρέπει να βγούμε και να υλοποιήσουμε ακόμα πολλά πράγματα. Έχουμε ένα βήμα, ήταν η συνταγματική αναθεώρηση που είδατε,
5: γι'
8: αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Yeah. Αλλά έχουμε μπροστά μας και άλλα πράγματα να κάνουμε και στο τέλος θα γίνει ένας απολογισμός. Στο τέλος θα γίνει
5: το ταμείο που λέμε, έτσι. Στο τέλος θα γίνει
8: μια σύγκριση και σαφώς θα πρέπει και να επικοινωνήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει στους πολίτες, να κάνουμε ένα διάλογο με τους πολίτες, να πούμε αυτά κάναμε, αυτά προτείνουμε για την επόμενη τετραετία, για την Ελλάδα του 2030, mm-hmm. αυτά έγιναν και για την Ηλία στους ίδιους συμπολίτες μας,
5: mm-hmm.
8: αυτά θέλουμε να κάνουμε στο επόμενο διάστημα και οι πολίτες θα αποφασίσουν.
5: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Νικολακόπουλε. Καλή συνέχεια να έχετε και καλό κουράγιο, θα σας πω. Και καλό κουράγιο, να είστε καλά.
8: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, να είστε καλά.
5: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον πρώην Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Νικολακόπουλο. Ελπίζω ότι σε λίγο θα έχουμε και την κυρία Βγερινοπούλου, τη βουλευτή Νομού Ηλίας, πάμε να σε διαφημίσει. Χρήστο μου, ναι, πάμε σε διαφημίσει και επιστρέφουμε.
6: Ιόνιον FM.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
6: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
7: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
9: Θανασάκη!
8: Ναι, ναι, μαμά.
9: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
10: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
11: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
12: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
13: Ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
14: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
16: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
17: Καλημέρα κύριε Νοτάρα.
16: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
17: Ναι, κύριε Νοτάρα, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που να αποβάλω. Ακούω τώρα ότι η κατάσταση στην Ηλία είναι δυσβάστακτη.
16: Ναι.
17: Είναι γεγονός αναπηρήτη.
15: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
18: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
19: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή και να καλημερίσω τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβές, ο οποίος βεβαίως και πήγε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και θα μας πει τώρα τι επαφές έκανε εκεί και τι πέτυχε, αν πέτυχε κάτι για τον ίδιο τον νομό. Αλλά θέλω πρώτα να καταρχάς να τον καλημερίσουμε τον άνθρωπο. Καλημέρα κύριε Κοροβέση.
20: Καλημέρα, στον δρόμο είμαι, επιστρέφω, είμαι εντός Ηλίας. Έφυγα πρωί κύριε Νοδάρο από πάνω οδικός. Δεν ήξερα πώς θα μας βρει με τις φωτιές σήμερα το πρωί, γιατί έχουμε σήμερα και συναγερμό σε επίπεδο.
19: Κάνατε έκτακτη σύσκεψη χθες για τη σημερινή ημέρα. Και απλά σας υπενθυμίζω ότι δεν είμαι ο Νοδάρος, είμαι ο Φάκος.
20: Α, κύριε Φάκο, άκουγα τη διαφήμιση του Νοδάρου.
19: Τα κατάλαβα. Κανένα πρόβλημα.
20: Κύριε Φάκο, δεν κάναμε χθες και συντονιστικό όργανο. Είναι σε 20 σημεία που μας έχει υποδείξει πυροσβεστική, μηχανήματα έργου και υδροφόρες, κατάσταση αναμονής με διχόμπρικη ψυχάτη και αρκετά μηχανήματα τα οποία είναι ήδη στη φωτιά στο Δήμο Ανδρίτσινας Κρέστενας και προσπαθούν να συνδράμουν την πυροσβεστική να σβήσει ολοκληρωτικά τη φωτιά εκεί για να μην έχουμε περαιτέρω εξέλιξη.
19: Μάλιστα. Πήγατε στην έκθεση πάνω, Θεσσαλονίκης.
20: Ναι, τώρα επιστρέφω.
19: Είπατε ότι επιστρέφετε. Για πέστε μου λοιπόν εκεί, τι έγινε τώρα, θα ήρθατε σε επαφή με κόσμο, με υπουργούς, υφυπουργούς κλπ.
20: Είδαμε κόσμο, αυτό που για την Ηλία, τουλάχιστον εγώ ζήτησα, σε όποιους είδα και ήτανε αρκετοί, περιμένουμε την κάθοδο του Πρωθυπουργού, ούτως ώστε να έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση του δρόμου Τσακώνα, Καλό Νερό, Πύργο. Ελπίζουμε και κάτι να ακούσουμε. Εννοείται ότι στα πηγαδάκια που κάναμε, ψελίσαμε τουλάχιστον εγώ, είπα και κάποιες κουβέντες για τις σχολές, για την Ηλία, για τον ακαδημαϊκό χάρτη. Ποσόφυλλα, για να είμαι ειλικρινής.
19: Ναι.
20: Και γενικότερα περιμέναμε να ακούσουμε και ακούσαμε τα μέτρα και θα δούμε αυτά πώς θα μεταφραστούν, γιατί τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός δεν αφορούν μόνο την Ηλία, αφορούν όλη την
19: βέβαια.
20: Ελλάδα.
19: Αλλά αφορούν και την Ηλία.
20: Αφορούν και την Ηλία και περιμένουμε να δούμε στην τσέπη και στην εξειδίκευση που θα γίνει σήμερα από τους αρμόδιους υπουργούς, πώς θα μεταφραστούν στην τσέπη του Έλληνα πολίτη για να τον διευκολύνουν στην καθημερινότητα, για να δώσουν μια ανάσα στους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας, οι οποίοι πραγματικά έχουν πάρα πολλές δυσκολίες.
19: Μάλιστα. Επιστρέφετε λοιπόν πάλι στα καθήκοντα, τα καθημερινά. Δεν ξέρω πώς βλέπετε τη γενικότερα τα πράγματα. Βλέπω να υπάρχει μια μιζέρια, ρε παιδί μου, σε αυτό το νομό, γενικά από όλους. Θέλω για εσάς που θέλω.
20: Νομίζω ότι η μιζέρια δεν είναι απόρριο μόνο του νομού μας. Γενικά είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εγώ τουλάχιστον που είμαι έξω και κυκλοφορώ και μιλάω με πολύ κόσμο και είχα την ευκαιρία όλο το καλοκαίρι που πέρασε κόσμος από το μαγαζί, που είναι ο κόσμος μικρομεσαίος, με μεσαία βαλάντια, πραγματικά υπάρχει δυσκολία στην καθημερινότητα των πολιτών. Όχι μόνο στην Ηλία, φανταστείτε και στην Ηλία με τα προβλήματα που είχαμε σωρευμένα τόσα χρόνια. Και προσπαθούμε σιγά σιγά και ένα-ένα να τα εξομαλύνουμε. Φυσικά θέλω να είμαι ειλικρινής ότι ο δρόμος βοήθησε σε ένα βαθμό να τουλάχιστον την εστίαση και την πρόσβαση στην Ηλία να τη βελτιώσει. Βέβαια υπάρχουν δυσκολίες στα εμπορικά καταστήματα και αυτό το βίωσα όλο το καλοκαίρι. Υπάρχει γκρίνια. Θέλω να πιστεύω ότι θα βελτιωθεί και αυτός ο δείκτης τα επόμενα χρόνια. Και ακούω και για κάποιες επενδύσεις που έρχονται στην Ηλία και είμαι χαρούμενος, δεν θέλω να πω κάτι περαιτέρω πάνω σε αυτό. Μια επένδυση μέσα στον πύργο νομίζω θα ολοκληρωθεί και θα είναι προς όφελος όλης της κοινωνίας.
19: Ναι, μήπως όμως είναι και λίγο έτσι βαρύ το να περιμένουμε όλα από την κεντρική εξουσία να γίνουν, να περιμένουμε άλλους δηλαδή να μας βοηθήσουν και εμείς να μην κάνουμε κάτι. Το λέω αυτό γιατί διάβαζα ένα ρεπορτάζ, μισό λεπτάκι, που μιλάνε οι
20: προεδροί. Εντάξει, το μαλύνουμε. Φυσικά θέλω να είμαι ειλικρινής ότι ο δρόμος βοήθησε σε ένα βαθμό τουλάχιστον την εστίαση και την πρόσβαση στην Ηλία να τη βελτιώσει. Βέβαια υπάρχουν δυσκολίες στα εμπορικά καταστήματα και αυτό το βίωσα όλο το καλοκαίρι. Υπάρχει γκρίνια. Θέλω να πιστεύω ότι θα βελτιωθεί και αυτός ο δείκτης τα επόμενα χρόνια. Και ακούω και για κάποιες επενδύσεις που έρχονται στην Ηλία και είμαι χαρούμενος, δεν θέλω να πω κάτι περαιτέρω πάνω σε αυτό.
19: Ναι.
20: Μια επένδυση μέσα στον πύργο νομίζω θα ολοκληρωθεί και θα είναι προς όφελος όλης της κοινωνίας.
19: Ναι, μήπως όμως είναι και λίγο έτσι βαρύ το να περιμένουμε όλα από την κεντρική εξουσία να γίνουν, να περιμένουμε άλλους δηλαδή να μας βοηθήσουν και εμείς να μην κάνουμε κάτι. Το λέω αυτό γιατί διάβαζα ένα ρεπορτάζ, μισό λεπτάκι, που μιλάνε οι προεδροί εμπορικών συλλόγων.

0: επένδυση στον πύργο, νομίζω θα ολοκληρωθεί και θα είναι προς όφελος όλης της κοινωνίας.
1: Ναι, μήπως όμως είναι και λίγο έτσι βαρύ το να περιμένουμε όλα από την κεντρική εξουσία να γίνουν, να περιμένουμε άλλους δηλαδή να μας βοηθήσουν και εμείς να μην κάνουμε κάτι. Το λέω αυτό γιατί διάβαζα ένα ρεπορτάζ, μισό λεπτάκι, που μιλάνε οι πρόεδροι εμπορικών συλλόγων ότι ήταν χαμηλή αγοραστική κίνηση, τα πήγαμε καλά το καλοκαίρι. Ναι, αλλά δεν βλέπω να ενεργοποιούνται και οι ίδιοι να κάνουν πράγματα που να βοηθηθούν οι ίδιοι και οι συναδελφοί τους.
0: Κύριε Φάκο, όλα είναι συνισταμένοι συνεργασιών, συνιστώσεων, οράματος,
1: θέλετε,
0: που όλες οι μεριές πρέπει, όλες οι πλευρές πρέπει από κοινού και με κοινό στόχο να κινηθούν. Δεν θέλω να πω ότι φταίει λιγότερο η κυβέρνηση ή περισσότερο κάποιος άλλος, σίγουρα όμως ότι υπάρχουν προβλήματα στον νομό. Όλοι έχουμε την ευθύνη και την ευθύνη που μας αναλογεί και αυτών που κυβέρνησαν, αλλά και ημών που σήμερα κατέχουμε θέση εξουσίας, φυσικά με τα λάθη μας. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι βρήκαμε μια κατάσταση, προσπαθούμε εδώ και 7 χρόνια μικρά ως μεγάλα πράγματα να τα διορθώσουμε. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε θετικό αποτύπωμα στο τέλος και στο κάτω-κάτω της γραφής να πω και κάτι για αυτό που είπατε για τους κυβερνώντες. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι έξω από το χορό να κρίνεις, να κατακρίνεις, χωρίς βέβαια πολλές φορές να κάνεις κάποια πρόταση που μπορεί να είναι πραγματική, που μπορεί να είναι ανεκτή. Μπορείς λοιπόν να κρίνεις, να κατακρίνεις, αλλά εγώ λέω πάντοτε ας έρθουν και κάποιοι να βοηθήσουν από μέσα, ας βάλουν τον εαυτό τους μπροστά, ας κινητοποιηθούν στον κόσμο με το όραμά τους και πιστέψτε με, κανείς δεν θα σε πει λίγο ή πολύ ή ό,τι έκανες τα χειρότερα ή τα καλύτερα. Στο τέλος της ημέρας όλοι αφήνουν ένα αποτύπωμα. Καλύτερο, Ρωστά. Μικρότερο ή μεγαλύτερο.
1: Ευχαριστώ για τη συνομιλία κύριε Κοροβέση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή επάνωδο στα πάτρια δάφη. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε αμέσως στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα πάμε Αχαΐα, στην Πάτρα, εκεί όπου δραστηριοποιείται ο υποψήφιος βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Δημήτρης Παλούμπης. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Παλούμπη.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Φάκο.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Πώς είδατε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης? Ποια είναι η θέση της Ελληνικής Λύσης απέναντι σε όλα αυτά?
2: Θα σας τα πω με μία φράση. Μετά από 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης ανακάλυψε αρκετά από τα προβλήματα. Δυστυχώς όμως, κύριε Φάκο, δεν ανακάλυψε τις πραγματικές λύσεις. Και θέλω να είμαι δίκαιος. Κάθε μέτρο που πραγματικά ελαφρύνει τον πολίτη ή την επιχείρηση είναι θετικό. Αλλά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, το ερώτημα, ξέρετε, δεν είναι μόνο τι δίνεις. Είναι αν αλλάζεις πραγματικά την οικονομία. Και εδώ βλέπω κυρίως επιμέρους διορθώσεις και μέτρα που σε αρκετές περιπτώσεις μεταφέρονται δυστυχώς στο 27 και στο 28. Και βλέπω ακόμα μια συνολική παραγωγική ανασυγκρότηση που χρειάζεται, που δεν τη βλέπω την ανασυγκρότηση αυτή, που τόσο ανάγκη την έχει η χώρα.
1: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Τι περιμένατε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πει?
2: Κοιτάξτε, πρώτον να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι ο κύριος Πρωθυπουργός είναι αναξιόπιστος. Έχει ξαναπεί στη ΔΕΣ πολλά πράγματα και δυστυχώς δεν έχουν εφαρμοστεί. Συνεπώς δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι από έναν άνθρωπο που έχουν περάσει 7 χρόνια και δεν έχει καταλάβει το πρόβλημα ακόμα. Πραγματικά δεν έσκυψα πάνω στις λύσεις. Και να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η επιχείρηση πρώτα πρέπει να επιβιώσει μέσα στο 2028. Μιλάω για την προκαταβολή φόρου. Η μείωση της προκαταβολής φόρου είναι θετική κατεύθυνση, αλλά τους ελεύθερους επαγγελματίες η μείωση από το 55% στο 55% έρχεται από το φορολογικό έτος του 27. Ενώ για τα νομικά πρόσωπα, ναι, η σταδιακή αποκλιμάκωση, ναι, από το 80% ξεκινάει το 28%.
1: Κύριε Παλούμπη, επειδή δεν έχω...
2: Το ερώτημά μου είναι το εξής. Θα αντέξουν μέχρι τότε?
1: Επειδή δεν έχω περισσότερο χρόνο, θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι διαφορετικό προτείνει η ελληνική λύση, δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, η ελληνική λύση έχει ως πρόγραμμα έναν μοντέλο οικονομίας που είναι παραγωγικό. Πρέπει να γίνουν φορολεανθρύνσεις, πρέπει να βοηθηθεί ο πρωτογενής τομέας.

0: για να σταθούμε στα πόδια μας. Και αυτά τα μέτρα δεν τα βλέπουμε. Εδώ ακόμα και για τους κτηνοτρόφους, είδατε ότι, που είναι κάτι που αφορά τη δυτική Ελλάδα, τι σημαίνει σε σύντομο διάστημα, το συντομότερο δυνατόν, για να γίνει ανασυγκρότηση του ζωικού κεφαλαίου. Πότε θα γίνουν αυτά? Πότε θα ξεκινήσει η ανασύσταση? Με ποια χρηματοδότηση? Με ποια διαδικασία? Και πώς θα στηριχτεί μέχρι τότε η κτηνοτροφία? Αυτά είναι τα θέματα που θέτει η ελληνική λύση.
1: Το ζήτημα είναι όμως η ελληνική λύση να κάνει και τις προτάσεις της, έτσι, και κυρίως πώς θα βρεθούν τα λεφτά για να υλοποιηθούν κάποια πράγματα. Αλλά αυτό θα το κουβεντιάσουμε όταν ακούσουμε τον κύριο Λόμπλο.
0: Πολύ σύντομα θα σας πω, γιατί αυτή την καραμέλα την ακούω πολύ όσο το αφορά, και πού θα βρεθεί, τι θα άλλο θα φορολογήσετε. Ξέρετε, δεν είναι πάντα η λύση η φορολόγηση.
1: Σαφέστατα δεν είναι η
0: ανάπτυξη, είναι η ανάπτυξη της οικονομίας. Και το άλλο κομμάτι που βοηθάει είναι να μην χρειάζεται τόσα χρήματα να λειτουργεί το κράτος, δηλαδή η κρατική σπατάλη. Εκεί αν βάλουμε το χέρι μας και, και αρχίσουμε και διορθώνουμε πράγματα εκεί, πιστεύετε με, θα μείνουν αρκετά χρήματα για να κάνουμε πολλά άλλα πράγματα που θα ωφελεί τον λαό και όχι τους μιζαδόρους.
1: Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Παλούμπη. Να είστε καλά και εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα που κάνετε. Να είστε καλά. Πάμε αμέσως στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή να καλημερίσω τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νομοηλίας, την κυρία Βγερινοπούλου. Την έχουμε στη Χρήσο. Ναι, κυρία Βγερινοπούλου, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία την εκπομπή σας. Και επειδή ακούω την εκπομπή σας και άκουσα και την προηγούμενη συνομιλία, πρέπει να πούμε ότι όλα τα μέτρα τα οποία ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης είναι κοστολογημένα, είναι τα χρήματα δεσμευμένα και τα χρήματα όλα έρχονται από τον δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο δημιουργήσαμε με την πολύ καλή οικονομική διαχείριση κατά το προηγούμενο, προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν υπάρχουν γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια, τα οποία είναι διαθέσιμα και θα δοθούν με τη χρονολογική σειρά και στους αποδέκτες που ανέφερε ο Πρωθυπουργός.
1: Εσείς, επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χθες στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ότι, παιδιά, κοιτάτε, αυτά έχουμε, αυτά μπορούμε να δώσουμε, δεν μπορώ να δώσω κάτι παραπάνω. Και ήταν και τίμιο από τη δική του, κατά τη δική μου άποψη, ότι δεν μπήκε σε μια έτσι παροχολογία γενικά να μοιράσει χρήμα τη στιγμή που δεν υπάρχει. Είπε την αλήθεια, αυτά έχουμε, αυτά δίνουμε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι ικανά για να σας ξαναδώσουν μια τρίτη θητεία?
2: Ξεκάθαρα τα μέτρα τα οποία ανέφερε ο Πρωθυπουργός δεν είναι μέτρα ψηφοθερικά. Δηλαδή ο στόχος των ανακοινώσεων δεν ήταν να ενθουσιάσουμε τον κόσμο για να μας ξαναψηφίσει. Τα μέτρα αυτά πήγαν εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη. Δηλαδή στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, στους αγρότες μας, στους συνταξιούχους, στις οικογένειες, ειδικότερα τους πολυτέκνους, τριτέκνους και οικογένειες με μικρά παιδιά. Ανακοινώθηκαν μέτρα πολύ στοχευμένα στους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους. Άρα λοιπόν και αυτή είναι και η φιλοσοφία της παράταξης. Δεν είναι ανακοινώνουμε μέτρα για να ψηφιστούμε, είναι ανακοινώνουμε μέτρα τα οποία βοηθούν τον κόσμο και τα οποία μπορούμε να υλοποιήσουμε. Και πάλι στην επόμενη έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί πιστεύουμε ότι θα είμαστε κυβέρνηση και μετά από τις επόμενες εκλογές, θα ανακοινωθούν πάλι νεότερα μέτρα με σκοπό να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι συμπολίτες μας που έχουν αυτή την ανάγκη.
1: Θα είναι δύσκολος η προεκλογική περίοδος. Θα είναι δύσκολη, κύριε Βγερινόπουλου, με την έννοια ότι ο Μητσοτάκης είπε και πάλι αυτό το οποίο έλεγε από την πρώτη στιγμή, θα πάμε σε εκλογές την άνοιξη. Μιλάμε για περίπου 6-7 μήνες τώρα αγώνα. Δεν είναι λίγο εξοντωτικό για εσάς τους βουλευτές? Γιατί για τον ομό Ηλίας εσείς και ο Νικολακόπλος θα πάρετε το βάρος όλο αυτό να το μεταδώσετε στον κόσμο, να καταλάβει ο κόσμος τα μέτρα αυτά τα οποία λέτε, πώς μπορούν να εξειδικευτούν για τον καθένα, για την κάθε κοινωνική ομάδα.
2: Καταρχάς εννοείται ότι θα γίνουν περαιτέρω συζητήσεις και με τους φορείς και στον νομό Ηλίας σε σχέση με τα μέτρα. Άλλωστε σήμερα εξειδικεύονται ήδη περαιτέρω τα οικονομικά μέτρα από τα αρμόδια
1: υπηρεσία. Ναι, είναι σε εξέλιξη ακόμα η συνέντευξη τύπου του Οικονομικού Επιτελείου.
2: Ακριβώς. Και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται θα κάνω και εγώ μια σύντομη συνέντευξη τύπου, η οποία θα έχει δύο πυλώνες. Πρώτον, τα μέτρα αυτή που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘΝΕ, την εξειδίκευση αυτή. Δεύτερον, ακριβώς. Και δεύτερον, τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ηλία. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, βρίσκομαι στην περιοχή της λίμνης του Καγιάφα και δεν ξέρω αν έχει και πολύ καλό σήμα να σας πω.
1: Έχει μια χαρά, μια χαρά. Όχι, μια χαρά, σας ακούμε. Πάρα πολύ καλά.
2: Όπου έχουμε επίσκεψη από ενδιαφερόμενους επενδυτές για την αξιοποίηση των ιαματικών νερών του Καγιάφα και του περιβάλλοντος χώρου. Έχει αρχίσει και υπάρχει πολύ σημαντικό ενδιαφέρον για την περιοχή και μάλιστα είδα ότι και εσείς το έχετε ήδη βάλει ως προτεραιότητα και το έχετε συζητήσει μια προηγούμενη επίσκεψη επενδυτών την οποία έτσι κάναμε πριν από λίγες μέρες στο αεροδρόμιο του Επιταλίου.
1: Με προλάβατε το. Είδατε, αυτά μου κάνετε. Μ' αφήνετε να κάνω την έκπληξη. Έχω μια πληροφορία λοιπόν ότι... ότι είστε σε επαφές με πιλότους, θέλουν να φτιάξουν σχολή πιλότους στην Ηλία. Θέλετε να μας πείτε με τις μερικά πράγματα στο λίγο χρόνο που μας απομένει
2: για αυτό το θέμα. Είναι γεγονός. Υπάρχει εκπεφρασμένο ενδιαφέρον από μια πολύ σημαντική επαγγελματική σχολή πιλότων η οποία δίνει διπλώματα όχι ερασιτεχνικά αλλά επαγγελματικά και απευθύνεται σε μαθητές όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Μιλούμε για επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων. Πρόκειται για ένα project το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουν αγοραστεί και τα 6 πρώτα αεροσκάφη τα εκπαιδευτικά, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα Μέγαρα. Και έχει εκφραστεί ενδιαφέρον από τον πρόεδρο της σχολής η σχολή αυτή να λειτουργήσει με πλήρες εγκαταστάσεις στο αεροδρόμιο του Επιταλίου.
1: Και κάνανε και πτήσεις πριν από λίγες μέρες και ενθουσιάστηκαν με το όλο αυτό το περιβάλλον εκεί που βρήκαν.
2: Πράγματι, έγινε η πρώτη πτήση. Είδαν τις δυνατότητες του χώρου, έχουν γίνει συναντήσεις και με τους αρμόδιους φορείς, την περιφέρεια και τα κεντρικά υπουργεία επ' αυτού και διερευνούμε πολύ σοβαρά την περίπτωση αυτή. Θα πρόκειται λοιπόν για μια επαγγελματική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ηλία και ευελπιστούμε ότι πράγματι θα ολοκληρωθεί. Θέλουμε βέβαια την υποστήριξη όλων.
1: Βέβαια και ιδιαίτερα όλοι οι φορείς πρέπει να συστατευτούν τώρα γιατί αν χάσουμε και αυτή την ευκαιρία είμαστε με τις τύχεις μας. Εμείς θα φταίμε. Τι να πω, μακάρι να ευδοκιμήσει αυτό το πράγμα γιατί μιλάμε για μια σχολή που θα διαρκεί 3 χρόνια περίπου.
2: Ακριβώς.
1: Θα έρχονται εδώ οι πιλότοι, χρόνια. Θα μένουν εδώ, οι οικογένειές τους. Έτσι δεν είναι, αν
2: ακριβώς
1: έχω αντιληφθεί καλά.
2: Ακριβώς όπως τα λέτε, θα μένουν εδώ οι πιλότοι για 3 χρόνια με τις οικογένειές τους.
1: Οπότε απαιτούνται και καταστάσεις.
2: Είναι 2 χρόνια είναι βεβαίως, διότι οι πιλότοι, επειδή είναι 100 αναέτος, στην ανάπτυξή της η σχολή θα έχει 300 φοιτητές κάθε φορά. Μιλούμε για ενήλικη, ένα επαγγελματικό ήδη υπόβαθρο. Και βέβαια θα μετακομίσουν με τις οικογένειές τους στο νομό Ηλίας. Ήδη αναζητούν χώρους για να φτιάξουν εγκαταστάσεις για τη διαμονή των οικογενειών αυτών. Βεβαίως έχουμε ήδη και ξενοδοχεία και όλη αυτή την υποδομή που υπάρχει στην πόλη του Πύργου και θα κάνουν και εγκαταστάσεις εκπαίδευσης. Εκεί υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση αν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και η ΣΕΤΗ. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν το να δοθεί μέσα από διαγωνιστικές πάντα διαδικασίες. Εμείς κάνουμε μια πρόταση, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι, οι προτάσεις είναι που γίνονται, να δοθεί μέσα από κάποιο διαγωνισμό το αεροδρόμιο προς την διάθεση, προς την χρήση αυτής της σχολής. Ελπίζουμε να γίνει γιατί θα είναι πολύ σημαντικό και καταλαβαίνετε και τα εισοδήματα της οικονομίας και τις θέσεις εργασίας από όλο τον κόσμο, από την τοπική κοινωνία που θα εργαστεί σε αυτή τη σχολή.
1: Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία κύριε Βιδενοπούλου. Να είστε καλά και καλό κουράγιο θα ευχηθώ γιατί σας περιμένει δύσκολο αγώνας.
2: Και εγώ ευχαριστώ για όλη την επιμέλεια που δείχνετε και εσείς τα θέματα του νομού Ηλίας δημοσιογραφικά γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα κυρία Βιδενοπούλου. Λοιπόν, ακούσαμε και τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ σημαντικό έτσι. Καταλαβάνεσαι τώρα τι γίνεται να φτιαχτεί σχολή πιλότων εδώ. Αλλά θα πρέπει να συστρατευτούν εδώ όλοι Και όχι να πει, α, είναι η Νέα Δημοκρατία, θα το φτιάξει, δεν συμμετέχω ή βάζω εμπόδια ή θα... Έτσι, γιατί έχουμε και τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς για να κλείσουμε. Πάμε.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, κλείνουμε σε αυτό το σημείο. Τα λέμε την Τετάρτη στις 12. Να είστε πάντα καλά.
3: Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
4: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση, με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
9: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
8: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
12: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο FM.

0: Μόνο ο Θεός θα τα λύσει τα προβλήματα. Ο μόνος ηγέτης κατάλληλος είναι ο Ιησούς Χριστός.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που μόλις ακούσαμε. Το άκουσες?
2: Ναι.
1: Ναι, καλώς τον.
2: Καλώς ήρθαμε.
1: Καλώς ήρθαμε.
2: Εδώ αν ακούτε έναν θόρυβο που υπάρχει.
1: Τα είπα και εγώ.
2: Τα είπες?
1: Είπα την τρυπάνια.
2: Γιατί τρυπάμε όμως?
1: Γιατί τρυπάμε?
2: Τι τρυπάμε?
1: Τι?
2: Τους κουμπαράδες.
1: Α, τους κουμπαράδες Μητσοτάκη.
2: Ανοίγουμε κουμπαράδες.
1: Ακόμη δεν τους έφτιαξε. Δεν πειράζει, άστο. Να. Ακόμη δεν του είναι το τρυπάνι φταίει. Ακόμη δεν τους έφτιαξε, τους ανοίγουμε κιόλας.
2: Τι θα τους κάνουμε, τους αφήσουμε 20 χρόνια να τους χαίρεται αυτός με τους τραπεζίτες του?
1: 18 χρόνια.
2: Συγγνώμη, ε.
1: Μέσα σε 18 χρόνια δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει Ελλάδα, τι θα υπάρχει, αλλά όμως θα υπάρχει ο κουμπαράς του Μητσοτάκη.
2: Δεν ξέρω αν θα υπάρχει Μητσοτάκης.
1: Μητσοτάκης δεν θα υπάρχει.
2: Ναι. Δεν θα υπάρχει. Δεν υπάρχουν κατσαρίδες.
1: Σωστό.
2: Άλλο θα είναι κάποιο.
1: Έχει προετοιμαστεί η επόμενη.
2: Ναι, τι, σιγά.
1: Να ακούσουμε τι ήταν αυτό που ο Πρωθυπουργός μας ανακοίνωσε για τους κουμπαράδες. Μας άρεσε πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη, για να το σχολιάσουμε.
3: Φέτος επίσης έχω την χαρά να ανακοινώσω ένα μέτρο το οποίο το θεωρώ πολύ καινοτόμο και τολμώ να πω και ριζοσπαστικό. Ένα μέτρο το οποίο πιστεύω ότι θα ενθαρρύνει και συνολικά την κουλτούρα αποταμίευσης στην πατρίδα μας. Για πρώτη φορά λοιπόν θεσπίζουμε έναν λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω, το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
1: Όλοι πλούσιοι σε 18 χρόνια.
2: Πώς γίνεται αυτές οι καινοτόμες ιδέες να ευνοούν κάποιον ιδιώτη, ρε παιδί μου?
1: Την τράπεζα.
2: Την τράπεζα.
1: Ωραία, τι
2: συμβαίνει αυτό?
1: Ωραία,
2: αυτά,
1: τα
2: αυτή η καινοτομία.
1: Σε σεντούκι.
2: Στο στρώμα.
1: Ποιο στρώμα?
2: Γιατί το παιδί θα φτάσει 18 χρόνων, θα σπάσει τον κουμπαρά με τα 60 χιλιάρικα, αλλά θα είναι 120 χρεωμένος γιατί οι γονείς δεν φτάνανε.
1: Τι να κάνουμε τώρα,
2: γιατί
1: δεν
2: του έχει πάρει το δάνειο η τράπεζα να το σπίτι με το δάνειο.
1: Το παιδί θα πάρει τα 60, θα πάρει να βγάλει δίπλωμα οδήγηση.
2: Με τα 60?
1: Όχι.
2: Πόσο κάνει πια τα δίπλωμα? Πόσο κάνει να δώσει? Παλιά λαδώναμε, κάτι λίγο παραπάνω.
1: Κάνα χιλιάρικο. Όχι τόσο πολύ, 60. Τι να κάνουμε, είχε ιδέες και
2: καινοτόμες. Μεγάλη χειροτομία, μπράβο. Ευχαριστώ, ξέρεις ποιον, τι καταλαβαίνω. Μας ξεβλάχεψε και ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
2: Δεν είχαμε κουλτούρα.
1: Όχι.
2: Δεν είμαστε κουλτουριάρδες. Και τώρα έχουμε κουλτούρα αποταμίευση με αυτό.
1: Εμείς παλιά γράφαμε.
2: Είναι οι γονείς.
1: Στα χρόνια μου γράφαμε και έκθεση για την αποταμίευση και μας δίνανε και δώρο ένα κουμπαρά. Με κλειδάκι. Ούτε που γέμιζε αυτό.
2: Τώρα
1: ποτέ.
2: Τι θα σου δώσει μια κάρτα, θα σου δώσει να τα πει.
1: Τίποτα, δεν γέμιζε αυτό ποτέ. Κανείς δεν έκανε αποταμίευση.
2: Ναι.
1: Γιατί να την κάνει?
2: Τώρα τρυπάνε εμάς. Αν ακούσε κάτι, τρυπάνε εμάς αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Είναι ο κουμπαράς, αλλά είναι σοφό αυτό να γίνουν οι εργασίες
2: ναι,
1: Σεπτέμβρη μήνα.
2: Θερμοπρόσωψη κάνουμε για να ξέρετε τι γίνεται. Τη βάζουν τα φελιζόλα αυτή τη στιγμή και τα ούπατ στον τοίχο. Όταν τελειώσει, μετά είναι κόλλα πλέγμα. Περνάει εύκολα. Μετά δεν έχει θόρυβο.
1: Τώρα όμως.
2: Τώρα είμαστε στα. Ήταν ωραία ιδέα με πότε να το κάνουμε. Λέω στην αρχή του προγράμματος. Πάμε τον Ιούλιο, ποιος τρέχει στους καύσωνοι.
1: Οπότε τώρα έγινε αυτό, μια χαρά. Θα το ακούμε. Δεν ξέρω πόσες μέρες θα πάρει αυτό.
2: Το τρυπάνι.
1: Ναι.
2: Νομίζω τελειώνουν σήμερα τα τέτοια. Σήμερα αύριο να τελειώνουν. Πάμε για κόλλα.
1: Έκανες έλεγχο.
2: Είδα τις τρύπες.
1: Οι διακοπές καλά πήγανε με το καλοκαίρι.
2: Τι να προλάβεις, μωρέ τώρα. Πόσο να άσε με τώρα. Μόλις φύγαμε, γυρίσαμε.
1: Μα πραγματικά. Με τη Σαγιονάρα φύγαμε, με τη Σαγιονάρα γυρίσαμε.
2: Ναι.
1: Αυτά δεν
2: λόγω πεντικιούρα αυτό, γιατί δεν θέλουμε να το κλείσουμε. Έχει χαλάει το νύχι.
1: Ναι, επί Μητσοτάκη περνάμε καλά εμείς.
2: Περνάμε καλά.
1: Νομίζω όλοι, Χριστίνα.
2: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Οι υπόλοιποι, όσοι δεν έχουμε παιδί, ρε παιδί μου, που είναι μέχρι 2 χρονών και τα λοιπά, ή δεν έχει κάποιο. Ωραία, δεν κάνουμε. Πες, κάποιοι το πετάμε αλλού. Τι θα κάνουμε δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε λίγο κουλτούρα και εμείς να μαζέψουμε ένα φάγκο?
1: Όχι, για εσάς τίποτα.
2: Ή κάποιο έχει μεγαλύτερο παιδί, εγώ σου λέω.
1: Πάει, τέλειωσε.
2: Τι πάει, τέλειωσε. Δεν θα μείνουμε ξεκουλτουριάρδε, ξεκουλτουρί.
1: Δεν γίνεται να τα κάνει. Έδωσε τόσα λεφτά στου δημοσίου υπαλλήλου του χρόνου τον Νοέμβριο. Αν έχουν ψηφίσει Μητσοτάκη, θα πάρουν 500. Καθόλου εκβιασμό.
2: Καθόλου. Πολύ ετοιμάζεσαι τώρα, μην είναι
1: τώρα η συνταξιού...
2: Την άλλη χρονιά είναι.
1: Συνταξιούχοι τώρα τον Νοέμβρη θα πάρουν 400 από 300.
2: Εντάξει.
1: Αυτό μιλάμε χλειδί.
2: Βλέπεις όμως, επενδύεις στα παιδιά μας, στα παιδιά το ένα άλλο ένα. το κατοστάρικο. Στο συνταξιού του, ένα ψωρο κατοστάρικο και φύγει.
1: Όχι. Αλλά γενικώς ήταν πολύ έτσι ωραία η ιδέα αυτή. Έκανε ανακοινώσεις.
2: Πάρα
1: σε προεκλογικό ρυθμό.
2: Ζωντανή πολύ η
1: ομιλία. Όσο και αν έλεγε ότι δεν είναι προεκλογικά όλα αυτά και ζυγίζω με υπευθυνότητα την οικονομική κατάσταση και διάφορα.
2: Και η υπευθυνότητα δεν πάει μαζί τώρα. Επειδή το λέει ο ίδιο, πάει να πει ότι.
1: Ωραία, να ψηφίσουμε Τσίπρα.
2: Τι θα ψηφίσουμε, μονόδρομο δεν είναι, δεν το βλέπει. Πέρασε σίγουρα το καλοκαίρι, δεν το κατάλαβες τώρα.
1: Ο Τσίπρας πόσο είπε, 1800, τι έλεγε, 1000.
2: Νομίζω όσο βολεύει.
1: Ναι.
2: Πόσα θέσει, έλα, κάτσε. Και θα βγάζει τα 5000 από την τσέπη, θα μετράει, έλα, πάρε.
1: Τσίπρας επίσης και οργανωτικότητα και υπευθυνότητα είναι ωραία λέξη και αυτή. Ωραίο συνδυασμός δηλαδή, ωραία πρόταση. Οπότε αυτά τα πολύ ωραία. Θέλαμε να σχολιάσουμε μαζί τον Κουμπαρά.
2: Το ωραίο ήταν του Μητσοτάκη που κράζει τον Τσίπρα ότι είναι απατεώνας.
1: Ποιος,
2: δηλαδή, αυτό τώρα είναι δηλαδή.
1: Παίζουν το καθρεφτάκι.
2: Παίζουν το καθρεφτάκι, ναι.
1: Και θα έχουμε την ευκαιρία σε 6 μήνες από τώρα περίπου, το λιγό το περισσότερο, να τα εκφράσουμε όλα αυτά και στην κάλπη.
2: Ναι.
1: Γιατί θα στηθούν κάλπες εκεί Μάρτιο, Φλεβάριο.
2: Μέχρι τότε μπορούμε να εκφραζόμαστε ελεύθερα, αν θέλουμε.
1: Νομίζω
2: ότι δεν
1: μπορούμε,
2: έχουμε θέμα, αλλά και στην κάλπη κάπως θα εκφραστεί. Λοιπόν, ξεκινήσαμε σήμερα.
1: Ναι.
2: Ξεκινάμε τώρα, πάρτε με και πάει στο άλλο στούντιο για να μιλήσουμε στο 211-1080-880. Σας περιμένω. Την άλλη Τετάρτη παίζουμε Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Στο θέατρο δάσου με την ευκαιρία.
1: Μέρα σε μια μέρα.
2: Ναι, mortilia.com. Εντάξει, τα λέω όλα αυτά να ετοιμαζόμαστε. Τα κεφάλια μέσα τώρα δεν έχει αστεία. Δευτέρα Παρασκευή, Ελληνοφρένια. Α, φεστιβάλ τη Κνέα. Μετά Ηλιούπολη, εκδηλώσεις, ξέρετε πώς είναι αυτά.
1: Κάνουμε, ναι.
2: Έκθεση βιβλίου, έκθεση πίσω σελίδα, έκθεση μπροστά σελίδα, έκθεση σελιδοδείκτη.
1: Έκθεση ιδεών γενικότερα. Κάπως πρέπει να περάσει χρόνια.
2: Καταλαβαίνω.
1: Δύσκολο χειμώνα.
2: Ξέρετε. Δύσκολο χειμώνα με Μητσοτάκη στην άνοιξη.
1: Εκεί καταλήγει, θα δούμε αν θα συνεχίσει. Έχουμε εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό ότι θα πράξει το σωστό.
2: Και την προηγούμενη φορά που είχαμε εμπιστοσύνη.
1: Έπραξε το σωστό.
2: Μπράβο.
1: Μητσοτάκης
2: και
1: κανονικά.
2: Γι' αυτό συνεχίζουμε με αμύωτο κέφι.
1: Οπότε εσύ πας έξω πάω τώρα έξω στα τηλέφωνα και εμείς εδώ.
2: Συνεχίζουμε
1: τα πριόνια έτσι κι αλλιώς. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε πάλι με Κυριάκο Μητσοτάκη και τα ωραία που είπε στη ΔΕΘ προχθές.
4: Γιατί δεν σας κρύβω πως όσα θα ανακοινώσω σε λίγο είναι το απόσταμα δεκάδων, εκατοντάδων μπορεί συζητήσεων.
5: Τούρκικος είναι καμπινέ σας.
4: Όχι βέβαια. Έχουμε καμπινέ, να ντρέψει, να πατήσει. Τώρα πάω το πήγες. Με τους πολίτες ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την επικράτεια.
6: Είρα καλέ, να κατουρίσεις θες.
4: Και είδα ανθρώπους κάθε επαγγελματός.
7: Εμένα να πούμε πώς με βλέπεις. Σαν κρέας μασκαράκι.
8: Μάλλον βοδινό.
4: Να παραδέχονται τα βήματα που πράγματι έχει πετύχει η οικονομία.
9: Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς. Εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Ορίστε, πολλά βάζει, πολλά πέρα. Εδώ ο παπάς.
4: Την ίδια στιγμή ωστόσο ένιωσα την αγωνία τους για την ακρίβεια.
10: Πίνω για να ξυγνώ τον πόνο.
11: Όχι, δεν είναι αυτό.
12: Εδώ πάει, εδώ πάει.
4: Την προσδοκία να δουν αυτή την επιτυχία να έχει πραγματικό αντίκρισμα στο δικό τους πορτοφόλι.
13: Του πήραν το πορτοφόλι του ανθρώπου.
14: Το πορτοφόλι. Αστυνομία ρε παιδιά, την αστυνομία φωνάξτε. Αστυνομία ρε παιδιά.
4: Χωρίς το άγχος του πώς θα βγει ο μήνας, αν αυξήθηκε το ενίκιο, πώς θα μεγαλώσει το παιδί.
15: Είναι ο λίγο ζωηρά. Ζωηρά και ατίθασος. Και ατίθασος βεβαίως, βεβαίως. Αλλά είναι από πολύ καλή οικογένεια και πλουσιωτάτη. Κόρη του Παπασταύρου. Του Θεμιστοκλέους Παπασταύρου. Του Θεμιστοκλέους βεβαίως, βεβαίως. Του εφοπλιστού. Α, μάλιστα, μάλιστα.
4: Γι' αυτό και θεωρώ ότι σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης η δύναμη της χώρας.
15: Α, μάλιστα, μάλιστα.
4: Να γίνει δύναμη του κάτω.

0: Γι' αυτό και θεωρώ ότι σήμανε η ώρα...
1: Σήμανε, αδέρφια, η μεγάλη ώρα του γένους. Σε Θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω. Ή να νικήσουμε, ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού.
2: Μόνο ο Θεός θα τα λύσει τα προβλήματα. Ο μόνος ηγέτης κατάλληλος είναι ο Ιησούς Χριστός.
3: Πού καταλήγουμε λοιπόν, από εκεί που ξεκινήσαμε το φίλο μας στο Σεραίο, ότι ο μόνος ηγέτης κατάλληλος, όπως λέει ο ίδιος, είναι ο Χριστός, που θα λύσει τα προβλήματα και θα βάλει την υπογραφή του και έτσι θα σωθούμε, διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε από τη Θεσσαλονίκη ότι σήμανε η ώρα αυτό το γενικό που παράγεται από την οικονομία να γίνει ειδικό και να πάει στις τσέπες και στα πορτοφόλια των Ελλήνων πολιτών. Με πολύ μεγάλη χαρά τα ακούσαμε όλα αυτά. Τον είδαμε, είχε και ένα ύφος στιβαρού ηγέτη. Όριμου, έχει οριμάσει, έχουν γκριζάρει τα μαλλιά του. Είναι η 8η χρονιά που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη ως πρωθυπουργός. Οπότε όλο αυτό του δίνει ένα κύρος. Μίλησε και για τα εθνικά θέματα, μίλησε για όλο. Γενικώς ήταν πάρα πολύ καλός.
4: Καταρχήν να πούμε ότι ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου... κατά τη γνώμη μου ήταν εξαιρετικά καλός. Mm-hmm. Έδειξε.
5: Τι κακός δεν το λέγατε, εσύ ήταν κακός.
4: Θα έλεγα ότι είχε αδυναμίες. Τώρα με ξέρετε.
5: Ήταν καλός, ήταν βέβαια, δεν το συστάγατε.
4: Ήταν καλός. Ήταν καλός. Ήταν καλός με την έννοια ότι έδειξε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τι του γίνεται. Ξέρει, έχει μετρήσει το κάθε ευρώ. Και ακριβώς, κύριοι, επειδή υπάρχει αυτή η κατάσταση διεθνώς, είναι μεγάλη ιστορία να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος το ομιγέννητο, διότι το ομιγέννητο δεν είναι μόνο μία ένταση με την Τουρκία, το ομιγέννητο είναι να σου τυναχθεί το φυσικό αέριο και να πάει στο Θεό. Το ομιγέννητο είναι αύριο το πρωί, χθες βομβαρδίσανε 3 τάνκερ ιρανικά. Εάν το πετρέλαιο από ένα τσακ στην περιοχή
5: εκτοξευθεί,
4: ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα καλύψει τους Έλληνες? Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα έχει ρεζέρβες για να καλύψει τον Έλληνα εκείνη την ώρα που κινδυνεύει? Τώρα παραπονιόμαστε γιατί η βενζίνη έχει πάει στα 2 ευρώ ή 2 και... Αν ομιγέννητο στην Αμερική, τώρα που ήμουνα, γιατί ήρθα πίσω από την Αμερική, τρόμαξα. Ειλικρινά σας λέω, τρόμαξα. Οι τιμές είναι... πήγα να φτιάξω τον εγγονό μου. Είναι τρέλα καθαρή αυτό το οποίο συμβαίνει. Και έχει πάει το γαλόνι εκεί που έχει πάει. Οι Αμερικάνοι βεβαίως είναι στα κάγκελα. Διότι εκεί δεν υπάρχει και η λογική της προστασίας του πολίτη που έχουμε εμείς, που θα πέσουμε απάνω κτλ. Άρα το να έχω ένα σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος να ξέρω ότι με καλύπτει και καλύπτει την πλάτη μου, είναι μεγάλη ιστορία.
3: Πετρελαίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως λέει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη, αν έχουμε ένα θέμα με τα καύσιμα, με το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, θα έρθει ο Πετρελαίας και θα μεριμνήσει και έκανε τις συγκρίσεις με την Αμερική που ήταν εκεί, είχε πάει να φτιάξει τον εγγονό, τι να φτιάξει δεν ξέρουμε. Δεν παίρνουμε και στα οικογενειακά τώρα του καθενός, δικαίωμά του του καθενός. Έτσι λοιπόν η Ντόρα Μπακογιάννη αυτές τις σκέψεις έκανε, βλέποντας τον αδερφό της Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι πάρα πολύ καλός, ότι ήταν τεκμηριωμένος και ότι είναι εμπιστοσύνης άνθρωπος να περάσουμε τα δύσκολα. Οπότε τι παρακαλάμε όλοι εμείς εδώ, να έρθουν δύσκολα για να έχουμε τον ηγέτη που χρειάζεται, που είναι ο καταλληλότερος για να περάσουμε τα δύσκολα. Ένας ακροατής λέει εδώ, αφού μας καλωσορίζει ο Πολύκαρπος, θα βάλουν οι γονείς τα λεφτά στην τράπεζα και σε μερικά χρόνια θα ξαναπτωχεύσουμε και θα τα πάρουν οι δανειστές. Ωραία, ποιος θα τα πάρει, το παιδί που δεν ξέρει τι θα τα κάνει σε 18 χρόνια, 60 χιλιάρικα, δώσε σε ένα 18χρονο 60 χιλιάρικα. Θα τα φάει σε ένα τρίμερο, τετραήμερο, πενταήμερο. Καλύτερα να τα πάρουν οι δανειστές που ξέρουν, τα έχουν ξαναπάρει, έχουν το know-how και προσφέρουν στη χώρα περισσότερο από ό,τι ένα παιδί 18χρονος. Να μείνουμε όμως στον πάρα πολύ ωραίο και εξαιρετικά ωραίο, όπως είπε τώρα Μπακογιάννη.
6: Θέλω καταρχάς να πω κάτι.
7: Είμαι πολύ ωραίος.
8: Αλήθεια?
7: Βεβαίως.
4: Ήταν καλός.
5: Ήταν καλός.
7: Είμαι πολύ ωραίος.
9: Ιδίως το βράδυ.
7: Με λένε
10: Κυριάκο πίσω από το όνομα Μητσοτάκης.
7: Με λένε
10: Μητσοτάκη.
7: Αυτόγραφα υπογράφω στο κινηματογράφο.
10: Τραβάτε με κι ας κλαίω.
7: Πληρώνω φωτογράφο. Πίνω βέρμουτ και τζιν.
4: Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι.
9: Είσαι πολύ ωραίος.
6: Τι είπατε, τι είπατε?
9: Είσαι πολύ ωραίος.
7: Αλήθεια?
9: Βεβαίως.
10: Εγώ πια δεν μ' αρέσει να πειράσει το λόγο, το ξέρετε, είμαι σεμνός άνθρωπος.
9: Βεβαίως.
10: Εγώ είμαι αξιόπιστος.
9: Βεβαίως.
10: Είμαι χυδαίος λαϊκιστής.
7: Βεβαίως.
4: Ήταν καλός. Ούτε. Ήταν καλός.
8: Η αλήθεια είναι η αλήθεια της ευθύνης και η ευθύνη είναι η ευθύνη της αλήθειας.
4: Βεβαίως. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ σοβαρό κόμμα, κύριε.
3: Αυτό να το κρατήσουμε και να το θυμόμαστε στις κάλπες μπροστά όταν αυτές θα στηθούν. Έτσι λοιπόν η Ντόρα Μπακογιάννη είδε εξαιρετικά καλό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν ήταν θα έλεγε ότι είχε αδυναμίες. Το είπε, τι ρωτήσανε ο οικονόμος, λέει, θα έλεγες ποτέ ότι ο αδερφός ήταν χάλια? Όχι, θα έλεγα ότι έχει αδυναμίες. Δεν είπε ότι έχει αδυναμίες, ότι είναι πολύ καλός. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Μας έπεισε με τις προτάσεις τις τεκμηριωμένες και τα ψίχουλα που για άλλη μια φορά πέταξε σε συνέχεια τον προηγούμενο, ο του Τσίπρα που είχε ανέβει πρώτος και πετάξει τα ψίχουλα. Ήρθε ο Μητσοτάκης να πετάξει και αυτός ψίχουλα και γενικώς κάθε ΔΕΘ τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια είναι μια διαχείριση ψίχουλων. Όχι ψωμιών, φρατζολών ή καρβελιών, αλλά ψίχουλων κανονικών και πανηγυρίζει από κάτω το πόπολο, όπως λέμε, επειδή κάποιος έριξε περισσότερα ψίχουλα από τους άλλους. Για παράδειγμα, στους ελεύθερους επαγγελματίες μείωσε την προκαταβολή, αυτό το έσχος, κατά 5%, από 55% πήγε 50%. Που όλο αυτό είναι παράνομο, είναι αντιδεντολογικό, δεν θα έπρεπε να ισχύει, δεν ισχύει πουθενά στον κόσμο, παρά μόνο εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει ως 50% και δεν τράπηκε κάποιος πρωθυπουργός να βγει και να πει από το 55% το κάνω 50%. Αντί να καταργηθεί κατευθείαν και να επιστρέψει όλα αυτά που έχουν δώσει όλα αυτά τα χρόνια με αυτόν τον τρόπο που στερεί χρήματα από επιχειρήσεις, μικρές κυρίως. Κατά τα άλλα, οι επιχειρήσεις, όπως έλεγε, είναι στην πρώτη προτεραιότητα, οι μικρές κυρίως επιχειρήσεις αυτής της κυβέρνησης. Η Ντόρα Μπακογιάννη όμως σήμερα το πρωί βγήκε στο Sky να κάνει έτσι μια αποτίμηση των χθεσινών και των προχθεσινών πάνω στην Θεσσαλονίκη. Η Ντόρα Μπακογιάννη πήρε το όπλο της.
4: Πρώτα απ' όλα η Ελλάδα.
11: Έλληνες, ζήστε ελεύθερα! Ζήτω η Ελλάδα!
4: Έτσι για να ξεκινήσουμε, διότι κακά τα ψέματα κύριοι, αν ομιγέννητο γίνει κάτι, εμείς θα πάμε να πολεμήσουμε. Έτσι, καλές συμμαχίες, αλλά εμείς είμαστε
12: μπροστά, εσύ θα είσαι.
4: Πρώτη γραμμή. Μάλιστα. Μην έχουμε αυταπάτες και αυτά.
3: Τι θα μπει μπροστά στο χαράκωμα, θα είναι η Ντόρα Μπακογιάννη με το όπλο. Όταν κάτι δεν πάει καλά, να μην έχουμε καμία ψευδέστηση. Οπότε, κάντε το εικόνα, Ντόρα Μπακογιάννη, με το όπλο σε κάποιο χαράκωμα, σε κάποιο σύνορο, όπως λέει και το τραγούδι, και εσείς στα σύνορα, η γαλάνη το λέει το τραγούδι. Όμως εδώ θα διαλέξουμε άλλου τύπου ποίηση.
13: Η Ελληνοπούλα! Είμαι μια Ελληνοπούλα!
4: Πάνω απ' όλα είμαστε όλοι Έλληνες.
13: Και σαν μια σουλιοτοπούλα
4: κερνάω μόνο στην Κρήτη.
13: Αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου.
4: Ευτυχώς, είμαστε άλλο πράγμα.
13: Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι.
4: Τι έκανε λέει?
13: Με σκοπό να την προσβάλλει.
4: Εμένα λοιπόν αυτό με κάνει τρελή.
13: Όχι, δεν θα τον αφήσω.
4: Μην φοβάστε.
13: Και θα του φωνάξω.
4: Ένα σοκολατάκι κάτι.
3: Αν έρθει ο εχθρός, να τον κεράσουμε. Μας πούμε για πολίτες τους και άξες τους και αφιλόξενους. Είμαστε εδώ η χώρα του ξενίου Διός. Οπότε θα κεράσουμε ένα σοκολατάκι. Αυτές είναι οι αγωνίες της Ντόρας Μπακογιάννη, ότι αν γίνει κάτι κακό θα πάμε να πολεμήσουμε εμείς. Έβαλε και το πρώτο πληθυντικό, εννοεί σαν λαός προφανώς, αλλά είναι ωραία εικόνα που δημιουργείται, και ότι ήταν εξαιρετικά καλός ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες. Δεν ήταν εξαιρετικά καλός ο Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα?
14: Αλλά εδώ που βρισκόμαστε, αυτό το οποίο πρέπει πρωτίστως να πούμε, να λειτουργήσει ο καπιταλισμός με όρους κανονικότητας. Γιατί εδώ βρισκόμαστε σε έναν ακραίο καπιταλισμό που λειτουργεί με όρους καζίνο και με όρους συσσόρευσης πλούτου σε ακραίο βαθμό και ενίσχυση των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων.
3: Μα πάντα ο καπιταλισμός έτσι λειτουργεί, με όρους καζίνο και με όρους πλουτισμού και με όρους μονοπωλίων και με όρους μονοπωλίων. Πάντα λειτουργεί έτσι, ακόμη και όταν πιστεύουν κάποιοι, νομίζουν ότι λειτουργεί με κανόνες. Καπιταλισμός σημαίνει μη κανόνες. Γι' αυτό υπάρχει ο καπιταλισμός, για να ορίζει τους μη κανόνες ή την ύπαρξη κανόνων, αλλά τέτοιους κανόνες που να ευνοούν αυτούς που δεν λογαριάζουν τους κανόνες και έχουν την ισχύ να μην λογαριάζουν τους κανόνες. Δεν ξέρω τι εννοεί ο αριστερός, σοσιαλιστής, σοσιαλδημοκράτης, κεντρός, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι και πώς προσδιορίζεται τα λέξη Τσίπρας, αλλά δεν υπάρχει καπιταλισμός με κανόνες. Οι όποιοι κανόνες υπάρχουν για να ρουφάνε και να ξεζουμίζουν τον εργαζόμενο και με την περίφημη υπεραξία να πλουτίζουν αυτοί που πλουτίζουν. Ακόμη και όταν υπάρχουν αυτοί οι κανόνες που υπονοεί εδώ ο Αλέξη Τσίπρας, αν και έχουμε να δούμε κανόνες στον καπιταλισμό τα τελευταία 30-40 χρόνια μετά την πτώση του τείχους, δεν υπάρχουν κανόνες πουθενά. Όχι μόνο στο οικονομικό επίπεδο και πεδίο, αλλά και στα υπόλοιπα πεδία και όπως βλέπουμε και συνειδητοποιούμε, ξεσαλώνουν οι καταστάσεις σε όλα τα παιδεία και στα εθνικά και στα εκλογικά και στα ευρωπαϊκά και στα κοινωνικά και στα οικονομικά βεβαίως. Αλλά έρχεται το στέλεχος της ελληνικής συμπαράταξης, αριστερής συμπαράταξης, που θέλουν κανόνες του καπιταλισμού, ο Γιώργος Παπάς, και μίλησε και μιλάει, εξειδικεύει και αυτός το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και μιλάει για τις θηρίδες.
12: Μέσα από την πατριωτική συμφορά να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσεις σε μετοχές.
15: Μια κυρία που έχει τα κοσμήματά της σε μια θηρίδα και θεωρείται πολύ πλούσια, θα έρθει το κόμμα του κ. Τσίπρα να της πει ότι θα μας δώσετε το 1% της περιουσίας που είναι στα, από τα κοσμήματά σας ή από τον πίνακά σας. Συγγνώμη, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ εφαρμοστό. Μακάρι να πει.
12: Μη στέκεστε σε αυτό. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει. Σαφώς και τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία είναι από ακίνητα, από μετοχές, από επενδύσεις, από οπουδήποτε συμμετέχει κάποιος. Εδώ λοιπόν τι λέμε. Εδώ λοιπόν είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής να υπάρξει μια φορολόγηση, να βάλουν πλάτη που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική εισφορά, θα είναι για κάποια χρόνια, ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικών αναγκών, παιδείας, υγείας και διαφόρων ενίσχυσης της μεσαίας τάξης.
3: Θα λύσουμε τα θέματα της παιδείας, της υγείας με τα κολλιέ της κυρίας, με τα σκουλαρίκια και τα βραχιόλια. Θα μπούμε στις θηρίδες, επαναστατικές διαδικασίες, άλλωστε για Αλέξη Τσίπρα μιλάμε. Θα μπούμε στις θηρίδες και θα τα κατασχέσουμε όλα αυτά, θα τα πάρουμε. Οπότε οι κολλιέδες θα αλλάξουν λαιμούς.

Είναι το λαϊκό άσμα, άλλαξε ο Κολιές. Γιατί ακούσαμε εδώ το στέλεχος Γιώργος Παπάς, άλλος ένας παπάς στην πολιτική ζωή. Όλοι οι παπάδες είναι ένας και ένας. Ο οποίος είπε ότι θα μπουν και θα πάρουν τους κολιέδες. Αν αυτός είναι ο πληθυντικός, ή τα κολιέ, διαλέγετε και παίρνετε, θα αλλάξουν λαιμούς και χέρια, το είπαμε και πριν. Τα κολιέ και οι κολιέδες και ένα και το άσμα. Έτοιμο τα έχει περιγράψει. Όλα αυτά εδώ είναι παραπολιτικά, 90,1, εδώ είναι Ελληνοφρένεια, νέα σεζόν, σήμερα 7 Σεπτέμβρη, το τηλέφωνο το είπαμε, 211 10 80 8 80, είναι έξω, σας περιμένει, πριν κάναμε και την εισαγωγή εδώ, από σήμερα, από φέτος, θα ξεκινάμε μία ώρα ακριβώς, γιατί προηγείται μαγκαζίνο, έχει αλλάξει το πρόγραμμα, οπότε θα υπάρχει δελτίο ειδήσεων, άρα έχουμε και 5-6 λεπτά περισσότερο χρόνο εκπομπής. Ξεκινήσαμε όπως ξεκινήσαμε, όμως διακόψαμε τον ύμνο στη μέση και αυτό είναι ατόπιμα, πρέπει να τον ολοκληρώσουμε, οπότε ξανασηκωθείτε όρθιοι.

0: Είναι ο ύμνος της Σοβιετικής Ένωσης, βεβαίως. Έχει παραμείνει μουσικά ο ίδιος και τώρα, ο ύμνος της Ρωσίας, με άλλους στίχους τότε, άλλους σήμερα. Κάποιος μπορεί να πει ότι είναι μια ωραία μουσική, που είναι όντως ωραία μουσική, αλλά για κάποιους άλλους είναι η συμπίκνωση κάποιων ιδεών και μιας δυνατότητας της ανθρωπότητας, μια φορά μέσα στην πολυετή πορεία της, που κατάφερε και είχε κράτος χωρίς αφεντικά και το κατάφερε και το πήγε και πάρα πολύ καλά. Τώρα όλα τα υπόλοιπα που λένε πώς ήταν τότε, δεν είχαν καλτσόν, δεν είχαν οδοντόκρεμα και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία και αστεία, θα τα συγκρίνεται με το σήμερα και με τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους στις δυτικές χώρες τότε. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού και συνεχίζουμε σε λίγο.
1: Γεια σου.
2: Γεια χαρά.
1: Καλή σεζόν να έχουμε.
2: Καλώς ήρθαμε, καλώς βρεθήκαμε ξανά. Δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε καθόλου.
1: Ωραίο το καλοκαιράκι.
2: Μέχρι να φύγουμε γυρίσαμε. Να, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Μα. Μόνο γρουσούζει να μην έβαζε τις εκλογές τώρα 4 Οκτώβρη.
2: Καλά, το παράκανες κι εσύ.
3: Ό,τι να είναι.
1: Αυτό θα το δούμε. Αυτό πρέπει να σου πω. Καλή σεζόν.
2: Άντε, ναι, να έχουμε καλή σεζόν.
4: Αποστολάρα μου!
2: Έλα!
4: Καλό χειμώνα!
2: Άντε μωρέ τώρα, ναι, να μαζευόμαστε σιγά σιγά.
4: Άμα να γιάσου, προφήτη.
2: Ό,τι μπάνιο έγινε, έγινε.
4: Περάσατε καλά!
2: Καλούτσικα ήταν, μη φανταστήσα. Τι καταλάβαμε.
4: Ωραία, μια χαρά, χαίρομαι. Εγώ πήρα για να δώσω, να πούμε, την πρώτη διαπίστωση από του χρόνου, δηλαδή από φέτος, δηλαδή, ας πούμε, για το λαό. Έχω βρει τι παίρνει ο Γονίδης, γιατί από ό,τι άκουσα τώρα που έλεγε στη δημοσιογράφο, θα νομίζω ότι θα συγκαλαστεί. Ξέρω εγώ τι έχει.
2: Τι θα νομίζω ότι?
4: Ο Γονίδης τι έχει πιει και έβλεπε διαστήματα που λέει.
2: Τι.
4: Αυτός πρέπει να είναι ή μανιταράκιας ή ελεστάκιας, φίλε. Δεν εξηγείται αλλιώς.
5: Μα θα σου πω τι έχω δει. Θα μου πεις, είχες πιει τσιγάρο. Άστο. Δεν θα σου πω.
6: Σε πιστεύω, ρε φίλε.
5: Πολύ καθαρός. Αυτά που έχω δει, απίστευτα πράγματα.
6: Στη θάλασσα, όταν ήσουν άστα.
5: Όχι, στο διάστημα.
4: Για να βλέπει διαστήματα, κάτι τέτοια παίρνει, αλλά δεν τα λέει για να μην τον παρεξηγήσουν.
2: Δεν νομίζω, δεν έχει τόσο δικαιώματα.
4: Διαστήματα βλέπεις και θεούς βλέπεις.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, φιλάκια πολλά, καλή σεζόν έχουμε για σαν παίξι του χρόνου.
2: Καλή σεζόν τώρα, ναι, καλή σεζόν. Άντε, καλώς ήρθατε.
4: Σας αγαπάμε πολύ και τους δύο. Σας ακούμε ανελιπώς.
7: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού. Γκώσαμε στην κονσέρβα, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
7: Μα βρήσατε, είδατε τι καλοί ακροατές που είμαστε.
2: Οι πιο καλοί.
7: Τι, ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Τέλος πάντων, πήρα να σου πω ότι αυτή την καλή σεζόν για αυτά. Πάντως, περίμενες να γίνουν τόσο σταρακτικά γεγονότα όσο λείπατε διακοπές. Όχι, ε.
2: Όχι, και... η αλήθεια είναι τα περίμενα πιο ψόφια τα πράγματα, ναι. Αλλά έχουμε καλή κυβέρνηση, ποτέ δεν μας απογοητεύει.
8: Σας ευχαριστώ.
7: Γεια, και ακούω το φίλιο τώρα να βλέξει. Ξεκίνησε ο Ρεξάτος. Καλά θα πάμε και φέτος. Φιλιά στα κολομπέρια.
9: Γυρίσατε.
2: Ναι, τι θα κάναμε τώρα.
9: Περάσατε όμορφα.
2: Καλά ήταν. Εντάξει, δεν έχω παράπονο.
9: Σημαδάκι κάνατε.
2: Τι κάναμε.
9: Σημαδάκι από τον ήλιο.
2: Τι σημάδι, για να κάνει σημάδι πρέπει να φοράς και μαγιό.
9: Α, οπότε επάνηξε του τσουνός, έτσι.
2: Τι, σε παρακαλώ. Είμαι υπέρ του φυσικού μαυρίσματος total body.
9: Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Από την Πάτρα λοιπόν σε έχω παρμένο. Καλή σεζόν να έχετε και να μας μοιράζετε απλόχερα το φως σας.
2: Να είστε καλά.
9: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Τα παραλέτε, αλλά το δέχομαι. Εντάξει.
9: Εντάξει, και λίγα λέω.
2: Ναι.
9: Είστε σταθερή αξία και χρόνο με το χρόνο γίνεσαι πάντα καλύτερος.
2: Αυτά είναι.
9: Τα φιλιά μου σε σένα, Απόστολε, και στο Θήμιο και ό,τι καλύτερο για την καινούργια σεζόν που έρχεται.
10: Καλή αρχή. Λοιπόν, έχω το ευχάριστο εκπαίδευση στο Μέξικο. Λέγεται Life There στο YouTube. Περιοχή 51 στα ελληνικά. UFO.
2: Είπα και εγώ, θα λείψουμε δύο μήνες, θα αποξενωθούμε. Κάτι θα γλιτώσουμε. Στο γυρισμό όλο και κάτι χάνεις. Τίποτα εδώ. Όχι.
10: Αυτό είναι το ευχάριστο, ότι το Μέξικο τα έχει στην εκπαίδευση.
2: Αλλά άλλο είναι το ευχάριστο. Αυτό είναι το ευχάριστο. Τι συζητάς. Λοιπόν.
10: Τώρα βέβαια να μπουν όλοι.
2: Μην μπουν τώρα, να μπουν μετά. Τώρα δεν μπορώ. Έλα, γεια.
11: Έλα ρε Μπαλουρδάκο.
2: Έλα.
11: Ο Γιώνης είμαι από τα Γιάννενα.
2: Έλα Γιώνη.
11: Τι κάνουμε.
2: Καλά εσύ. Όχι. Είχε δροσιά φέτος το καλοκαίρι στα Γιάννενα.
11: Όχι ρε μαλάκα. Ήρθες.
2: Ήρθα. Στα Ζαγόρια που έχει δροσιά.
11: Άστο η δροσιά πάνω στο θεατράκι.
2: Καλά άστο. Έλα φίλε μου, πες μου τι θέλεις.
11: Έλα βρε μαλάκα ήλπα. Αφού ξέρεις ότι είμαι και Αθήνα μένω. Έλα αδερφέ, σας αγαπάω πάρα πολύ. Ειδικά εσένα και μετά το Θήμιο. Εύχομαι τα καλύτερα. Σε χαιρετώ και ραντεβού ξέρεις που.
2: Στα Γουναράδικα.
11: Εκεί.
12: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
13: Ιόνιον FM.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Μάθετε αγγλικά με την κορυφαία μέθοδο Linguamatics στα Λεχενά.
2: Μιλάτε, γράφετε και διαβάζετε από το πρώτο κιόλας μάθημα. Εδώ και 10 χρόνια η απόλυτη επιτυχία σε Michigan και Cambridge είναι μονόδρομος.
1: Και στα φετινά αποτελέσματα Lower και Proficiency σημειώσαμε 100% επιτυχία. 14 στα 14.
2: Σε ολιγομελή τμήματα 3 έως 5 ατόμων.
1: Πτυχίο Lower για παιδιά 3 με 4 χρόνια είναι αρκετά.
2: Για ενήλικες, ομιλία και γραφή σε 4 μήνες και Lower σε 8 μήνες.
1: Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας. Linguamatics στα Λεχενά, Βασιλείου Δημησιάνου 1.
2: Τηλέφωνο 26 23 0 222 34.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
0: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
0: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
3: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
0: Σχολικά, τσεκ. Σχολεία,
5: Μουστάκας. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
10: Που να είναι ιαπωνικό.
9: Γιακουμής Ευάγγελος.
10: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
9: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
10: Κουμπότα.
9: Ισέκη.
10: Μιτσουμπίση.
9: Γιάνμαρ.
10: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Γιακουμής Ευάγγελος.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
9: Και στο tractor.gr. Diamonds are
11: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
12: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
13: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
14: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
13: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
14: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
13: Επιλογή υπεροχής.
15: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
4: και από το 2027. Το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Αλλά όχι μόνο. Αυξάνουμε και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο το οποίο γεννιέται στη χώρα μας. Στις 30 Νοεμβρίου του 2026, σε 2,5 μέρες από τώρα, καταβάλλεται το μόνιμο πλέον επίδομα των 400 ευρώ καθαρά πλέον σε συνταξιούχους άνω των 65, όλους τους συνταξιούχους άνω των 65.
15: Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, ο οποίος ανακοίνωσε και άλλα επιδόματα και για του χρόνου και για φέτος. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, το ίδιο πρόσωπο, ο ίδιος πολιτικός που τον βρίσκει εξαιρετικό η Ντόρα Μπακογιάννη και όλοι μας. Είναι σοβαρός πάνω απ' όλα, δεν θα κοροϊδεύε τον ελληνικό λαό, δεν είναι λαϊκιστής, που πριν μερικά χρόνια έλεγε για αυτά τα επιδόματα.
16: Το ζήτημα σήμερα δεν είναι να κρατάμε ανθρώπους εξαρτημένους από επιδόματα. Αυτή είναι μια πολιτική η οποία ανακυκλώνει τη φτώχεια στην ελληνική κοινωνία.
4: Αυτή η μιζέρια δεν αλλάζει με επιδόματα της τελευταίας στιγμής, δεν αλλάζει με επιδόματα που δίνονται λίγες μέρες μόνο πριν τις εκλογές. Η ψήφος δεν εξαγοράζεται με κουτσουρεμένα αντίδωρα.
15: Έπρεπε κάποιος να τα πει. Πολύ σωστά τα λέει ο άνθρωπος. Δεν θα δώσει επιδόματα όταν γίνει πρωθυπουργός. Και τι ήταν αυτό το γιαβάς.
17: Λέω εγώ.
18: Αλλά γιατί τα ποσοστά σας όμως δεν το πιστοποιούν αυτό που λέτε.
17: Σιγά, σιγά.
18: Εσείς. Τα ποσοστά σας είναι 30 παρά, κάπου εκεί είμαστε.
17: Ναι. Οι Τούρκοι λένε γιαβάς. Σιγά. Γιαβάς. Για βάση.

0: Για διασκεδάση.
1: Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η π***α μεγαλώνει.
0: Για διασκεδάση. Σιγά σιγά.
2: Αυτό είναι σημαντικό. Να γίνεται σιγά σιγά, να μην γίνει απότομα, γιατί δεν είναι η εποχή των απότομων. Χρειάζεται τρόπο και μέτρο και μέτρο, όπως λέγαμε. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον.
3: Έλα, ρε, να σε πω σήμερα. Λοιπόν, ρε, εσύ δεν ξέρω αν θα πιάνω την Παρασκευή. Είπα να σε πάρω τώρα που έχω σήμα. Να σου πω κάτι για το Σεπτέμβρη, έτσι.
4: Πες το.
3: Αλλά δεν ξέρω, ρε φίλε, έχεις καμιά πρόβλεψη τι θα γίνει μέχρι τότε? Πόσα θα έχει καεί η Ελλάδα? Πόσο θα έχουμε φτωχήνει παραπάνω?
4: Μητσοτάκι έχουμε, δεν έχεις λόγο να φοβάσαι.
3: Μα γι' αυτό φοβάμαι.
4: Εσύ είσαι εμπαθής.
3: Όχι, επειδή δεν έχω λόγο να φοβάμαι. Φοβάμαι ότι θα τα καταφέρω, μάλλον να μην φοβάμαι. Έχει καμιά πρόβλεψη?
4: Δικά σου κολλήματα είναι αυτά.
3: Ναι, σαφώς. Μα εγώ το λέω, δηλώνω κολλημένο. Κολλημένο, κουμούνι, δεν το συζητάμε. Μας το είχε πει. Ποιος μας είχε πει, είστε κολλημένοι. Ας πούμε, μας το είχαν πει αυτό.
4: Καλά, επίσης είστε ανώμαλα όλα κουνούμαλα, είναι και αυτό.
3: Σωστό.
5: Είστε διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμούνι, κουμούνι, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
3: Αλλά προσπαθώ να βρω τι να πω για το Σεπτέμβρη και πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, σίγουρα θα έχει καεί η Ελλάδα. Αυτό είναι το βέβαιο.
4: Αποκλείεται. Πού το στηρίζει αυτό?
3: Πουθενά, έτσι το λέω. Λοιπόν,
4: σίγουρα δεν θα έχει καεί εκεί που πάει ο Μητσοτάκης διακοπές. Άρα είναι αρκετά τα μέρη που θα μείνουν ζωντανά.
3: Α, σωστά, ρε φίλε, ναι, σωστά.
4: Ας υπολογίσουμε και αυτό. Το ότι είναι πρωθυπουργός Happy Traveler έχει τα καλά του. Πού είσαι,
6: και εδώ πέρα στα Χανιά.
3: Πόσα θα έχει καεί η Ελλάδα, πόσο θα έχουμε φτωχήνει παραπάνω.
4: Μητσοτάκι έχουμε, δεν έχεις λόγο να φοβάσαι.
3: Μα γι' αυτό φοβάμαι.
4: Εσύ είσαι εμπαθής.
3: Όχι, επειδή δεν έχω λόγο να φοβάμαι. Φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω, μάλλον να μην φοβάμαι. Έχει καμιά πρόβλεψη?
4: Δικά σου κολλήματα είναι αυτά.
3: Ναι, σαφώς. Μα εγώ το λέω, δηλώνω κολλημένο. Κολλημένο, κουμούνι, δεν το συζητάμε. Μας το είχε πει. Ποιος μας είχε πει, είστε κολλημένοι. Ας πούμε, μας το είχαν πει αυτό.
4: Καλά, επίσης είστε ανώμαλα όλα κουνούμαλα, είναι και αυτό.
3: Σωστό.
5: Είστε διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμούνι, κουμούνι, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
3: Αλλά προσπαθώ να βρω τι να πω για το Σεπτέμβρη και πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, σίγουρα θα έχει καεί η Ελλάδα. Αυτό είναι το βέβαιο.
4: Αποκλείεται. Πού το στηρίζει αυτό?
3: Πουθενά, έτσι το λέω. Λοιπόν,
4: σίγουρα δεν θα έχει καεί εκεί που πάει ο Μητσοτάκης διακοπές. Άρα είναι αρκετά τα μέρη που θα μείνουν ζωντανά.
3: Α, σωστά, ρε φίλε, ναι, σωστά.
4: Ας υπολογίσουμε και αυτό. Το ότι είναι πρωθυπουργός Happy Traveler έχει και τα καλά του. Πού
6: είσαι, και εδώ πέρα στα Χανιά. Πού

0: Θα έχει καεί η Ελλάδα, αυτό είναι το βέβαιο. Οπότε
1: γερά, δεν κάνει κάτι. Αποκλείεται. Πού το στηρίζει αυτό?
0: Πουθενά, έτσι το λέω. Α, για πλάκα. Λοιπόν,
1: σίγουρα δεν θα έχει καεί εκεί που πάει ο Μητσοτάκης διακοπές. Άρα είναι αρκετά τα μέρη που θα μείνουν ζωντανά.
0: Α, σωστά, ρε φίλε, ναι, σωστά.
1: Ας υπολογίσουμε και αυτό. Το ότι είναι πρωθυπουργός happy traveler έχει και τα καλά του. Πού είσαι,
2: πού είσαι, και εδώ πέρα στα Χανιά. Πού είσαι,
3: πού είσαι. Συνα, Φλόριντα. Έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω.
4: Πού είσαι. Ανέλπιστο. Γεια σου, Μωρή Τζιτζουκά.
1: Καλό στα μάτια μας.
4: Άκουσα την εκπομπή ότι είπες παραπληροφόρηση. Λοιπόν, εντάξει, τις εκπομπές σου έχεις δεσμευτεί δημόσια και το έχεις πει, μαλάκα. Μην ξαναπείς ότι δεν το πες. Υπάρχει συγκεκριμένη εκπομπή που μόνο σου το είπες. Δεν το παγώ πριν 2 χρόνια, 1,5 όταν είχε έρθει ο Καθελάκης. Αν το φτιάξεις και το βρει το ηχητικό, έχεις πει μόνο σου. Εγώ, ρε μαλάκα, θα σε καλέσω για εκπομπή. Μόνο σου.
1: Το είπα αυτό. Είπα τέτοιο πράγμα.
4: Ακριβώς.
1: Τι μαλακίες λέω, ρε παιδί μου.
4: Οπότε, όσον αφορά τους άλλους που λένε θα πάμε το γυμναστιακό στο ΜΑΠΑ, παιδιά, σας λέω πολύ ευγενικά, σας γράφω στα αρχίδια μου. Κατάλαβες μόνο μου.
1: Το κατάλαβα.
4: Θα με πας στη ΜΑΠΑ, μωρή κουβαλίτσα, γιατί είμαι προφήτης ηλίας, μαλάκα. Και μάλιστα τσικά πάρει μαλάκα, είναι κοντά στην γιορτή μου. 20 Ιουνίου είπε την πρόφηση. Και σου λέω, είμαι προφήτης ηλίας.
5: Αποστόλη, εσύ.
1: Εγώ.
5: Καταρχήν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Βασικά, καλησπέρα.
5: Χρόνια πολλά, χρόνια καλά για εχθές με υγεία.
1: Ευχαριστώ.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα.
1: Τι συζητάμε τώρα, τα αυτονόητα.
5: Το 15, πρώτη φορά αριστερά, τέρμα το φλας δεξιά. Αλλά δεν ξέρει, Αποστόλη, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι κάνανε. Τα πρόβατα ψάχνουν νέο τσοπάνι. Ο τσοπάνι διαλέγει μόνο 1-2 προβατίνες που κάνουν γάλα. Κάνα κρυάρι μικρό για να γίνει μετά τη βίτορα και τα άλλα τα διώχνουν. Δηλαδή, πόσο ξεφτύλες είναι αυτό το κόμμα, ρε παιδιά. Θα του ψηφίσει.
1: Μπορεί κάποιος κόσμος να βρίσκει κοινά πράγματα στην ξεφτύλα.
6: Έλα. Είναι όλα καλά.
1: Καλά, ναι.
6: Να σου πω, ήμουνα στη Θεσσαλονίκη 3 μέρες για άσχημο λόγο. Τέλος πάντων, ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη με το κτέλ. Και όταν πω στο κτέλ από το 1991, δεν μπορούσα να πάρω το αυτοκίνητό μου. Εσύ, Αποστολή, με την ερωτική πόλη. Εντάξει, και εγώ βόρειος είμαι, δεν είμαι από εκεί, είμαι πιο ψηλά. Αλλά εσύ, ένα περίεργο πράγμα και το είπα σε αρκετούς ανθρώπους. Θα πας σε οποιοδήποτε μαγαζί να πάρεις καφέ, να φας, να κάνεις. Εσύ, βλέπεις ευχαριστώ και δεν γυρνά να σου πούνε τίποτα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση αρνητική. Κάποτε έτσι πω ήξερα εγώ στη Θεσσαλονίκη μου το 91 που ζούσα.
1: Καλά, δεν ξέρω να μιλάνε περισσότερο, δεν σε καταλαβαίνω, δεν ξέρω να μιλάνε ελληνικά.
6: Ελληνικότατα, εντάξει, καλά, μιλάνε με σελαλαλα, αλλά από εκεί και πέρα.
1: Δεν λέω αυτό, τα ξεχάζει ο κόσμο. Μιλάει με σουμουσού, λολ, MSN, SMS και τέτοια.
6: Εσύ είναι ένα περίεργο πράγμα, και ναι, άνθρωποι.
1: Κάνε φατσούλα, άμα κάνει φατσούλα θα σε χαιρετήσουν. Κάνε ένα ημώτικον. Δηλαδή, κάνε κάτι αυτό με τα γουρλωμένα μάτια, κάποιο θα καταλάβει κάτι. Κάνε το thumbs up, τον αντίχειρα πάνω.
6: Για κυρία, την είπα 4 φορές, κυρία, την προσκάλεσα να την αποκάλεσα.
1: Δεν προσαρμόζεστε, γι' αυτό δεν συνεννοιέστε. Όποιος δεν προσαρμόζεται, δεν συνεννοιέται.
7: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
6: Ωραία, άκου τη γύρισε και πού πέρα. Μόνο μου λένε αυτό το κυρία και κυρία που λέει. Εγώ μπορώ να είμαι ευγενικός. Δεν μ' αρέσει να με λένε κυρία. Και δεν άντεξα πλέον. Εκεί είναι ο Μαγκελός, θα ακούσετε καλή μου κυρία. Τα γαμιάστε που και πού να ξεδοπλώνετε, γιατί αγαμίζω φαίνεται πολλά.
1: Σας παρακαλώ. Μπορεί να ήθελε απλώς δεσποινής.
8: Και σαν σήμερα το 1964, ο Μίκης Θεοδωράκης κυκλοφορεί μια επιστολή, δίνει στη δημοσιότητα, με την οποία καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών. Τι ήθελε να παρουσιάσει εκεί? Το Action City.
9: Τις αγάπης αίματα με πορφύρωσαν και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Οξυδόθηκα με στην οτιά των ανθρώπων. Μακρύνει η μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Τα νυχτά του πέλαγου με καρτέρεσαν, με μπομπάρδες τρικάταρτες και μου ρίξανε. Αμαρτία μου, να είχα κι εγώ μια αγάπη. Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Τον Ιούλιο κάποτε μη σ' ανοίξανε τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου, την παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσουν. Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Και από τότε γύρισαν κατά πάνω μου των αιώνων όργητες ξεφωνίζοντας. Όπου σίδε, στο αίμα να ζει και στην πέτρα. Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Της πατρίδας μου πάλι ομοιώθηκα. Μες στις πέτρες άνθησα και μεγάλωσα. Των φωνιάδων το αίμα με φως ξεπληρώνω. Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο.

0: εδώ είναι η αρχική εκτέλεση και λίγο πριν ήταν η Ειρήνη Παπά σε απαγγελία. Φτάσαμε στο τέλος, έτσι τα είδαμε σήμερα. Είχαμε κι άλλα, αλλά δεν χωράνε όλα. Πρέπει να προσαρμοστούμε και στους νέους χρόνους. Οπότε, τρίτο μέρος του λαού μας πάει στις διαφημίσεις και αμέσως μετά κακά κορίτσια. Γεια σας.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Αποστόλη.
1: Έλα.
2: Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε. Πώς θα περάσατε?
1: Καλά, καλά.
2: Καλά, καλά ήταν. Συνέβησαν κοσμοϊστορικά γεγονότα. Εσείς λείπατε. Ο Σαμαράς έριξε το Μητσοτάκι.
1: Ωραία πράγματα.
3: Μόνο να το γαμίσεις.
2: Ωραία πράγματα.
1: Όχι ότι δεν τα περιμέναμε.
2: Ναι, ναι. Άλλος ένας Μητσοτάκης πέφτει από το Σαμαρά. Το κουκουέ λέει πρώτο στις δημοσκοπήσεις.
1: Συνταρακτικά πράγματα. Αναμενόμενα ωστόσο.
2: Αναμενόμενα, ε.
1: Ναι,
4: τα καταφέραμε.
1: Ένα καλοκαίρι χρειαζόταν. Να οριμάσουν συνθήκες. Ορίστε.
2: Αυτό και να φύγετε εσείς. Μόλις φύγατε εσείς, τότε γίνανε όλα.
1: Ορίμασαν, παιδί μου, ορίμασαν.
2: Ορίμασαν.
5: Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Καλησπέρα.
5: Εύχομαι καλή καινούρια ραδιοφωνική περίοδο.
1: Επίσης, ευχαριστούμε. Καλή ακρόαση.
5: Σε πάθος αγώνα και μυαλό καλό.
1: Ναι, τώρα αυτά.
5: Να είστε καλά.
1: Δεν είναι πάντα στάνταρ, αλλά ναι, οκ. Okay. Μπορούμε να το ελπίσουμε.
5: Θα παλέψουμε, θα παλέψουμε.
6: Αποστόλη,
1: έλα.
6: Ήθελα να σου δώσω συγχαρητήρια για την παράσταση την Τρίτη στο θέατρο της Δώρα Στράτου. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Σ' άρεσε?
6: Πιο ωραία και από τον Νοέμβρη.
1: Ναι, ήταν διαφορετική.
6: Ήταν διαφορετική, μπράβο σου. Κάθε φορά πιο καλός.
1: Σε ευχαριστώ.
6: Και νομίζω ότι σε ανοιχτούς πόρους είναι ακόμα καλύτερα, γιατί είχα έρθει και στο Άλσο πριν 2-3 χρόνια.
1: Είναι άλλη διάθεση γι' αυτό.
6: Ναι, μπορεί. Ναι. Είναι που είναι ανοιχτός χώρος, πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
6: Μπράβο σου, περιμένουμε την επόμενη το χειμώνα.
1: Άντε με το καλό. Μπορεί να το επαναλάβουμε στο ίδιο μέρος το Σεπτέμβριο, θα δούμε.
6: Α, ωραία, θα ξανάρθουμε.
7: Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα.
7: Καλημέρα. Δεν είχα σκοπό να πάρω σήμερα τηλέφωνο, αλλά ακούγοντας αυτό το τελευταίο γουρούνι, το φασιστό τέτοιο που μας βάλατε, δηλαδή έχει ξεφύγει τελείως ο κόσμος. Είναι δυνατόν σήμερα αυτά τα φασιστοειδή να μας λένε για Μακρόνισο και για Γιάρο?
8: Να ενεργοποιηθεί η Μακρόνισος. Στον αιώνα αυτή, ήσυχα κομμουνιστές, ήσυχα κομμουνιστές, ενοχληθήκατε.
1: Αυτή τη δουλειά τους κάνουν, τώρα τι θα κάνουν, άλλα θα κάνουν.
7: Εντάξει, ρε φίλε, Αποστολή, δηλαδή μου έφερε να βάλω τα κλάματα.
1: Δηλαδή ιερά και όσια περιμένεις από αυτούς, μπράβο. Εσύ είσαι το πρόβλημα, όχι αυτή.
7: Προσφώ και αυτό, ναι.
9: Καλώς ήρθατε εδώ, Ρουφιάνος.
1: Τι έγινε, για πες, ξέρασε τα όλα.
9: Να σου πω ρε εσύ, κάτσε, περίμενε. Ο Στάλιν καθότανε 3 μήνες. Υπάρχουνε ντοκουμέντα.
1: Εσύ ξέρεις αν καθότανε ή όχι ο Στάλιν, πόσο και τι?
9: Ξέρω, θα μας πούνε οι ιστοροί. Εγώ σε παρακαλάω να βγει, γιατί είσαστε εσείς οι δύο οι μόνοι που εσείς εκμεταλλεύεστε τον καπιταλισμό. Παρακαλάω να βγει το κουκουέ.
1: Αυτό δεν είναι το νόημα όμως.
9: Μπράβο.
1: Να τρολάρεις τον καπιταλισμό.
9: Μα το λέω με την καλή έννοια.
1: Α, εντάξει. Δεν σε έχω συνηθίσει. Γι' αυτό.
9: Άμα βγει στα πράγματα ο Κουτσούμπας, θα τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω: Δημήτρη, αυτοί εκείνη την ημέρα την κάνανε κοπάνα, δεν δουλέψανε, δεν κάνανε. Θα πέσει η ρουφιανιλίκη, γιατί ρε πούσι στον καπιταλισμό περνάτε ζάχαρη. Εσείς ειδικά περνάτε ζάχαρη. Εμάς μας γαμάει ο Μητσοτάκης. Έλα, γεια, καλή σεζόν, γεια.
10: Λέει, κάνω έκκληση προς όλους τους σταθμούς και σε εσάς που είχατε το δρόγο εκεί, αλλά και προς.
1: Εμείς είχαμε το δρόγο?
10: Και προς όλους, ναι, στον Καλαρίτη. Να πούνε στην Αμερική, θα θρυνήσουν θύματα. Βλέπω εκεί το Air Traffic Control της Αμερικής, το Oregon και άλλα.
1: Ναι,
10: και από το TICAS, προσέξτε. Το TAF σε Αλφα Σιέρα είναι το Anti-Collision System.
1: Αλφα Σιέρα.
10: Χτυπάει.
1: Μήπως είναι Πάπα Σιέρα, Όσκαρ Κύλο. Είναι από παλιά φάρσα αυτό. Δεν ξέρω αν θυμάσαι με το ελικόπτερο πάνω από το αμαξί μου. Τι γίνεται? Τηλεφωνώ από τη Hercules Air Transfer. Είχα ζητήσει εκένωση χώρου Βασιλή Σοφία. Τι έχουμε?
11: Ακόμη τίποτα, κύριε.
1: Θέλετε να σα πω πως τον κωδικό είναι Πάπα Σιέρα Όσκαρ Κύλο.
10: Έχει αλάρμ, δηλαδή είναι παρολίγο να τρακάρουν με UFO. Θα θρυνήσουν θύματα.
1: Δεν φτάνει να τρακάρουν μεταξύ μας, θα τρακάρουμε και με τα UFO τώρα. Με τους εξωγήινους. Όχι, αγάπη μου γλυκά. Προσέξτε τους δρόμους, κυκλοφορούν UFO. Πολλά UFO που δεν ξέρουν να οδηγάνε. Φαίνεται.
10: Και
1: εγώ ήμουν σίγουρος τόσο καιρό. Τώρα που το λες και εσύ, τέλος. UFO ήταν. UFO ήταν τόσο καιρό. Έπρεπε να το καταλάβω από τον τρόπο που οδηγάνε. Άι στο διάλογο πια. Έλα για.
12: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελαστρών. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Την εξειδίκευση των μέτρων παρουσιάζει αυτή την ώρα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Επιτάπητο στο οικονομικό πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όλες οι σημαντικές λεπτομέρειες για τους ωφελούμενους. Πόσα χρήματα και πότε θα λάβουν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι οικογένειες με παιδιά. Το πολιτικό στίγμα και ο οδικός χάρτης της κυβέρνησης έως τις εκλογές. Τα σαφή μηνύματα προς την αντιπολίτευση και οι δεσμεύσεις στην αγορά. Όλο το παρασκήνιο γύρω από την κόντρα Μητσοτάκη-Σαμαρά και διαφοροποίηση για Καραμαλή. Ο Σαμαράς έβγαλε χολή, δηλώνει η Ντόρα Μπακογιάννη, και αυτό το Γινάτη θα κάνει καλό στο κόμμα. Ο Σαμαράς απορρίπτει ακόμη και αυτούς που τον στήριξαν, λέει η Σοφία Βούλτευση στο σταθμό μας. Σφοδρή κριτική στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για αναξιοπιστία του προγράμματος κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Ευθύνες για την ακρίβεια του καταλογίζει η Ελλάς. Για αβεβαιότητα και ανασφάλεια μιλά το ΚΚΕ. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Πώς αποτιμούν οι πολίτες τα οικονομικά μέτρα, τι απαντούν οι άνθρωποι της αγοράς και οι συνταξιούχοι. Κραυγή αγωνίας από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου, είμαστε στο μηδέν χωρίς αποζημιώσεις, λένε χαρακτηριστικά. Ρεπορτάζ στα παραπολιτικά 90,1. Τι σηματοδοτεί η συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς στην Σαξονία. Βαριά ήταν στην κυβέρνηση Μέρτς και επανολεθρία στους χριστιανοδημοκράτες. Φόβος και ανησυχία για την επόμενη μέρα στη Γερμανία, πώς αντιδρούν Μόσχα και Ουάσιγκτον. Τα σενάρια που εξετάζονται για την πτώση του Phantom στην Τανάγρα, τα συντρίμμια, το οπτικό υλικό και οι συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Διερεύνησης του Αεροπορικού Δυστυχήματος. Τι λένε οι ειδικοί στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκίνησε και πάλι η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Στο επίκεντρο ισχυρισμοί των κατηγορουμένων, ζωντανή σύνδεση με το συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα. Καλύτερη εικόνα για τη φωτιά στην Κόνιτσα που καίει για 8η ημέρα. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν να τη θέσουν υπό έλεγχο σε δύσβατα σημεία. Αντίπαλοι στα γήπεδα αλλά συμπατριώτες. Ο πράσινος Ουναΐ επισκέφθηκε τον κόκκινο LKB στο νοσοκομείο μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό. Οι υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα. Σταδιακά πέφτει ο υδράργυρος από αύριο, βροχές στα τέλη της εβδομάδας. Και πριν περάσουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι η εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο, πάμε να συνδεθούμε με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αυτή την ώρα το λόγο έχει ο Κυριάκος Πιαρακάκης.
2: Για το αύριο, μεγαλύτερες δυνατότητες για τη ζωή που θέλει ο καθένας και κάθε μία να χτίσουν. Κυρίες και κύριοι, ξέρουμε από πού ερχόμαστε. Από μια Ελλάδα με τεράστια ανεργία, με χαμένες επενδύσεις, με νέους που έφυγαν στο εξωτερικό και μια κοινωνία που είχε χάσει την πίστη της ως προς το ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και σήμερα η χώρα βρίσκεται αλλού. Και ίσως αυτή να είναι μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των τελευταίων ετών, ότι μπορούμε να κοιτάζουμε ξανά το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι ως το 2030 το ΕΠ να ξεπεράσει τα 310 δισεκατομμύρια ευρώ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης τα 1.800 ευρώ και οι επενδύσεις το 20% του ΑΕΠ. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος από περίπου 137% του ΑΕΠ φέτος να πέσει κάτω από το 120% έως το 2029 και κάτω από το 110% του ΑΕΠ έως το 2031. Προφανώς, δεν έχουμε κανέναν λόγο για αυταρέσκεια. Γνωρίζουμε την πίεση από το κόστος ζωής, τη δυσκολία της στέγης, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια με παιδιά, την ανάγκη να ανέβουν περισσότερο οι μισθοί. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ. Και η Ελλάδα έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της. Και οι δύο προτάσεις είναι ταυτόχρονα αληθινές. Και σε αυτά ακριβώς επιχειρούν να απαντήσουν οι παρεμβάσεις που παρουσιάζουμε και αναλύουμε σήμερα. Ξεκινώ από τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί εδώ αποτυπώνεται μια σημαντική αλλαγή η οποία έχει συντελεστεί συνολικά στην οικονομία. Το My Data. Η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μας δίνουν πλέον πολύ περισσότερα πραγματικά δεδομένα για την οικονομική δραστηριότητα, δεδομένα πεδίου. Στην πραγματικότητα, Το έχω πει πολλές φορές, αφήστε με να το επαναλάβω. Η λέξη ψηφιακό είναι το αντίθετο της λέξης τεκμαρτό. Το τεκμαρτό είναι παραδοχή, υπόθεση εργασίας. Πραγματική εικόνα είναι το ψηφιακό δεδομένο. Γι' αυτό κάνουμε τώρα ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή ελεύθερο επαγγελματία. Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπής ελεύθερος επαγγελματίας, πώς είναι συνεπής? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ιδιοκτήτης καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας και 5 εργαζόμενους, με ελάχιστο καθαρό εισόδημα 27.000 ευρώ και ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 105.000 ευρώ, θα πληρώνει πλέον 2.249 ευρώ φόρο το χρόνο. 2.500 ευρώ λιγότερα από σήμερα. Και εδώ να τονίσω ότι το 63% της εστίασης είναι ατομικές επιχειρήσεις, οι 54% από τις 86.000 και το 70% του λιανεμπορίου. Να πω επίσης ότι το ξέρετε, το ξέρουμε, ότι στην εφαρμογή του τεκμαρτού υπήρξαν και αριθμίες και όπου βρήκαμε αυτές τις στρεβλώσεις τις διορθώσαμε. Το είχαμε κάνει νωρίτερα στις λαϊκές αγορές, αναγνωρίζοντας ότι οι πολίτες εργάζονται 180 με 200 μέρες το χρόνο. Μειώσαμε αντίστοιχα το τεκμαρτό.
1: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την εισαγωγική τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών του κ. Κυριάκου Πιερακάκη σε σχέση με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και σήμερα αυτή την ώρα γίνεται η εξειδίκευση. Το ρεπορτάζ έχει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Άρη.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα μεγάλο οικονομικό πακέτο το οποίο ανακοινώθηκε το Σάββατο και βεβαίως υπήρξαν και διευκρινήσεις στις ερωτήσεις που έθεσαν οι συνάδελφοι εχθές κατά τη συνέντευξη τύπου στον Πρωθυπουργό. Σήμερα έχουμε την εξειδίκευση του οικονομικού πακέτου και βεβαίως είμαστε σε θέση σιγά σιγά να δούμε πότε θα πάρουν χρήματα και ποιοι θα τα λάβουν αυτά τα χρήματα. Έτσι, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες με παιδιά, οι εργαζόμενοι. Πάμε δηλαδή να δούμε ακριβώς τι περιέχει αυτό το οικονομικό πακέτο σύμφωνα με τις δικές σου πληροφορίες.
3: Καταρχήν, το πακέτο φτάνει τα 2,2 δις ευρώ για το 27 και περιλαμβάνει, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, προελαφρύνσεις για επαγγελματίες, αγρότες, τρίχνεκους και επιχειρήσεις, εισοδηματικές ενισχύσεις και νέα επιδόματα για συνταξιούχους, δημοσίους υπάλληλους, μισθωτούς, πολύτεκνους και έξτρα στήριξη για άτομα αναπηρία. Τώρα, πώς ξεδιπλώνεται αυτό το πακέτο, Έρη?
1: Ναι.
3: Λοιπόν, 25 Σεπτεμβρίου έχουμε την πρώτη αναδρομική καταβολή ενός μηνιαίου ενοικίου για το έτος 2024. 1η Νοεμβρίου 2026, έναρξη επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτών στην Αγγλία με το νέο σύστημα. 30 Νοεμβρίου, Έρη.
1: Ναι.
3: Καταβολή διπλού ενοικίου σε 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, τα οποία θα φορούν τη δαπάνη του έτους 2025. 30 Νοεμβρίου έχουμε επίσης καταβολή επιδόματος 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, αμαία και ανασφάλιστους υπερήλικες. Έχουμε τη νέα αύξηση του βοηθήματος από 300 στα 400 ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τέλη Δεκεμβρίου, Έρη, έχουμε καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ, χωρίς τον ψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. 1η Ιανουαρίου, μηδενισμό συντελεστής φορολόγησης τρίτεκνων για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τη ΔΕΔ.
1: Άρα, Μάριε, κάθε μήνα, έτσι όπως μας το περιγράφεις, κάθε μήνα έρχεται έτσι μια διαφοροποίηση, τα μέτρα δηλαδή μπαίνουν σε ισχύ από τα τέλη αυτού του Σεπτέμβρη.
3: Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 1η Ιανουαρίου έχουμε τη μαεθνική αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων που εξηγήθηκε στη ΔΕΘ, η οποία αφορά 218 πελίτες με μέσο ετήσιο όφελος 220 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου κιόλας έχουμε μείωση χρεώσεων οίκο, τον οίκο στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 ευρώ τη μεγαβατόρα σε 3,45 ευρώ τη μεγαβατόρα. Από τον Ιανουάριο, ξεκινά και έναρξη του κουμπαρά για τη νέα γενιά του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για βρέφη έως 2 ετών.
1: Λοιπόν, πάμε να σταθούμε τώρα σε αυτό, διότι όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτη φορά το ακούμε. Δεν γνωρίζω αν σε κάποια άλλη χώρα έχει εφαρμοστεί κάτι παρόμοιο ή μάλλον παρεμφερές υπάρχει, αλλά ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. Για να δούμε λοιπόν τι περιλαμβάνει αυτός ο κουμπαράς. Μιλάμε μόνο καταρχάς για τα βρέφη και τα νήπια τα οποία είναι έως 2 ετών, σωστά?
3: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, Έρη. Για παιδιά έως 2 ετών το δημόσιο θα βάζει σε ένα κλειστό αποταμιευτικό λογαριασμό ποσό ίσο με εκείνο που καταθέτουν οι γονείς έως 1.200 ευρώ το χρόνο,
1: ναι,
3: με το ανώτατο όριο να αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Με βάση το σχεδιασμό, Έρη, τα 18 χρόνια το συσσωρευμένο ποσό θα μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.
1: Έστω, λόγια, έστω λοιπόν ότι κάποιος γονιός βάζει 500 ευρώ σε τακτά χρονικά, όχι κάθε μήνα, ενώ μήνα παραμήνα. Το κράτος έρχεται και βάζει τα άλλα 500 στο τέλος του έτους ή την ώρα που γίνεται η καταβολή του γονιού τα βάζει και το κράτος?
3: Όχι. Αν ένας γονιός βάζει 500 ευρώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, το κράτος θα καταθέσει στο τέλος του χρόνου άλλα 1.200 ευρώ.
1: Στο τέλος του έτους λοιπόν, ναι.
3: Στο τέλος του χρόνου θα καταθέτει 1.200 ευρώ. Το ανώτερο ποσό είναι. Το ανώτερο ποσό. Δηλαδή, αν εγώ βάζω, Έρη, 800 ευρώ το μήνα, εντάξει, 800 ευρώ θα μου βάλει και το κράτος στο τέλος του χρόνου.
1: Αν εσύ βάλεις 2.000
3: ευρώ το χρόνο.
1: Ναι, λοιπόν, αν βάλεις 2.000,
3: το κράτος
1: θα βάλει 1.200.
3: Μάλιστα. Το κράτος θα μου βάλει 1.200.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, άρα, με απλά λόγια, αν ένας γονέας βάζει 100 ευρώ το μήνα, δηλαδή 1.200 ευρώ το χρόνο, το κράτος θα καταθέτει άλλα 1.200 ευρώ. Εκείνη το ταβάνι.
1: Ναι.
3: Για τα πρώτα 5 χρόνια. Το ποσό όμως, όπως είπαμε, δεν θα είναι σταθερό καθόλου τη διάρκεια του προγράμματος.
1: Ναι.
3: Το ανώτερο του 1.200 ευρώ θα αυξάνεται κατά 10% κάθε 5 χρόνια. Έτσι, στην πρώτη πενταετία ο γονέας θα μπορεί να καταθέσει 1.000 ευρώ το χρόνο, όπως είπαμε, και το κράτος αλλά τόσα. Στη δεύτερη πενταετία τώρα αυξάνεται κατά 10%. Δηλαδή, 10% στα 1.200 ευρώ θα καταθέτει στη δεύτερη πενταετία 1.320 ευρώ.
1: Ναι, 120 ευρώ παραπάνω, σωστά.
3: Μπράβο. Στον επόμενο χρόνο θα έχουμε νέο όριο, 1.452 ευρώ. Θα έχουμε ανατοκισμό, 10% επί του ποσού. Δηλαδή,
1: ο λογαριασμός, βέβαια να πούμε ότι αυτός ο λογαριασμός είναι κλειστός λογαριασμός. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να γίνει κάποια ανάληψη του ποσού πριν συμπληρώσει το παιδί τα 18, σωστά.
3: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Άρα η αύξηση είναι διαδοχική, όχι 120 ευρώ κάθε πενταετία και με τις μέγιστες δυνατές καταβολές σε βάθος 18 ετών στο λογαριασμό θα έχουν τοποθετηθεί συνολικά 49.304 ευρώ. Από αυτά, Έρη, τα μισά δηλαδή 24.652 που απορρέχονται το κράτος και τα υπόλοιπα 24.652 από το γονέα.
1: Λοιπόν, τώρα, Μάριε, βάλε μια ανατελεία να ακούσουμε πώς το είπε ο Πρωθυπουργός για τον κουμπαρά για τη νέα γενιά και αμέσως μετά να αναλύσουμε και τα υπόλοιπα.
4: Ένα μέτρο το οποίο πιστεύω ότι θα ενθαρρύνει και συνολικά την κουλτούρα αποταμίευσης στην πατρίδα μας. Για πρώτη φορά λοιπόν θεσπίζουμε έναν λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο. Εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
1: Έλα, Μάρια. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην. Μας έλεγες ακριβώς τις ημερομηνίες όπου θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά. Είχαμε φτάσει στον το Φεβρουάριο του 2027. Μετά.
3: Λοιπόν, να πούμε, Έρη, ότι από τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο ξεκινάει περίπου και το πρόγραμμα Σπίτι μου, το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Είναι το Σπίτι μου 3.
1: Ναι.
3: Είναι ο νέος τρίτος κύκλος, συνολικού ύψους 2 δις ευρώ. Μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την απόκτηση κατοικίας από περίπου 40.000 νοικοκυριά, κυρίως νέα ζευγάρια. Άρα έχουμε νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, το οποίο ξεκινάει και αυτό από το Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Τώρα, πάμε. Μέσα Μαρτίου έχουμε τη βεβαίωση του έμφυα. καταργείται από το 27 ο έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους ή σε 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. 1η Απριλίου έχουμε αύξηση κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, συμπαρασύροντας τριετίες και επιδόματα. Λοιπόν, 1η Απριλίου έχουμε ακόμα μείωση κατά 0,5 μονάδες των ασφαλιστικών σφορών για εργαζόμενους του ιδιωτικού του τομέα. Μάρτιος με μέσα Ιουλίου έχουμε την περίοδο των φορολογικών δηλώσεων με μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μείωση φόρου σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 26. Έχουμε μείωση τεκμηρίων ελευθερών επαγγελματιών, απαλλαγή της προσαξίσεις βάσει του κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού κατά τον υπολογισμό ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον, έχουμε επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές πρόνοιες για ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας με συνολικό όφελος περίπου 170 εκατομμύρια ευρώ. Για να δώσω ένα παράδειγμα, για μια επιχείρηση εστίασης με 15 χρόνια λειτουργίας, 5 εργαζόμενους και τρεις σε μισθοδοσία 105.000 ευρώ με τις νέες παρεμβάσεις κερδίζει 2.534 ευρώ το χρόνο. Πάμε. Το ίδιο διάστημα, κατάργηση του τέλους ελπιδεύματος στην ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη με κόστος 82 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 26 με κόστος 90 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μείωση συντελεστή φορολόγηση κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 20 για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Έχουμε επίσης από τον Νοέμβριο εκ νέου καταβολή επιστροφή ενοικίου και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Το αφορά τη δαπάνη για το φορολογικό έτος 26.
1: Ναι.
3: Και έχουμε 30 Νοεμβρίου 2027 καταβολή επιδόματος 400 ευρώ σε συνταξιούχους, αμαία και ανασφάλιστες υπερήλικες. Και τέλος έχουμε τέλη Δεκεμβρίου την πρώτη καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά στους δημοσίους υπαλλήλους που θα υπολογίζεται πλέον στη σύνταξή τους. Και το Δεκέμβριο θα έχουμε και την καταβολή των αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ χωρίς το συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς
1: Όλα αυτά βέβαια, ξεγνωρίζοντας φυσικά, έχοντας το πίσω μυαλό στο μυαλό μας όλοι, ότι θα έχουν προηγηθεί εκλογές την άνοιξη του 27. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Και ίσως να έχουμε και κάτι με το πλεόνασμα του 2026, το οποίο κινείται αυτή τη στιγμή, το λέμε για πρώτη φορά, κινείται προς το 4% του ΑΕΠ, πολύ πάνω από το στόχο του 2% που είχε θέσει η κυβέρνηση, να έχουμε ένα νέο πακέτο μέτρων μέσα στον Απρίλιο. Το αφήνουμε αυτό,
1: προεκλογικό
3: να το έχουμε στο μέσο προεκλογικό πακέτο.
1: Έτσι.
3: Θα έχουμε σίγουρα. Και ενδεχομένως και με την ψήφιση του προϋπολογισμού,
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός για αυτό το επίδομα για τους δημοσίους υπαλλήλους των 500 ευρώ τα Χριστούγεννα του 27.
5: Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζεται ύστερα από 15 χρόνια και από το 2027. Το τονίζω, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις επίσης αυξήσεις.
1: Βεβαίως, πέρα από τις οικονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, στη συνέντευξη τύπου χθες οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοι ασχολήθηκαν και με άλλα θέματα, όπως ο δικός μας, ο Κώστας Παπαχλημίτζος, ο οποίος έκανε ερώτηση στον Πρωθυπουργό για λογαριασμό των παραπολιτικών. Να ακούσουμε τι του απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
6: Πέτε από ότι έχετε μάθει από τα δικά σας λάθη. Όμως δεν έχετε πει ποια είναι συγκεκριμένα αυτά τα λάθη τα οποία έχετε κάνει. Για να επεκτείνω και όλα στο ερώτημα, έχετε κατηγορήσει κυβέρνηση πολλές φορές τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του για τα πεπραγμένα της κυβερνητικής περίοδου 15-19. Εσείς έχετε κάνει την αυτοκριτική σας για τη δική κυβερνητική περίοδο 19-26. Ποια λάθη αναγνωρίζετε έχετε κάνει και τι θα κάνετε διαφορετικά?
7: Έχω κατηγορηθεί, κύριε Παχλημίτζο, ότι είμαι πρωθυπουργός που έχω ζητήσει πολύ συχνά συγγνώμη για κυβερνητικές αστοχίες. Και το έκανα με ειλικρίνεια, διότι όταν κυβερνάς θα κάνεις και λάθη. Να μιλήσουμε για το θέμα, περιβόητο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, το ΠΚΠ. Βεβαίως έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς να κάνω τη μεγάλη αλλαγή της μετάπτωσης του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Θεωρώ ότι έχω κάνει αρκετή και πιστεύω λελογισμένη αυτοκριτική, αλλά από και κάτι τελευταίο. Άλλο η αυτοκριτική και άλλο το αυτομαστίγωμα. Αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου και τα λάθη της κυβέρνησης, αλλά δεν θα δεθώ στο βωμό αυτής της λελογισμένης αυτοκριτικής να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο, το οποίο έχει γίνει τα τελευταία 7 χρόνια.
1: Ο συνάδελφός μας, ο Βασίλης Πούλος από το ΑΕΦ Μερίδα, ρώτησε τον Πρωθυπουργό για το κομμάτι των εκλογών και έναν πιθανό ανασχηματισμό. Να τον ακούσουμε.
8: Στη χθεσινοβραδινή ομιλία σας επαναβεβαιώσατε τον εκλογικό ορίζοντα για την άνοιξη του 2027. Αν όμως προκύψει ένα παράθυρο ευκαιρία στο επόμενο διάστημα, θα μπείτε στον πειρασμό να προσφύγετε πρόωρα στη λαϊκή ετοιμιγωρία? Και κάτι ακόμα, αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Καθώς ούτως ή άλλως ο χρόνος μετρά αντίστροφα έως τις εκλογές και λαμβάνοντας υπόψη την κριτική που ακούγεται για προκλητικό ύφος ή και για αλαζονία κυβερνητικών στελεχών, είστε αποφασισμένος να πάτε έως τις κάλπες με το σημερινό κυβερνητικό σχήμα ή εξετάζετε κάποιες αλλαγές?
7: Θα μπορούσα να απαντήσω μονολεκτικά στο ερώτημά σας. Όχι. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έχω πει πολλές φορές ότι πιστεύω στη θεσμική συνέπεια. Οι εκλογικοί κύκλοι πρέπει να ολοκληρώνονται. Οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε ορίζοντα τετραετίας να υλοποιούν το πρόγραμμά τους. Και να σας πω και κάτι ακόμα για τις όποιες συζητήσεις για πρόωρες εκλογές. Μόνος λόγος γιατί να κάνει κάποιες πρόωρες εκλογές, τόσο αν για οποιοδήποτε λόγο συμβεί κάτι δραματικό ως προς τα κοινωνικά δεδομένα, είναι γιατί θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Έτσι είναι? Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα. Έχω ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο πιστεύω ότι πια έχει βρει τον ρυθμό του. Εμέσως σας απαντώ και στο δεύτερο ερώτημα.
1: Και η Πένια Αβραμίδου εδώ από την εφημερίδα Απογευματινή έκανε ερώτηση για τον κλάδο της υγείας. Για να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
9: Στην πολιτική σας δίνεται έμφαση στις υποδομές, στην ανακαίνιση κέντρων υγείας και νοσοκομείων. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και σε προσωπικό, αλλά και οι αμοιβές υπολείπονται σημαντικά του ιδιωτικού τομέα. Συμβαδίζει, πιστεύετε, να μιλάτε για την πρόοδο στο σύστημα υγείας τη στιγμή που υπάρχουν τόσα ανοιχτά ζητήματα για τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής? Ευχαριστώ.
7: Είναι εύρωχο το ερώτημά σας. Αλλά θέλω να τονίσω ότι η επένδυση που κάναμε στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει τεράστια σημασία. Και όταν το τμήμα πήγων των περιστατικών σήμερα σε όλα τα νοσοκομεία με το βραχιολάκι δουλεύει με έναν τρόπο οργανωμένο και έχουμε μειώσει ουσιαστικά τις αναμονές, αυτό είναι καλό για όλους. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι κανείς πολύ κακοπροαίρετος για να μην αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση. Έχουμε παραπάνω γιατρούς και νοσηλευτές από ό,τι είχαμε το 19. Θέλουμε περισσότερους, ναι. Πρέπει να στηρίξουμε τους γιατρούς μας που πάνε στην περιφέρεια με περισσότερους πόρους. Επιδοτούμενη κατοικία. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Βεβαίως έχουμε ακόμα προβλήματα στο ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά η παρέμβαση που έγινε στο ΕΣΥ είναι τεράστιας σημασίας. Όπως τεράστιας σημασίας είναι η έμφαση στην πρόληψη. Το ΕΣΥ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα από ό,τι το παραλάβαμε.
1: Πάμε τώρα στον Κώστα Παπαχλημίτζο, ο οποίος θα μας δώσει μια εικόνα για το πολιτικό στίγμα που αποσαφήνισε ο Πρωθυπουργός, αλλά και τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης και τα μηνύματα που έστειλε προς την αντιπολίτευση, τις δεσμεύσεις του στην αγορά, αλλά και την εμφανή κόντρα με τον Αντώνη Σαμαρά. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
10: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Είναι όλοι λοιπόν του απολογισμού για τη ΔΕΘΟ και φυσικά στο ΛΚΑ για τη ΔΕΘΟ, που έχει αρκετό δρόμο ακόμα μπροστά της, αλλά για τον Πρωθυπουργό για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε στην ουσία μια επανεκκίνηση που ξεκινήσει και πριν το καλοκαίρι, να θυμίσουμε αυτό. Δηλαδή μια άτυπη μακρά προεκλογική περίοδο, και μισολάβει την τρινή περίοδο. Και τώρα πάμε σε μια άτυπη μακρά προεκλογική εκστρατεία, άλλοτε πιο έντονο, άλλοτε πιο χαλαρή. Μέσα στην κρυμμένη είναι όμως πολιτικό αφήγημα από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά το πολιτικό αφήγημα αυτό που επιτύχθηκε το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάσει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι δημιουργεί η κυβέρνηση με τα μέτρα που παίρνει, με τις επενδύσεις που παίρνει, με όλα τα υπόλοιπα δημοσιονομικό χώρο, εν προκειμένου 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2027 και αυτό το δημοσιονομικό χώρο θα αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αυτό λοιπόν θα συνεχιστεί και την επόμενη τριετία, εφόσον η πολιτική λέξη στην Νέα Δημοκρατία είναι εφικτή αυτοδυναμία, είπε ο Πρωθυπουργός. Για μια ακόμα φορά έτσι μίλησε με τρόπο σκοπτικό για τη λεγόμενη κυβέρνηση των ηττημένων, δηλαδή αν είναι πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία και επιχειρήσουν και ο Ανδρουλάκης, κάποια άλλη ακόμα μαζί πιθανώς να σχηματίσουν μια κυβέρνηση. Μηνύματα είχε όμως και με κοινωνικές ομάδες, οι οποίες είχαν αποστασιοποιηθεί, απομακρυνθεί, αν θες, εν όλο ή εν πωλής από τη Νέα Δημοκρατία λόγω συγκεκριμένων πραγμάτων που είχαν συμβεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι αγρότες με την υπόθεση του ΠΚΠ και με άλλα, ή οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είχαν τεκμαρωτό εισόδημα. Είδαν και οι δύο σε αυτές τις κατηγορίες, εν προκειμένου, σημαντικά μέτρα είτε ελάφρυνση ενίσχυσης να ανακοινώνονται υπέρ τους. Και είδαν έτσι λοιπόν το έμεσο πολιτικό μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας να δείξει ότι αναγνωρίζει τις αδικίες τις οποίες έχουν γίνει, αναγνωρίζει τα λάθη και αποκαθιστά ένα μέρος αυτών των αδικίων. Σκληρά μηνύματα στον Αντώνη Σταμαρά. Ναι. Είδαμε ασυνήθιστα υψηλούς τόνους. Βλέπετε λοιπόν ότι το βλέπουμε όχι μόνο στη ΔΕΦ, αλλά είδε από την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει αλλάξει πλήρως η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια στρατηγική που δείχνει στον Αντώνη Σταμαρά ότι εφόσον κάνει κόμμα, δεν υπάρχει πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος. Είναι απέναντι με πολύ καθαρό τρόπο. Δεν δηλαδή στο ατρόπινο ούτε θα. Είδε και μάλιστα είδαμε ότι και εν μέσω μάλιστα της συνέντευξης που πάτησε ο Αντώνης Σταμαράς, τον κυρία Μητσοτάκη στη συνέχεια στους δημοσιογράφους που το θέσαμε μετά ως Αντώνης Σταμαράς να λέει σκοπτικά να απαντάει εκτός δανεικά με αυτούς τους μικροφόνους ότι ποιο είναι το κόμμα λέει αυτό που είχε πάρει το 18% και μέσα στο εκλογικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2012 με τον Αντώνη Σταμαρά στο τιμόνι. Μηνύματα έχει για όσους, όχι μόνο τον Αντώνη Σταμαρά, συνολικά όσοι κινούν τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και την κατηγορούν για τη λεγόμενη woke ατζέντα, είπε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Το λέω κατηγορηματικά και πάντως αν κάποιοι κυριαρχήσουν δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Τώρα το μήνυμα αν θες πρόωρο των εκλογών το είπε ο Πρωθυπουργός, το μήνυμα δηλαδή που εκπέμπει η κυβέρνηση, μια νέα εθνική ενότητα βασισμένη σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία και υποδομημένη στον πατριωτισμό της ευθύνης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την συνέντευξη τύπου για τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και τι έσπευσε να του απαντήσει ο πρώην Πρωθυπουργός.
7: Με αυτό το οποίο έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
11: Και λοιπόν για τη δική του ιστροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο. Και βέβαια του ΟΠΚΠ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
1: Η κόντρα, όπως φαίνεται, αρχίζει και βαθαίνει. Πριν από λίγο, η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς συνεχίσει με αυτή τη χολή, θα συσπυρώσει κι άλλο τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ η κυρία Αλεξάνδρα Ασδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, είπε ότι θα κριθεί στις κάλπες από το λαό αυτή η επιλογή που κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Να τις ακούσουμε.
12: Ο κύριος Σαμαράς εχθές, σε μία παράγραφο, είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό. Έβαλε ο Σαμαράς μπροστά τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Ούτε να το σκεφτώ δεν μπορούσα. Θα συσπυρώσει, ξέρετε γιατί. Γιατί έχει σημασία ποιος το λέει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα γυνάτι και μια χολή την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει.
13: Θα το κάνει το κόμμα, τι πιστεύετε?
12: Θα το κάνει, ναι.
13: Το κάνει.
12: Εγώ πιστεύω θα το κάνει. Ο πρωθυπουργός είπε χθες ότι έχει την τεχνογνωσία. Την έχει. Πράγματι, την έχει την τεχνογνωσία. Αν θέλει να κάνει ζημιά, μπορεί.
13: Τεχνογνωσία τη ζημιά, δηλαδή τη καταστροφή.
12: Τη ζημιά, ναι. Μα η ζημιά έκανε στην Νέα Δημοκρατία όταν έριξε την κυβέρνηση, ρε παιδιά.
14: Τι θέλει να κάνει ο κύριος Σαμαράς, έτσι όπως φαίνεται, να ξαναβρεθεί απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Να επιχειρήσει ξανά να προκαλέσει ζημιά στην παράταξη από την οποία προήλθε. Νομίζω ότι αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας ότι υπάρχει ένα μοτίβο στην πολιτική διαδρομή του κυρίου Σαμαρά. Όταν τα πράγματα ενδεχομένως μέσα στη Νέα Δημοκρατία δεν εξελίσσονται, ίσως όπως ο ίδιος θα ήθελε, μπορεί να θεωρεί ότι η απάντηση είναι να βρεθεί απέναντί της. Αυτό δεν είναι προσβολή, ούτε και χαρακτηρισμός. Νομίζω ότι είναι κομμάτι της ιστορικής διαδρομής. Πόσον λοιπόν, αν και εφόσον επιλέγει σήμερα για μία ακόμη φορά να στραφεί εναντίον της παράταξης, αυτό θα είναι μία δική του επιλογή και θα κριθεί. Θα κριθεί από τους πολίτες στην κάλπη.
1: Η κυρία Βούλτεψη που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα υπογράμμισε ότι ο κύριος Σαμαράς δεν στρέφεται μόνο εναντίον του κύριου Μητσοτάκη αλλά ακόμη και απέναντι σε αυτούς που τον στήριξαν. Ενώ ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι όσα λέει ο κύριος Σαμαράς τα λέει και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
15: Πιστεύω ότι η οργή αποτελεί πολύ κακό σύμβουλο. Καταρχήν, ο κύριος Σαμαράς δεν απορρίπτει μόνο το Μητσοτάκη. Απορρίπτει και όλους εμάς που τον στηρίξαμε. Τον στηρίξαμε στη διακυβέρνηση. Τον στηρίξαμε στην 7-17 που λέγαμε ότι έπρεπε να την είχε τελειώσει ο Τσίπρας και ο Σπύριζης το 16. Για τα Τέμπη, που κάνει αναφορά στα Τέμπη. Και στις υποκλοπές ουσιαστικά επιτίθεται στον άνθρωπο που ήταν συνέχεια κοντά του, δηλαδή στον Γρηγόρη Δημητριάδη, αδιαφορώντας για όλα τα πορίσματα του βαρύου πάγου που έχουν καταλήξει ότι ο ίδιος δεν έλαβε γνώση.
16: Αυτή τη χωρή, για ποιο λόγο τη βγάζει κατά τη γνώμη σας λοιπόν ο κ. Σαμαρά?
15: Τι να σας πω, είναι επιχειρήματα ουσιαστικά σε αυτούς που τον κατηγορούσαν ότι μιλάει γερμανικά.
16: Θέλει να ρίξει Μητσοτάκη, μήπως.
15: Πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος άλλος λόγος από αυτούς που αναφέρει. Αναφέρεται όμως σε θέματα που η αντιπολίτευση η οποία τον έβριζε τα έχει αναδείξει σε μεγάλα θέματα και τα συντηρεί.
17: Ο κύριος Σαμαράς έκανε ένα βίντεο χθες και είπε 5 πράγματα για την κυβέρνηση. Από αυτά που είπε για την κυβέρνηση, που είπε Τέμπη, διαφθορά, ακρίβεια, αυτά τα 5-6 πράγματα που είπε. Εγώ να σας πω την πάσα αλήθεια, άκουσα χθες το βίντεο αυτό και το λέμε σε βαθμό στον πρόεδρο. Άμα έβγαζες τον ήχο και δεν έβλεπες. Και τώρα σε μόνο γραπτό έχω να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει σε Κωνσταντοπούλου? Λέει τι διαφορετικό λέει. Λέει Κωνσταντοπούλου. Αντιπαθεί το Μητσοτάκη. Μάς. Δεν τον γουστάρ. Μάς. Έχει κανένα λάθος Μητσοτάκης. Μάς. Ένα θετικό δεν βρήκε στην Δημοκρατία. Ένα. Εδώ το γυνάτι λέει βγάζει μάτι. Είναι χοντρό. Είναι δύσκολο πράγμα το γυνάτι. Πολύ. Πολύ δύσκολο πράγμα. Δυστυχώς. Άμα επιλέξει να κάνει κόμμα, δεν θα είναι πολιτικός αντιπόλεμος. Τι θα είναι πολιτικός σύμμαχος? Άμα κάποιος επιλέξει να κάνει κόμμα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Που από ό,τι δεν το έχει αποφασίσει. Είναι πολιτικός σύμμαχος, λέει, θα λέμε τι αγμένοι που είμαστε και πώς αγαπιόμαστε. Γίνεται το πράγμα. Γίνεται. Άμα επιλέξει να είσαι πολιτικός αντίπαλος, πάμε σε πολιτική μάχη. Τι να κάνουμε. Λυπηρό είναι, εγώ δεν λέω ότι μου αρέσει, αλλά.
18: Ιόνιον FM.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Πυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Ντοσιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
1: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Πάμε να ακούσουμε τι είπαν εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα ο Νίκος Χατζόπουλος, ο πρόεδρος των το ενιαίου δικτύου συνταξιούχων, καθώς και ο Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ.
11: Τη ΔΕΦ ο Πρωθυπουργός, επέζοντας για άλλη μια φορά τους συνταξιούχους, έδωσε επίδομα που αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ λεπτά την ημέρα. Είναι ημίμετρα. Είναι παρηγοριά στον άρρωστο, είναι σταγόνα στον ωκεανό, είναι αντίδωρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτά που μας είπε. Άρα μία τρύπα στο νερό. Ναι. Γι' αυτό και εμείς, σαν δίκτυο, εμείς θέλουμε συνολικές παρεμβάσεις στα εισόδημα των συνταξιούχων. Γι' αυτό και άμεσα είχαμε βάλει θέματα τι πρέπει να λυθούν. Ναι. Είχαμε ζητήσει επαναφορά 13-14 στα κέρια. Εμείς λέμε επαναφορά του εκάστοτε ή χαμηλού συνταξιούχου.
12: Να είχα λυθεί προσδοκίες το προηγούμενο διάστημα και για να είμαι και ακριβής, από την περσινή ΔΕΘ και μετά καλλιεργήθηκε να προσδοκίες για τις μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, γιατί και πέρυσι δεν δόθηκε τίποτα, κανένα μέτρο δεν ήταν για τη στήριξή τους. Μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, εκεί υπήρξε οργή και αγανάκτηση από το σύνολο των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί η ΓΕΣΕΒΕ. Και αυτό έχει να κάνει ότι κανένα από τα μέτρα που ανακοινώθηκε δεν έχει άμεση εφαρμογή, είναι για το μέλλον, ενώ η πραγματικότητα που βιώνουν οι επιχειρήσεις είναι τραγική, είτε σε επίπεδο ρευστότητας, είτε σε επίπεδο χρεών προς το δημόσιο ασφαλιστικά ταμεία, είτε για το ενεργειακό και την ακρίβεια.
10: Τώρα κραυγή αγωνίας εκφράζουν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου. Λένε ότι είναι στο μηδέν, δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις οι περισσότεροι. Τα προϊόντα τους μένουν αδιάθετα και το η κατάργηση του αφορολόγιου του επί της ουσίας δεν βοηθά στην κατάσταση στην οποία διαβιούν. Να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Λεωνίδας Κουτσαβλής, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού στην Λέσβο.
4: Είμαστε ακριβώς στο απόλυτο μηδέν. Είτε τα είπε είτε δεν τα είπε, για μας είναι το ίδιο. Γύρισε και είπε για 20.000 αφορολόγητο στους αγρότες. Όταν δεν έχεις πρόβατα, δεν χρειάζεται το αφορολόγητο. Να το κάνω το αφορολόγητο τι. Αν είναι δυνατόν, σφαγιαστήκαν τα ζώα τους και έχουν πάρει μόνο 72 άνθρωποι. Παιδιά, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει που ζούμε εδώ πέρα στη Λέσβο.
10: Υπάρχει περίπτωση να σας ξαναδούμε στους δρόμους?
4: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και να στείλω ένα μήνυμα. Γιατί ο λεσβιακός λαός είναι περήφανος. Εμείς στο νησί μας, εδώ πέρα, κρατάμε θερμοπύλες. Να ξέρουν ένα πράγμα. Που έχουμε βάψει και μπλε, και πράσινο, και κόκκινο. Η απάντηση θα δοθεί όταν πρέπει. Και θα τις πάρουν τις απαντήσεις τους όλοι οι κύριοι εκεί, οι γραβαντωμένοι.
10: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στο επίκεντρο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τα 12 ναυτικά μίλια. Η Κατερίνα Τσαμούρη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
13: Καλό μεσημέρι, Άρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για την Τουρκία, έχουν βγει όλοι στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, απόστρατοι, αναλυτές, καθηγητές, πολιτικοί από τον κύκλο του Ταγκίπ Ερντογάν. Και αλήθεια είναι ότι στις δηλώσεις τους. Έχουν λίγο ξεφύγει. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, ο καθηγητής, ο Γούρος Γκέρ, είναι ένα, έτσι, πολλοί λένε, φερέφωνο της κυβέρνησης. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αναρωτήθηκε από πού προέκυψαν αυτές οι δηλώσεις. Σχολιάζει την στιγμή όπου αυτές έγιναν ως πολύ κρίσιμη. Είπε ότι οι γνωστές συμφωνίες με το Ισραήλ κλπ. Ίσως αυτές οι δηλώσεις να έγιναν με το θάρρος που πήρε από αυτές τις δηλώσεις ο Πρωθυπουργός.
10: Ναι.
13: Και κατέληξε στο ότι πλησιάζει ο πόλεμος. Ο πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι αναπόφευκτος. Άλλοι ανταποκριτές και δημοσιογράφοι είπαν ότι η Ελλάδα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχει χάσει το παιχνίδι, έχει πτωχεύσει και δεν μπορεί πια να επιτεθεί στην Τουρκία. Ίσως να το κάνει και αυτό να το δείχνουν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού και τα λοιπά.
10: Ναι.
13: Γενικώς υπάρχει ένα κλίμα πολεμικό και σε εισαγωγικά, πολεμικής ρητορικής, αλλά και πολλές πολεμοχαρείς δηλώσεις που είχαμε καιρό να δούμε.
10: Στο μεταξύ, αύριο ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στην Αίγυπτο.
13: Σωστά. Πηγαίνει αύριο στο Κάιρο, θα συναντηθεί στο Ελ Αλαμέιν.
10: Ναι.
13: Συγκεκριμένα με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλσίση και τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη για την τριμερή τους. Πολύ σημαντική, λόγω και του ρόλου και της θέσης της Αιγύπτου. Σημαντική και για τα γεωπολιτικά, αλλά και για τα ενεργειακά σχέδια στην περιοχή. Ενώ μετά θα έχει και διμερή με τον κύριο Αλσίση. Είναι πάρα πολύ κομβικό και το σημείο που γίνεται αυτή η συνάντηση, Αρή, διότι θυμίζω ότι το τελευταίο διάστημα, μετά από αρκετά χρόνια, από δεκαετία, όπου οι σχέσεις της Τουρκίας με την Αίγυπτο ήταν στο ναδύρ, υπάρχει μια επαναπροσέγγιση, ότι η Αίγυπτος δείχνει να ανταποκρίνεται στο διπλωματικό φλερτ της Τουρκίας. Ξεκίνησαν και κοινωνίες ασκήσεις, έχουν γίνει και ανταλλαγές επισκέψεων. Εμείς δεν λέμε φυσικά από την Αθήνα ότι δεν θέλουμε να συνομιλούμε με όποιον μιλάει η Τουρκία ή όποιος μιλά μαζί μας δεν πρέπει να έχει σχέση με άλλες χώρες, προς Θεού. Ωστόσο, τι θέλει αυτή, αυτό μας έλεγαν αρμόδιες πηγές, να διασφαλίσει αύριο? Θέλει να διασφαλίσει ότι η Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία για την ΑΟΣ που υπεγράφει το 20 και όλες οι εταιρικές σχέσεις και συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών, ότι δεν θα επηρεαστούν από αυτή την προσέγγιση. Και φυσικά, μάλιστα, το φόντο και η Λιβύη. Έτσι.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Έχουμε ξεκινήσει τεχνικές συνομιλίες. Να είσαι καλά.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Και πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr, διότι είχαμε συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς στην Σαξονία της Γερμανίας. Μιλάμε για μια βαριά ήττα στην κυβέρνηση Μέρτς, πανολεθρία για τους χριστιανοδημοκράτες.
13: Ανταλλαγές επισκέψεων. Εμείς Δεν λέμε φυσικά από την Αθήνα ότι δεν θέλουμε να συνομιλούμε με όποιον μιλάει η Τουρκία ή όποιος μιλά μαζί μας δεν πρέπει να έχει σχέση με άλλες χώρες, προς Θεού. Ωστόσο, τι θέλει Αθήνα, αυτό μας έλεγαν αρμόδιες πηγές, να διασφαλίσει αύριο? Θέλει να διασφαλίσει ότι η Ελληνοεγυπτιακή Συμφωνία για την ΑΟΣ που υπεγράφει το 20 και όλες οι εταιρικές σχέσεις και συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών, ότι δεν θα επηρεαστούν από αυτή την προσέγγιση. Και φυσικά το Φόντο και η Λιβύη. Έτσι.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Έχουμε ξεκινήσει τεχνικές συνομιλίες. Να είσαι καλά.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Και πάμε τώρα στο Σπύρο Σαρμπέτη από το παραπολιτικά.gr, διότι είχαμε συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς στην Σαξονία της Γερμανίας. Μιλάμε για μια βαριά ήττα στην κυβέρνηση Μέρτς, πανολεθρία για τους χριστιανοδημοκράτες.

0: το Φόντο και η Λιβύη. Έτσι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Έχουμε ξεκινήσει τεχνικές συνομιλίες. Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Και πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr, διότι είχαμε συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς στην Σαξονία της Γερμανίας. Μιλάμε για μια βαριά ήττα στην κυβέρνηση Μέρτς, πανολεθρία για τους χριστιανοδημοκράτες και βεβαίως εντείνονται φόβοι, υπάρχει μια ανησυχία διάχυτη. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς αποτυπώνεται η κατάσταση, τι πρόκειται να γίνει τις επόμενες ώρες, αλλά και πώς αντιδρά η Μόσχα και η Ουάσιγκτον. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αν μπορούμε να κάνουμε ένα λογοπαίγνιο για την αρχή, οι τεύτονες πετυχαίνουν τεκτονική αλλαγή. Αυτό έχουμε δηλαδή στην ουσία. Για πρώτη φορά,
1: μετά το δεύτερο
2: παγκόσμιο πόλεμο,
1: σωστά,
2: φτάνει πάρα πολύ κοντά για την ακρίβεια μια ανάσα από το να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση σε ομόσπονδο κρατήδιο από ένα κόμμα της ακροδεξιάς. Μιλάμε για την εναλλακτική βέβαια, για τη Γερμανία, AfD, οι αρχές του συγκεκριμένου κρατηδίου, το οποίο θυμίζουμε κάποτε ήταν στο Ανατολικό Μπλοκ, ήταν στην Ανατολική Γερμανία, το έχουν χαρακτηρίσει επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό, οπότε αυτό θα λέγαμε μεγενθύνει τη σημασία αυτού του αποτελέσματος. Αν μπορούμε να σταχυολογήσουμε και να δώσουμε μια κτηνογραφία ίσως αυτού του εκλογικού αποτελέσματος, μπορούμε να πούμε ότι έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αρχικά το προφίλ του ελεγχοκρατηδίου. Μιλάμε για ένα μικρό ομόσπονδο κρατήδιο, περί τα 2,2 εκατομμύρια κατοίκους. Κατά βάση, το προφίλ του μάλλον είναι καθαρά αγροτικό, πλην δύο πόλεων, του Μαγδεμβούργου και του Χάλε. Εκεί, μάλιστα, στο Χάλε ήταν οι μοναδικές ήττες όπου κατέγραψαν υποψήφοι του AfD, υποψήφοι της Ανεκτής για τη Γερμανία, όχι όμως, να πούμε χαρακτηριστικά, από το CDU, όχι από τους χριστιανοδημοκράτες του Μέτς, αλλά από την αριστερά, ναι, από το Die Linke. Οι μόνοι οι οποίοι πέραν του AfD καταγράφουν κέρδη είναι οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Έχει να κάνει με το ότι πιθανότατα οι ψηφοφόροι που κατέληξαν στα συγκεκριμένα κόμματα ήθελαν απλά να εμποδίσουν την προοπτική αυτοδυναμίας του AfD, οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλα περιστράφησαν γύρω από το κόμμα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ήδη να πούμε ότι η Alice Weidel, η οποία είναι συμπρόεδρος του κόμματος, θέτει ουσιαστικά πλέον και σε κεντρικό επίπεδο, σε επίπεδο Βερολίνου, σιγά σιγά ζητήματα. Ήδη ακούγονται και ουσιαστικά ανατροφοδοτεί τη συζήτηση για το κατά πόσο μπορεί να παραμείνει καγκελάριος ο Friedrich Merz, ο οποίος, να θυμίσουμε, Έρη, κάποτε υποσχόταν ότι θα ήταν εκείνος ο οποίος θα έκοβε στο μισό, ναι, την εκλογική επιρροή του AfD. Γι' αυτό και τώρα η συζήτηση αντιστρέφεται και από το AfD λένε εμείς κόψαμε στο μισό τη δύναμη των χριστιανοδημοκρατών, γιατί τα ποσοστά είναι χαρακτηριστικά ότι έχασε περί το ίμιση της δυνάμεώς του συγκεκριμένο κρατήδιο η CDU.
1: Πώς αντιδρούν τώρα, ή πώς αντιδράει η Μόσχα, πώς αντιδράει η Ουάσιγκτον, τι λένε οι Ευρωπαίοι ηγέτες για αυτό το συντηρητικό?
2: Θα λέγαμε ότι κατά βάση δεν έχουμε ιδιαίτερες αντιδράσεις ακόμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλλον υπάρχει μια μηχανία, ναι, και ένα μούδιασμα, και είναι φυσιολογικό γιατί μιλάμε για μια ξεκάθαρα πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Από εκεί πέρα, τα γερμανικά ΜΜΕ στρέφονται κατά βάση των Merz, πανολεθρία, ο λάθος άνθρωπος στη λάθος θέση, είναι μερικοί μόνο από τους τίτλους. Αντίθετα, στην Ουάσιγκτον θα λέγαμε ότι επιχαίρουν, ναι, Έρη, για τα αποτελέσματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και μια σχετική ανάρτηση με τα αποτελέσματα, ενώ ακόμα πιο λαύρος ήταν ο Elon Musk, ο οποίος μίλησε για την προπαγάνδα ουσιαστικά η οποία υπήρχε σε βάρος ελεκτής για τη Γερμανία, λέγοντας ότι απλά η κοινή λογική πολλές φορές χαρακτηρίζεται ως ακροδεξιά, ενώ δεν θα έπρεπε ουσιαστικά, εννοούσε, να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό. Βρισκόμαστε δύο ημέρες μετά την τραγωδία με το Φάντομ στην Τανάγρα που στήχησε τη ζωή σε δύο χειριστές. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Σκέφτομαι ότι προφανώς οι αρχές προσπαθούν να δουν τι ακριβώς συνέβη. Τι ακριβώς συνέβη και είχαμε αυτή την μεγάλη τραγωδία.
3: Αυτό ακριβώς, Έρη. Μιλάμε για μια σειρά από σενάρια που εξετάζονται από τους αρμόδιους επιστήμονες και πραγματογνώμονες, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη τον Σάββατο το μεσημέρι και έχασαν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι μας. Να πούμε πως ένα από τα σενάρια που εξετάζεται έχει να κάνει ενδεχομένως με την ιστρόφηση ενός πτηνού ή μήνους πτηνών από τον κινητήρα του Phantom, που ενδεχομένως να προκάλεσε βαριά μηχανική βλάβη. Ένα άλλο σενάριο βεβαίως αφορά τα καθοδικά ρεύματα που ενδεχομένως να υπήρχαν σε εκείνο το σημείο και σε εκείνο το ύψος, καθότι το Phantom πετούσε περίπου στα 300 πόδια, μια εξαιρετικά χαμηλή πτήση εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει και βεβαίως η πιθανότητα να οι χειριστές του αεροσκάφους να υπέστησαν vertigo λόγω των πιέσεων της βαρύτητας, αν και ήταν αρκετά

0: έμπειροι πιλότοι και έχουν αντέξει πολύ ισχυρές πιέσεις από την ευαρύτητα και σε πιο πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις από μια απλή επίδειξη. Και βεβαίως το τελευταίο σενάριο που εξετάζεται είναι τυχόν μηχανική βλάβη που να πρόκειται είτε κατά την απογείωση είτε κατά την ώρα της πτήσης. Βεβαίως για να διαπιστωθούν όλα αυτά εξετάζεται τόσο το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει από τηλεοπτικά συνεργεία, από τις κάμερες της ίδιας της διοργάνωσης του Athens Week, του Athens Flying Week, με συγχωρείτε. Όπως επίσης και από τις κάμερες των κινητών που ήταν δεκάδες, εκατοντάδες οι άνθρωποι, οι θεατές που παρακολούθησαν αυτό το φαντασμαγωγικό κατά τα άλλα φεστιβάλ, το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο εδώ στην περιοχή της Ανάγρας, και από εκείνο το σημείο ενδεχομένως να προκύψουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά τη συμπεριφορά του αεροσκάφου όταν ήταν αυτό στον αέρα. Τελευταίο, αλλά επίσης πολύ σημαντικό, είναι το κομμάτι που αφορά την επικοινωνία μεταξύ των χειριστών του αεροσκάφου με τον πύργο ελέγχου. Και αν είστε κάποια αναφορά η οποία να υποδηλώνει κάποια ανομαλία στο σύστημα πλοήγησης του αεροσκάφου. Και βεβαίως τα συντρίμια τι θα πούν για πολύ εντός εισαγωγικών για όλη αυτή την ιστορία, καθότι και σήμερα οι ειδικά κλιμάκια της πολεμικής αεροπορίας έχουν αφήσει περίμετρο γύρω από το σημείο όπου έχει γίνει η πτώση του μοιραίου Phantom. Συνεχίζουν να συλλέγουν με συντρίμια, τα έχουμε δει και εμείς με τα μάτια μας. Υπάρχουν πολλά, υπάρχουν και σε καλή κατάσταση για να εξεταστούν όταν λέμε σε καλή κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μπορεί αυτά να δώσουν πολύτιμες απαντήσεις στους ανθρώπους, στους επιστήμονες, στους μηχανικούς που γνωρίζουν απ' έξω και ανεκδοτά πώς συναρμολογείται, πώς ξεσυναρμολογείται ένα Phantom.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, πριν από λίγο εκδόθηκε ειδική ανακοίνωση από την Ένωση Τραπεζικών των Τραπεζών, η οποία αναφέρει ότι πέρα από τη συνδρομή που θα λάβουν και την αρρωγή που θα λάβουν οι οικογένειες των δύο πιλότων μας από το ελληνικό κράτος, θα λάβουν και από την Ένωση Τραπεζών 50.000 ευρώ έκαστος, όπως επίσης και θα διαγραφούν όλα τα τυχόν δάνεια που μπορούν να έχουν οι συστημικές τράπεζες, τόσο οι οικογένειές τους, όσο οι συγγενείς πρώτου βαθμού, ως μια ένδειξη τιμής και μιας φροντίδας αυτής της οικογένειας των 22 οικογενειών που μένουν πίσω.
1: Ναι, θρυνή ο πύργος και η Ήπειρος φυσικά για τα δύο παλικάρια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ήσπυρο. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Λάρισα, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, εκεί όπου ξεκίνησε και πάλι η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των Παραπολικών. Έχουμε μια θετική εξέλιξη, πολύ θετική εξέλιξη.
1: Ναι.
2: Σε σχέση με το πρωί, ενώ το πρωί και οι δικηγόροι και οι συγγενείς των θεμάτων ήταν πολύ επιφυλακτικοί για την έκβαση της διαδικασίας. Τελικώς η πρόεδρος εξέπληξε όλους, προχώρησε την διαδικασία. Την υποβολή δέχτηκε τους ισχυρισμούς από πλευράς των 36 κατηγορουμένων, την έκλεισε αυτή τη φάση της διαδικασίας και τώρα προχωράμε στην αγροαμαρική διαδικασία. Ανέκδοσε μόλις και το κατάλογο των μαρτύρων. Μάλιστα,
1: ναι.
2: Κάλεσε σαν μάρτυρες πρώτο τα μέλη της οικογένειας του άτυχου μηχανοδικού Κουτσούμπα, είναι ο μηχανοδηγός.
1: Ναι.
2: Της επιβατικής αμαξοστοιχίας και έτσι προχωράμε κανονικά στο στάδιο της ακροαματικής διαδικασίας. Δηλαδή η δίκη μπαίνει πάνω στις ράγες. Δεν πρόκειται να αναβληθεί, δεν πρόκειται να καθυστερήσει. Έχουν οριστεί και ημερομηνίες. Θα γίνονται τρεις συνεδριάσεις την εβδομάδα.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Τετάρτη.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Είναι. Και τώρα μάλιστα θα δημιουργηθεί και ένας ηλεκτρονικός φάκελος, ένα ηλεκτρονικό site όπου ο καθένας, κάθε μαρτυράς από τους 180 περίπου θα μπαίνει μέσα σε αυτό τον φάκελο, θα βλέπει πότε είναι να εξεταστεί, γιατί οι μάρτυρες πρέπει να έρχονται εδώ μόνο όταν εξετάζονται, διαφορετικά δεν μπορούν να είναι μέσα στην αίθουσα, όπως είπε και η πρόεδρος. Και σε λίγο καιρό θα βγει πρόγραμμα και για το 2027 και για το 2028.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Όσο καταθέτουν οι μάρτυρες που έχουν δηλώσει υποστήριξη παράσταση κατηγορίας, μετά θα είναι αυτοί που ήταν μέσα στο τρένο και τρίτο αυτοί που είναι στο πεδίο, δηλαδή αυτοί που είχαν άμεση εμπλοκή με την επιχείρηση διάσωσης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Θα το παρακολουθούμε φυσικά το θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε στις αθλητικές ειδήσεις. Μπορεί να είναι αντίπαλοι στα γήπεδα, αλλά είναι συμπατριώτες, είναι Μαροκινοί, παίζουν στην ίδια εθνική. Μιλάμε για τον Πράσινο Ουναΐ, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο να δει τον Ελκαμπή μετά το σοκαριστικό αυτό τραυματισμό που μας πάγωσε όλους. Αλέξανδρος Σόμογλου μαζί μας.
3: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Ναι, εντάξει, ξεκίνησαμε με μια εικόνα που κάνω να την βάλουν όλοι.
1: Είναι μια ανθρώπινη εικόνα.
3: Να δουν αυτές τις ανθρώπινες στιγμές και να τις έχουμε οδηγό για όλη τη χρονιά, όλη ό,τι θα γίνει.
1: Σωστό.
3: Ναι, συνδέονται καταρχάς, ήτανε μόλις πρόσφατα μαζί και στο Μουντιάλ. Έχουν ζήσει πάρα πολύ μεγάλες στιγμές οι δυο τους και στην Εθνική Μαρόκου. Και έφυγε κατευθείαν. Δηλαδή, αν δείτε τις φωτογραφίες, όσοι δεν τις έχετε δει, μπορείτε να μπείτε στο παραπολιτικά.gr να δείτε τη φωτογραφία. Είναι με τα ρούχα φοράει από το μάτς. Έφυγε κατευθείαν από το γήπεδο Ουναΐ. Τώρα από εκεί και πέρα. Εντάξει, προφανώς ακόμη όλοι προσπαθούν να συνέλθουν, όχι μόνο στον Ολυμπιακό. Ήταν τόσο σοκαριστικός ο τραυματισμός. Δυστυχώς η χρονιά σε επίπεδο τραυματισμών έχει ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είχαμε τον Κωνσταντέλια πρόσφατα,
1: ναι,
3: τώρα τον Ελκαμπή, και μιλάμε και για παιδιά πολύ αγαπητά και όχι μόνο στους οπαδούς των ομάδων τους, παιδιά που σου άνοιγε η καρδιά να τους βλέπεις να παίζουν. Ναι. Τώρα, η είδηση της τελευταίας στιγμής για τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός καλείται πλέον καλός και κακός να πορευτεί χωρίς τον πρώτο του σκόρερ, είναι ότι μετά από 8 μήνες ενδέχεται αύριο το βράδυ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Βόλο για το κύπελο,
1: ναι,
3: 10 παρατέταρτο στο Καραϊσκάκι, ενδέχεται να δούμε για πρώτη φορά μετά από 8 μήνες τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ήταν απενεργοποιημένος. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού και είναι μέσα,
1: ναι,
3: ο Ουκρανός, σε μια βραδιά αύριο που θυμίζω βέβαια ότι αρχίζει και το Champions League. Με το σπουδαίο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, αύριο στις 8 παρατέταρτο, όχι στις 10.
1: Ναι.
3: Είναι το παιχνίδι ουσιαστικά που ανοίγει το φετινό Champions League. Σήμερα έχουμε και τη συνεντεύξη τύπου των προπονητών. Μια ΑΕΚ που έδειξε και στο ντέρμπι με τον Άρη σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Εδώ ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα ευχάριστο μεσημέρι. Γεια σας.

0: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα δρόμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
1: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ionion FM Stereo.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ακούτε Ιόνιο FM.
7: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε, καλό μήνα να πω επίσης, γιατί δεν τον έχω πει τόσο καιρό, μιας και σήμερα βγήκαμε πρώτη φορά στον αέρα. Ελπίζω να είχατε ένα υπέροχο καλοκαίρι εδώ πέρα στο καθιερωμένο μας ραντεβού, όπως πέρσι έτσι και φέτος. Be Viral Radio Show, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Ελπίζω να περάσατε τέλεια, μακριά παιδιά από τοξικότητα, μακριά από κακά νέα. Ήταν και ένα περίεργο καλοκαίρι ταυτόχρονα, είχε και κάτι εκλήψεις έτσι περίεργες. Παρ' όλα αυτά τα αντιμετωπίσαμε όλα και πάμε δυνατά για μια νέα σεζόν. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσικής, αυτά όλα που ξέρετε. Και εγώ επιστρέφω με πολλές εκπλήξεις και για φέτος.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και όπως καταλαβαίνετε είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε παιδιά? Κάποια συγκίνηση τέλος πάντων. 7 Σεπτεμβρίου δείχνει εδώ πέρα το ημερολόγιο. Δευτερούλα, όχι μίζερη, γιατί παιδιά πάντα οι αρχές είναι για εμάς κάτι το πολύ ωραίο. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά viral trends που κυκλοφόρησαν φέτος το καλοκαίρι, αλλά και μερικά τραγούδια. Με το Αύγουστος ή με αλλιώς το λεγόμενο στίχο μου χρωστά σε έναν Αύγουστο να είναι πραγματικά on repeat και από την αρχή του Αυγούστου να σκεφτόμαστε ότι χρωστάμε έναν Αύγουστο σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο το λες και οξύμορο. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και ακόμα. Έλα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι μισή ώρα αφού ξεκινήσαμε παιδιά εκπομπή και νιώθω παιδιά λες και ας πούμε έχουμε ξεκινήσει τύπο εδώ και κανένα μήνα. Νιώθω πολύ ωραία, νιώθω ότι δεν έφυγα ποτέ. Be Viral Radio Show εδώ πέρα στην εκπομπή που έχει όλα τα viral θέματα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, Δευτερούλα σήμερα. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο σας είπα εγώ προηγουμένως. Με κράξατε εδώ πέρα στο Instagram ας πούμε μου στέλνετε μηνύματα στο Be Viral Radio Show και μου είπατε ότι άλλο είναι το τραγούδι του καλοκαιριού και ότι είναι το δειλά της Νίνας Μαζάνη. Θα πω παιδιά βεβαίως. Ένα τραγούδι πιστεύετε ότι έχω πολλά ακόμα. Έχω και για άμα το καλοκαίρι μου που εντάξει επίσης τα έσπασε και νομίζω το ότι άξιζε σε αυτά τα δύο παιδιά τα οποία κάνουν την προσπάθειά τους. Και δεν έχουμε boy bands πλέον παιδιά στην Ελλάδα. Και φυσικά μένετε εδώ πέρα στην παρέα μας γιατί θα ακούσουμε και καλοκαίρι. Να θα ακούσουμε και ανεβαστικά, θα ακούσουμε και καψούρικα και φυσικά έχουμε να πούμε πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλή μετατόπιση.
3: Πράγματι παρατηρούμε όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο Αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
1: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σούλη?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμείς είμαστε σαφώς.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
0: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM. Ενημέρωση.
8: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
9: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
10: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
11: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 3:30.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
1: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390. Diamonds
6: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
8: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Ακούτε το Ionion FM.
12: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Be Viral Radio Show. Και φυσικά αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το ότι παιδιά θα είμαστε για μία ωρίτσα και ακόμα. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Ελπίζω όλοι παιδιά να περάσετε ένα τέλειο καλοκαίρι και να ήσασταν μακριά από πράγματα έτσι που μας κουράζουν και είναι τοξικά για εμάς. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι πέρα από πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινά τραγούδια που τρένταρα στα social media, είχαμε και trends τα οποία έχουν σπάσει τα ταμεία. Με αυτό το trend, παιδιά, που είναι δύο άτομα και προσπαθούν να μαντέψουν μία τιμή ο καθένας από το κεφάλι του άλλου, να πηγαίνει τέρμα καλά στο TikTok και στα social media. Δικαίως το πω, παιδιά, γιατί έχουν δώσει τρελές ατάκες όσοι το έχουν κάνει. Anyway, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Κρατήστε δυνάμεις και αν βρίσκεστε στο δρόμο, κρατήστε και λίγο δυνάμεις στο δρόμο.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι η Αθήνα Κλίμη είστε στο Be Viral Radio Show και θυμίζω ότι μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας, παιδιά, Be Viral Radio Show, που έχουμε τα πάντα. Να πω λοιπόν επίσης και κάτι ακόμα, παιδιά. Να πω το ότι το μαύρισμά μου αποχωρεί και κάπου λίγο νιώθω μία κατάθλιψη, τέλος πάντων. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Είναι από μένα, πίστεψε με, μα για σένα.
3: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που σου βγαίνει τώρα, δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω, τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
4: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε από τη συγνότητα του Ιόνιον FM.
5: Όλη μας η αγάπη την κάμαρα γεμίζει.
6: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
9: Ιόνιον FM Stereo.

0: ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
8: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
7: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
11: Be Viral Radio Show.

συνειδητοποιώ ότι τα σχολεία δεν έχουν ανοίξει ακόμη και χαίρομαι, παιδιά, κάπως λίγο γι' αυτό, γιατί εντάξει, αν ανοίξουν παιδιά και τα σχολεία, δεν έχουμε σωτηρία στους δρόμους. Καλησπέρα σε όλους, όχι με μιζέρια, αλλά με αγάπη. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Να τολμήσω να ρωτήσω τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής, μία ωρίτσα ακόμα μαζί και έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και ακόμα γι' αυτό. Δυναμώστε την ένταση, μην πάτε πουθενά. Έχουμε συναυλίες, έχουμε μουσική, έχουμε νέο που θα σπάσουν τα μία.

Λίγο νερό καλέ, γιατί το έχω πάρει μονότερμα εδώ πέρα στο B-Viral Radio Show. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Ολυμπία που μου έχει στείλει εδώ πέρα το μήνυμά της στο Instagram. Καλησπέρα σε σένα που με ακούς αυτή τη στιγμή, κολλημένο στην κίνηση. Ναι, για σένα μιλάω. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας. Είστε στο B-Viral Radio Show. Έχουμε να δούμε πολλά πράγματα να τρεντάρουν φέτος, παιδιά. Με το AI να είναι, νομίζω, στο peak του. Να πω σε αυτό το σημείο ότι στην Αμερική έχουν σταματήσει να το χρησιμοποιούν τόσο, αλλά παιδιά ταυτόχρονα εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε δώσει πόνο με το AI. Θα μας κλέψει τις δουλειές, θα δούμε. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα.

Εδώ λοιπόν στη βάση μας, με όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα να έχουν ξεκινήσει, με όλους εμάς να έχουμε όρεξη να δουλέψουμε, η οποία θα φύγει παιδιά σε ένα μήνα το πολύ, για να συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες, είχαμε παιδιά φεστιβάλ Βενετίας, έχουμε συναυλία των Ηρέμου, ανασβήσει, ένας χαμούλης τέλος πάντων. Εδώ πέρα μείνετε, θα τα πούμε όλα, μισή ώρα ακόμα μαζί, μισή ώρα γεμάτη μουσική.

0: Be Viral Radio Show.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και αναρρομπογές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Ντοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
2: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
6: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
8: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
9: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
10: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
11: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
12: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
13: Ακούτε Ιόνιον FM.
14: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν και πάλι στη βάση μας, Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και πάμε λίγο να δούμε, παιδιά, τα σχήματα του χειμώνα, τα οποία είναι ένα και ένα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, παιδιά. Θα σας πω εγώ ένα που προσωπικά μου έκανε έτσι λίγο εντύπωση, να το πω. Θα το πω ότι μου έκανε εντύπωση. Πολύ καλή εντύπωση, μάλιστα. Η Ιουλία Καλυμάνη με Τζόζεφιν. Μας αρέσουν, παιδιά, οι γυναίκες οι οποίες έτσι έχουν αυτό το girl power και δεν τους νοιάζει ο ανταγωνισμός. Δέσποινα Βανδύ επίσης έχουμε, παιδιά, Μάνα Βέση σε γυναικείο ντουέτο. Και μετά έχουμε αγαπημένες συμπράξεις καλλιτεχνών που αγαπάμε. Εντάξει, να μιλήσω για το Κατερίνα Λιόλουσάκης Ρουβάς. Να μιλήσω για τη Μελίνα Σλανίδου που επιστρέφει στη νυχτερινή Αθήνα. Να μιλήσω για τον Νίκο Βέρτη που είναι στα καλύτερά του και πάει με τη Λίλα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί να μιλήσω, βρε αδελφέ, δεν ξέρω, για τον Πέτρο Ιακωβίδη, παιδιά, και την Ελικό. Έχουμε να πούμε πολλά, θα τα λέμε αυτές τις μέρες. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Ξεκινήσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Αυτή ήταν η πρεμιέρα μας. Είστε στο Be Viral Radio Show και σας θέλω καθημερινά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι όλα ίδια. Αύριο λοιπόν, ίδια ώρα. Εδώ πέρα θα είμαστε για ένα δίωρο γεμάτο μουσική. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.καραφλός.gr.
7: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Ακούτε Ιόνιο FM

καλοκαίρι δεν θέλουμε να τελειώσει ποτέ. Όπως όταν ξεκινάει η εβδομάδα, καλή ώρα σαν σήμερα Δευτέρα. Εντάξει, λίγο ζοριζόμαστε όσοι είμαστε στη δουλειά. Εγώ θα ευχηθώ σίγουρα σε όσους μείνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής για τις επόμενες δύο ώρες ότι θα περάσουμε καλοκαιρινά, δροσερά και υπέροχα. Θα ακούσουμε πολλά ωραία πράγματα. Για όσους είστε διακοπές, ζηλεύω. Απλά και ειλικρινά.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μπορεί να έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο για τα καλά και οι ενότητες και η σκαλέτα της εκπομπής οφείλουμε να παρουσιαστεί όπως είναι και συνεχίζει να έχει καλοκαιρινό mood, γιατί ακόμα και αν μπήκε ο Σεπτέμβρης έχουμε καλοκαιρινή διάθεση και κάποιοι θα πάμε και διακοπές μέσα Σεπτέμβρη, δηλαδή τι να κάνουμε. Τώρα, τι έχουμε στη σημερινή εκπομπή? Τα πράγματα είναι γνωστά και πολύ ευχάριστα. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα. Summer Edition Tips. Κρύο ανέκδοτο του Call to Be Hot. Προτάσεις ταινιών, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και φυσικά την καλύτερη διάθεση.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Η καλύτερη συχνότητα δεν είναι αυτή που ακούς, είναι αυτή που σε κάνει να χαμογελάς. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και νομίζω πως σε βλέπω. Χαμογελάς.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρες και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
7: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
0: Ακούτε Ionian FM

Τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Throwback και πάμε να το ζήσουμε. Κασιανή, Κασιανός, ο Νησιφόρος και ο Νησιφόρα και...

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και πάμε να το ζήσουμε. Κασιανή, Κασιανός, ο Νησιφόρος και ο Νησιφόρα και Σόζον, ο Σόζον είναι αυτός ο Θήτο. Χρόνια σας πολλά. Τρεις επετή, δύο πήγα να πω. Διεθνή ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, Διεθνή ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς και Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης για την νοητική δυστροφία τύπου Ντισεν. Σαν σήμερα το 413 Σιρακούση υπό τον Σπαρτιάτη Γύλυπο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό Στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας. Πελοποννησιακός πόλεμος γνωστός, βέβαια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

0: τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr. Είναι από μένα, πίστεψε
1: με. Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα?
2: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε.

0: είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
4: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
6: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτός το Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
7: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
6: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
7: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.

0: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και το καλοκαίρι σημαίνει περισσότερη κίνηση σε κάποια σημεία. Στον δρόμο, άφησε το κινητό στην άκρη, δείξε την προσοχή που πρέπει και μην αρχίσει αυτά τα ελληνικά κοναρίσματα, τα μπινελίκια και τις χειρονομίες, κάτσε φρόνημα. Είμαστε σε mode διακοπών. Σε βλέπω. Η παιδεία ξεκινάει από σένα και από μένα. Και είμαστε τα παραδείγματα για τα παιδιά μας και για όσους είναι στον περιβάλλοντα χώρο με εμάς. Ευχαριστώ.
1: Κι αν η καρδιά σου

πάθος μου με την επικοινωνία, το ξέρετε άλλωστε, το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκεται το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και θέλω να σου πω πως το καλοκαίρι δεν μετράμε θερμίδες, μετράμε πόσα παγωτά προλαβαίνουμε πριν λιώσουν. Έχει ένα point αυτό.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
4: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
3: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

προσεύχει γλυκά. Είμαι ο Γιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. The Woman in the Window, πάρα πολύ δυνατό θρυλεράκι. Μια γυναίκα που ζει απομονωμένη στο σπίτι της, παρακολουθεί τους γείτονες από το παράθυρο. Προσοχή εδώ. Ένα βράδυ πιστεύει ότι γίνεται μάρτυρας ενός εγκλήματος. Τι πιο σύνδεσμο θα μου πεις. Το πρόβλημα, κανείς δεν την πιστεύει και σύντομα ακόμη και η ίδια αρχίζει να αμφιβάλλει για το σαΐδε. Πάρα πολύ δυνατό. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Δείτε την χθες.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Η εκπομπή της Δευτέρας ολοκληρώθηκε. Είμαστε στο Σεπτέμβριο τον αγαπημένο μας. Γιατί έχουμε επιστρέψει, μπαίνουμε στις ρουτίνες μας ή κάποιοι άλλοι μπορεί να πηγαίνουμε διακοπές. Έστω και τελευταία στιγμή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Σίγουρα σας περιμένω σε λίγες ώρες ξανά στην εκπομπή της Τρίτης με μεγάλη μου χαρά και φυσικά με την ίδια ενέργεια που πάντα με συντροφεύει.

0: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
1: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
2: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
1: Την ανάγκη για βοήθεια.
2: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
1: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
2: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
3: Η ώρα είναι 7. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
0: Ionion FM Stereo.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου, 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλίο χαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
8: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hotspot του ίντερνετ.
14: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
15: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
17: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
18: Διάφανος που είναι ο ουρανός, σαν η μεγάλη
19: άγνωστη πατρίδα.
10: Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
18: Η Onion FM

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Χαράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

Μιχάλης Βελονάκης, ποτέ μου. Στίχη μουσική, ο ίδιος. Ένας νέος άνθρωπος από την Κρήτη που τιμάει με τον τρόπο του την κριτική παράδοση και αγωνίζεται σε διάφορες μουσικές σκηνές της Αθήνας για να κρατάει αυτή την παράδοση ζωντανή με τον δικό του βέβαια τρόπο. Θα περάσουμε σε έναν άνθρωπο που αγαπάει την κριτική μουσική, έχει κάνει και κουμπαριές με κριτικούς. Μιλάω για τον Θοδωρή Κοντονιά. Εδώ τραγουδάει μαζί με τον Δραμουντάνη, τον Βασίλη, το μεγαλύτερο θεριό ή αλλιώς τίποτα δεν φοβήθηκα, σε στίχους του Λευτέρη Μπέρκη και μουσική του Θοδωρή Κοντονιά. Ακούτε τα τραγούδια του 8ου, παραγωγές που έχουν βγει από το 8ο Music Group, και για την επόμενη ώρα θα είμαστε μαζί με ο Δημήτρης Καράς.

0: Να είστε καλά.
1: Για τη συνέχεια, Βάσια Βουλιουκλή, Σπάστα Φως Μου. Συνθέτης ο Σέμψης ο Δημήτρης και στιχουργός ο Πετροπουλέας ο Γιώργος.

Βάσια Βουγιουκλή, που με το ούτι της και με την άποψη που έχει πάνω στις ενορχιστρώσεις μας δίνει πάντα μια φρέσκια ματιά σε οτιδήποτε και αν κάνει. Χρυσή Κρητικοπούλου για τη συνέχεια, Λιανοτράγουδο ή αλλιώς Όταν στα μάτια σε κοιτώ, σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και στίχους του Μιχάλη Γκανά.

όπως πολύ καλά γνωρίζατε από προηγούμενες εκπομπές, εμείς έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο shop, ένα e-shop, το 8ο shop, όπου εκεί διατίθεται μεγάλο μουσικό, πολύ, πολύ αξιόλογο και μουσικό υλικό, κυρίως σε LPs, αλλά και βιβλία. Πρόσφατα κυκλοφορήσαμε ένα βινήλιο που λέγεται Τραμπάλα, με ανέκδοτους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Ο ερμηνευτής είναι ο Κώστας Μακεδόνας. Από την Τραμπάλα λοιπόν θα ακούσουμε το Τσιφτετέλη, και εσείς, εάν έχετε χρόνο, διάθεση και χρήματα να ξοδέψετε, μπορείτε να μπείτε στο 8ο shop να κάνετε μια αναζήτηση στα συλλεκτικά LPs που έχουμε.

Νίκος Γιώγαλας που ακολουθεί πάντα φλέρταρε με το έτσι το δημόδες τραγούδι και το λαϊκό, όμως πέρα από τις ενορχιστρώσεις τότε των πρώτων δίσκων του που ήταν έτσι πιο 80's η ήχη του, οι γραμμές του όμως μελωδικές, επειδή είναι βόρειος ο Νίκος, ήταν πάντα φλέρταραν, όπως πέχει στην αρχή, και με το δημόδες τραγούδι αλλά και με το λαϊκό. Γι' αυτό μάλλον έφερε τους Αχαρνείς και είπανε το «Η αλήθεια πονά» σε στίχη και μουσική του ίδιου. Οι Αχαρνείς πρεσβεύουν το λαϊκορεμπέτικο τραγούδι του τόπου μας.

0: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
3: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος, Βαρθολομιό, τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Έχεις ακούσει κοπελιά μου με τη θάλασσα βράδυ. Έχεις αγγίξει ουρανό αστέρια μες στο σκοτάδι. Χωρίς προβλήματα και ψέμα μεν, δίθεν και δεν. Έχει χορτάσει η αφή σου από γεύση

0: τεράστιος Γιώργος Νταλάρας. Ο Γιώργος Νταλάρας που τον αγαπάμε εδώ πολύ στο 8ο, μας αγαπάει και εκείνος. Αν είναι να έρθεις από ένα δίσκο που βγάλαμε πρόσφατα, από ένα CD, σε μουσική του Κωνσταντίνου Βελιάδη και σε στίχους του Σταύρου Κουλιουμτζή. Όταν σου τραγουδώ, ο τίτλος, σωστά Βαγγέλη?
1: Και αρχίζω.
0: Και αρχίζω να σου τραγουδώ, χίλια συγγνώμη, θα το ψάξετε στο 8ο σοπ, αν θέλετε να το προμηθευτείτε. Για τη συνέχεια, Βασίλης Κουλά, Γιάννης Κορίζης, Γιάννης Κορίζης, έτσι, ο παλιός, ο γίγαντας, βοηθάει τον νέο τραγουδοποιό, του προδομένου το φιλί, σε στίχους και μουσική, του Δημήτρη Κορίζη και του Γιάννη Κορίζη.

Οι μεγάλες φωνές δεν ξεχνιούνται ποτέ και είναι εκεί για να χτυπούν αναπεριόδους. Παντελής Θεοχαρίδης για τη συνέχεια, για αυτουνού του καλλιτέχνη τη φωνή μιλάω. Ήσυχη έξοδος, λόγια νότες. Όσο ήσυχος είναι και ο Παντελής Θεοχαρίδης, αλλά είναι τεράστιος. Λόγια και νότες λοιπόν του Χρήστου Καπούτσι, Παντελής Θεοχαρίδης, ήσυχη έξοδος.

το επόμενο τραγούδι, και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες από όλα τα μέρη της Ελλάδος που αναμεταδίδουν τις εκπομπές του 8ου. Σας ευχαριστούμε, ευχόμαστε να το απολαμβάνετε εσείς και οι ακροατές σας. Θάνος Ματζίλης, Δήμητρα Μωραΐτη, δύο νέοι ερμηνευτές που ευχόμαστε να κάνουν μεγάλη καριέρα. Σε στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη το τραγούδι, σε μουσική του Νίκου Χιώτογλου, του μαέστρου της ορχήστρας Ρυθμός. Όπως είπα πριν, αγάπη μου.

Ακούτε πάντα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει από το 8ο Music Group. Και για το επόμενο τραγούδι είχα τις ενστάσεις μου σε σχέση με τον τίτλο, αλλά ο καλλιτέχνης μου είπε ότι άστο αυτό το τίτλο, γιατί είναι αντίστροφη ψυχολογία. Τίποτα σπουδαίο λέγεται το κομμάτι. Εμένα ο τίτλος δεν μου αρέσει, με αποθεί. Το τραγούδι μου αρέσει πολύ, γιατί το λέει και η Βιολέτα Ίκαρη, έχει γράψει και μουσική ο Γιώργος Δημητρίου, στίχους ο Πόλης ο Κυριάκου. Ας ελπίσουμε ότι στο κοινό θα παίξει ρόλο η αντίστροφη ψυχολογία και θα ψάξει να το βρει και να τα ακούει συνέχεια.

0: σπουδαίο και ούτε που περίμενα να δεις.
1: Θα κλείσουμε με μια πάρα πολύ όμορφη φωνή, έναν ερμηνευτή με τεράστιες δυνατότητες, τον Αλέξανδρο Κούστα. Οι ιδέες γέρασαν, στίχους και μουσική του Χρήστου Ζάχου.

0: Ευχαριστούμε.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
1: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
0: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μούσι και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
9: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
10: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Καλώ του μου και πρέπει να έχω μετακινήσει το μικροφορό μου, το οποίο το φέρνω πιο κοντά. Τη θα χάλα τώρα τη ευτυχία που είναι σε ρυθμίση του ήχου, αλλά δεν πειράζει. Καλώ ήλθατε. Καλή εβδομάδα. Θανάση Σταθόπουλο. Ευτυχία. Στη ρύθμιση του ήχου. Παρεάκι Onion FM, κουτί τη Πανδώρα, μια αποθυμιά τη φωτεινή Βελεσιότου. Ξεκινήσαμε έτσι, γιατί νοσταλγήσαμε πράγματα σήμερα. Να και για καλή αρχή ο Γιώργο και στην παρέα του. Του φέρνουμε αυτό που τώρα θα παίξει από τη λίστα μας. Και είναι ένα πανέμορφο τραγούδι και έκπληξη, νομίζω, από το Δήμο Αναστασιάδη, που λέγεται «Αχ, Ελένη, απολαύστε το, καλό μας ταξίδι, καλό μας διόρο».

Χαιρετισμούς και αγάπες να στείλουμε και στο εξωτερικό σας που είστε μακριά και μας ακούτε και επικοινωνούμε μέσω διαδικτύου. Να, και στην Πάτρα που προλάβανε κιόλας και στην Κύπρο που προλάβανε κιόλας. Να είστε καλά παιδιά. Έτσι, εκδρομήσεις έχει σήμερα το... η λίστα που έχουμε κάνει και το μουσικό μας ταξίδι. Τέτοια διάθεση έχει ο οικοδεσπότης. Οπότε σας καλωσορίζω με έτσι κάτι σκληρό. Με τον Άδη, που δεν θα πρέπει να είναι σκληρό όμως. Θα πρέπει να είναι χαρά. Θα πρέπει να το γλεντάμε το θάνατο και να το τραγουδάμε. Και ο πόνος να γίνεται χαρά. Και ο πόνος να γίνεται λύτρωση. Αυτός είναι ο Γιάννης ο Χαρούλης.

φορά μπορεί η ζωή και η κατάσταση στην κοινωνία, στην εργασία να είναι τέτοια που να λέμε από γης και πατρίς, αλλά ακόμα και μια χουφταγή, αν έχουν ρίζες σου, μια ανάμνηση, ένα παιδικό βίωμα, τότε πονάς και το ψάχνεις. Και ιδιαίτερα για αυτούς που είναι μακριά, που έχουν φύγει από τον τόπο τους, επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, επειδή δεν μπορούσαν να ζήσουν ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πονάς για μια χουφταγή. Αυτός είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης.

www.youngionfm.gr, ομάδα του Young FM στο Facebook, ονόμα του μόνιμο στο Facebook Θανάση Σταθόπουλος στα ελληνικά, για να τα λέμε, να ανταλλάσσουμε διάφορα, να μας ταχώνονται, να σταχώνουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι ένα πολύ γλυκό τραγούδι από τον Θοδωρή του Κοτονιά, ο Έροντας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

Καλώς σας και καλησπέρες και σε εσάς από την Πάτρα και σε εσάς από την Αμαλιάδα. Τα φιλιά μου τα ιδιαίτερα στον Πύργο, στην αγαπημένη, στην οικογένειά μας πλέον εκεί στην Αντιγόνη. Αυτή ήταν η χάντρα η θαλασσιά του Γιάννη του Κότσιρα. Φορέστε μια χαντρούλα να ματιάζετε που είστε τόσο όμορφοι. Έρχεται κοντά σας η Γλυκερία που μιλάει για μια μάχη, χωρίς μάχη.

Δυστυχώς καλοκαίρι 2014 μια φίλη έρχεται τρελαμένη με ένα κινητό και μου λέει Γιώτα Νέγκα, Θέμης Καραμουρατίδης ευθεία γραμμή και της λέω βάλ το Ρενατάσα να το ακούσουμε πια αυτό το τραγούδι. Και όντως έχει δίκιο, εξαιρετικό, ευθεία γραμμή.

Αυτή ήταν υπέροχη Γιώτα Νέγκα και έρχεται τώρα μια πολύ μαγική ιδιαίτερη από τις άλλες. Γιατί εκεί, στα στενά της, στα Βαδίζης, κρύβει μυστικά για να δούμε αν θα βρούμε κανένα μυστικό. Γιώργος Δαλάρας.

Καλησπέρα, Κωνσταντίνα, καλώς ήρθες στην παρέα. Υπάρχουν μερικά σαράκια, όμως το έχουμε μάθει από τους γονείς μας, που δεν φεύγουν ποτέ και μας κατατρώγουν πάντα, μέχρι και τελευταία μας στιγμή. Αυτό έρχεται να πει η Φωτεινή Βελισσιώτου μαζί με τον Μιλτιάδη.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι. Σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.

Αχ, αυτά τα κρυφά φιλιά του Σοκράτη, του Μάλαμα, πόσο ιδιαίτερα είναι. Έρχεται κάτι που μας λέει για την αγάπη. Ο καθένας την αγάπη την έχει στο μυαλό του διαφορετικά, την νιώθει διαφορετικά, την βιώνει διαφορετικά. Αν πιάσει την αγάπη.

που μας αποτρέπει, μας αποτρέπουν ώστε να κάνουμε κάτι, να το πράξουμε, να το πάμε μακριά. Όπως αυτό το τραγούδι τώρα του Γιάννη Κότσιρα. Σε άλλες πόλεις, σε άλλους τόπους, σε λιμάνια τα οποία κλείνουν δάκρυα χαράς, προσμονής, αναμονή και πόνο, έτσι και εκεί στο Λεβερκούζεν πήγε ο Γιώργος Δαλάρας και είπε αυτό το τραγούδι.

Μια φωνή η οποία δεν θα ξεχαστεί ποτέ, γιατί αγαπήθηκε. Και αγαπιέται κάτι μονάχα όταν είναι αυθεντικό. Τώρα πες μου τι δεν είναι αυθεντικό. Αυτά που κρατάνε χρόνια, καιρούς, δεκαετίες, είναι περισσότερο αυθεντικά από τα άλλα του ενός μηνός. Αυτός είναι ο Δημήτρης ο Μητροπάνος.

Αλήθεια είναι ότι αν πεθάνει η αγάπη, δεν πεθαίνει και ο άνθρωπος. Και δεν σημαίνει πάντα ότι τα πάντα μπορούν να πάνε καλά, όλα στη ζωή μας. Δεν σημαίνει ότι όταν δύο άνθρωποι βρίσκονται και ζουν πράγματα κοινά, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει μέσα τους. Φυσικά, πες μου τι γίνεται εκεί που επενδύεις. Ναι, αλλά πώς να το πω, αν δεν έχεις δουλέψει πρώτα ο ίδιος με τον εαυτό σου, αν δεν έχει δουλέψει ο άλλος με τον εαυτό του, και αν δεν έχετε κάτσει να συζητήσετε πράγματα ένας για τον άλλον, και απλά μοιράζεστε χαρά και μικρές λύπες, τότε ίσως δεν ξέρετε ένας τον άλλον. Αυτή είναι η Χάρης Αλεξίου.

Κάτι σας φέρνω τώρα, σας φέρνω ένα όνειρο. Το οποίο όμως στην αρχή θα είναι γλυκό, αλλά μετά προσέξτε, μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Ένα διαφημιστικό διάλειμμα θα ακολουθήσει μετά από αυτό.

0: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ακούτε Ionion FM.

αυτή την αγάπη πιαστήκαμε και με το Χρήστο το Θηβαίο. Και έρχεται ο Βασίλης ο Κωνσταντίνου να μιλήσει για τις ανάγκες μας. Αυτές τις ανάγκες που έχουμε όλοι, καμιά φορά τις παραγωνίζουμε γιατί κάνουμε παραχωρήσεις, αλλά τελικά βγαίνουν στην επιφάνεια με επανάσταση.

0: Και έτσι για πάντα, λέω, Βασίλη. Θα τα ακούσουμε και τη συνέχεια, ρε φτυγιά. Έτσι, δυνάμωσε λίγο το ηχείο.
1: Στην πλάτη του δικού σου ανέου, σαν να σου όρκος να σε πάρω, που δεν θα πάταγα
0: ποτέ. Έρχεται ένα μεταφυσικό πράγμα, το οποίο μπορεί να είναι και από άλλο κόσμο, αλλά και από αυτόν τον κόσμο. Προσέξτε όμως, το φέρνει ο Ορφέας Περίτης.
2: Πατώ τη νύχτα

Από εδώ θα αφήσουμε τη μουσική με να σπάει μέχρι τις 10 ακριβώς. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και κάναμε παρεάκι. Που εισβάλαμε στα σπίτια σας, στα αυτοκινητά σας, στις δουλειές σας. Φανάς Σταθόπουλος, ευτυχία Young FM, κουτί Πανδώρας. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε, να χαμογελάτε. Άραγε, μένει και τίποτα άλλο. Για έχει χαρά σας, μην είναι συντονισμένοι, ακολουθούν υπέροχες μουσικές.

φορά. 50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία. Κι ό,τι μας έδεσε κρυφά,

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
1: Τωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

Ακούτε Ιόνιον FM

και ξεχαστήκαμε. Μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε.

μέσα από τα χείλη σου κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο.

κι ό,τι μας λύπησε σαν το μαχαίρι σκληρά μας χτύπησε. Κρύψε το δάκρυ με το μαντί.

Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Κλείνεις τα αυτιά να μην ακούς και ο πύργος σκοτεινιάζει. Κλείνεις τα μάτια να μην βλέπεις και ο πύργος τότε τρίζει. Κλείνεις τις πόρτες της ψυχής και αρχίζει ο πύργος να ραγίζει. Απόσπασμα από το πέταγμα της Μαρίας Βλάχου.

Κάτσε και κοίταξε τη γη ντυμένη στα χιλιάδες πράσινα, μύρισε μέσα στον κήπο σου τις φρέζες. Ξάπλωσε ανάσκελα και κοίταξε τον ουρανό με τα σύννεφά του τη νύχτα, με τα άστρα της και τη σελήνη. Απόσπασμα από τον επίλογο της Γεωργίας Μαλτέζου.

Χρόνια μετά από εκείνη τη θλιβερή ημέρα, επισκεφτήκαμε το ερειπωμένο σπίτι, το γυμνό από γέλια ερειπωμένο σπίτι. Στους τοίχους μαυρό-άσπρα βλέμματα μας παρακολουθούσαν και στα πύλινα σκονισμένα κιούπια βρήκαμε ζάχαρη. Απόσπασμα από τη ζάχαρη της νεκταρίας μανδρινού.

ενός λεπτού πληγή, ενός λεπτού κραυγή, ενός λεπτού σιωπή, αιώνια φυγή. Ενός λεπτού κραυγή της Δήμητρας Βασιλείας Κουκόρη.

Φυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

0: Και αλήθεια λέει, ε.
1: Ακούσαμε το Βασίλη Προδρόμου στην αρχή της εκπομπής να τραγουδά τις Επαναστάσεις, μια ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου. Σε στίχους και μουσική Δημήτρη Μπάκουλη, οι Επαναστάσεις. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο του Δημήτρη Μπάκουλη «Ζωντανά από τον Σταυρό του Νότου», ο οποίος κυκλοφορεί και σε εξαιρετικά συλλεκτικό LP. Ακολουθούν δύο ζωντανοί μύθοι του ελληνικού ρεπερτορίου, ο Γιώργος Νταλάρας και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. «Θα μιλήσουν άλλοι», λέγεται το συγκινητικό τραγούδι, σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου και μουσική του Μίλη του Πασχαλίδη. Η πρώτη εκτέλεση ήταν με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και περιέχεται στο δίσκο «Στη χώρα των αθώων».

Πρόωρα χαμένος και αγαπημένος ο Μανώλης Λιδάκης. Η φωνή του δεν θα ξεχαστεί. Απ' την αγάπη έχασα, λέγεται το τραγούδι, σε μουσική του Νίκου Στρατάκη και στίχους του Πάνου Δημητρόπουλου.

δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου

εχθρός, του ήλιου κρύβανε το φως. Στα βάσανα μου γέλασα,

η Ελένη Τσαλιγοπούλου θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Παίξε ψυχή μου» σε στίχους, μουσική και ενορχήστρωση του τραγουδοποιού Αντώνη Απέργη. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο του Αντώνη Απέργη με τον όμορφο τίτλο «Η ποιητική των ερώτων».

δεν υπάρχουν και πολύ σημαντικοί λαϊκοί ερμηνευτές, νέοι στην ηλικία. Ο Θάνος Μαντζίλης είναι ένας από αυτούς. Θα μας τραγουδήσει μαζί με τη Δήμητρα Μωραΐτη το τραγούδι «Αγάπη μου» σε στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη και μουσική του Νίκου Χιωτάκη.

Από το δίσκο «Τραμπάλα» θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Ερμηνεύει ο Κώστας Μακεδόνας. «Ένα καρφί στον τοίχο».

Μόλις ακούσαμε τη Βάσια Γουγιουκλή που μας τραγούδησε το τραγούδι «Σπάστα φως μου» σε σύνθεση του πολύ σημαντικού συνθέτη Δημήτρη Σέμψη και στίχους του Γιώργου Πετροπουλέα. Ακολουθεί η Αθηνά Ρούτσι. «Let me breathe» λέγεται το τραγούδι, σε στίχους της Βίβιαν Ματζούκα και μουσική της Αρετής Κοκκίνου.

Το ντουέτο δύο νέων ταλαντούχων ερμηνευτών ακολουθεί. Νίκος Ξίδης και Μιρέλα Πάχου. Γλάστρα λέγεται το τραγούδι. Σε μουσική και στίχους του Νίκου Ξίδη.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.